0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι ρε. Το συνήθισα ρε, μ' αρέσει.
1: Ακούτε, Ιόνια FM.

0: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
1: Ακούτε Ionion FM.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ραδιοργίας εκ προμελέτης από το Ιόνιον FM. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος από το στούντιο στο Μαρούσι. Καλεσμένοι σήμερα δύο, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, υφυπουργός εργασίας. Το πρώτο ημίωρο και παραπάνω θα κρατήσει αυτή η εφόρηση τη ύλη συνέντευξη. Και ένα δεκάλεπτο περίπου ο Γιώργος Καλιακμάνης να μας μιλήσει για το τραγικό λοιπόν θέμα, την απώλεια αυτού του νέου ανθρώπου στην Κρήτη από το χέρι του πατέρα του φίλου του που χάθηκε σε τροχαίο πριν 3 χρόνια. Να πάμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε με τον κύριο Καραγκούνη.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ραδιουργίες εκ προμελέτης από το Ιόνιον FM. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος, από το στούντιο στο Μαρούσι. Ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Χριστός Ανέστη, θα λέμε ακόμα έτσι, για 40 μέρες, όπως γνωρίζετε, Υπουργέ.
1: 40 μέρες οπωσδήποτε, αληθώς ο κύριος.
0: Καλά είστε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, καλά. Και εδώ έχουμε τα διάφορα τα οποία τρέχουν.
0: Τρέχουν όπως πάντα. Τρέχουν και είστε και εσείς στις επάλξεις. Θέλω να ξεκινήσω, Υπουργέ, γιατί είμαι και εγώ και σας είδα και εκεί η αποστολή από την Πεμπτουσία. Ήμουνα την Πέμπτη την προηγούμενη. Γιατί άλλο για ένα ιστορικό γεγονός, πνευματικό εγερτήριο, πνευματικό συναγερμό για το Μεσολόγγι. Από τις ελάχιστες φορές που βγαίνει η εικόνα του Άξιον Εστί έξω από το πρωτάτο του Αγίου Όρους, είσαστε και εσείς εκεί σε κινητικές στιγμές. Μεγάλες στιγμές πνευματικές για την Ιερή Πόλη του Μεσολογίου, Υπουργέ.
1: Εντάξει, είναι νομίζω μια ιδιαίτερα τιμή για το Μεσολόγγι, για την Ιερά Πόλη του Μεσολογίου. Να είναι από τις ελάχιστες φορές που βγαίνει το Άξιον Εστί, αλήθεια είναι. Όλα τα διαχρονικά είναι μεγάλη τιμή, περιπεί ιδιαίτερα τιμή για το Μεσολόγγι να είναι εκεί, να ευλογεί όλο το Μεσολόγγι, όλη τα Λακανανία. Και βεβαίως είναι χιλιάδες πιστοί που ήδη έχουν έτσι ιδρεύσει να προσκυνήσουν, να πάρουν την ευλογία της εικόνας. Και είχαμε και εγώ την ιδιαίτερα τιμή, αν και έχω προσκυνήσει πολλές φορές το Άξιον Εστί.
0: Ναι, τα ίδια και εγώ έχω ανέβει στο πρωτάτο.
1: Αλλά είναι ξεχωριστή η ευλογία.
0: Είναι διαφορετικά, γιατί οι στιγμές αυτές τώρα στον κήπο των Ηρών, η εικόνα της Παναγίας ήταν συγκινητικές.
1: Βέβαια, και είχαμε την ευκαιρία από την πρώτη στιγμή να είμαστε εκεί, να προσκυνήσουμε και βεβαίως να την υποδεχθούμε με τις υπέρλαμπλες τιμές, να υποδεχθούμε την Παναγία, να υποδεχθούμε το Άξιον Εστί. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι εκπληκτικό.
0: Αναχωρεί αύριο τα ξημερώματα η εικόνα από το Μεσολόγγι και το Άγιο Όρος.
1: Σωστά.
0: Πάμε στα άλλα στεκαθημάς, κύριε Υπουργέ, και να πάμε με την κοινοβουλευτική ομάδα που είχατε χθες με τον κύριο Μητσοτάκη. Συζητήσατε αρκετά πράγματα, υπήρχαν διαφωνίες, υπήρχαν θέματα. Η βάση ποια είναι, ο στόχος ποιος είναι πλέον της Νέας Δημοκρατίας?
1: Ναι, η κοινωνική ομάδα προφανώς ανταλλάξαμε νομίζω πολύ δημιουργικές απόψεις χθες στην κοινωνική ομάδα. Ούτως ή άλλως οι συνάδελφοι διαχρονικά εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη δημοκρατική διαδικασία, όπως γίνεται κάθε φορά. Ακούστηκαν πολύ σημαντικές προτάσεις, γιατί το βασικό αντικείμενο της κοινωνικής ομάδας είναι να συζητήσουμε για τη θεματική αναθεώρηση και τις προτάσεις που κάνει η παράταξή μας και οι βουλευτές για τη θεματική αναθεώρηση, αλλά και τις παρατηρήσεις βέβαια που έκαναν οι συνάδελφοι. Το έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάντα μπορεί να υπάρχουν ζητήματα. Τα παράπονα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μπαίνουν κάτω από το χαλί. Οι βουλευτές εκφράζουν τις αγωνίες της κοινωνίας, μεταφέρουν τα παράπονα του κόσμου, αλλά μεταφέρουν και τις δικές τους προσλαμβάνουσες για τα ζητήματα. Και αυτό έγινε και χθες. Τέθηκε πολύ ψηλά το ζήτημα της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής του τόπου και προφανώς οι συνάδελφοι αυθόρμητα και σωστά, όπως ξέρετε, αναφέρομαι στις 13 υποθέσεις, έθεσαν τον εαυτό τους ενώπιν της δικαιοσύνης. Όμως υπήρχαν και αρκετοί συνάδελφοι που αξιολογούν ότι είχαν δικογραφίες που δεν υπήρχαν στοιχεία, που είναι ανυποστήρικτες. Και πάντα έχοντας στο μυαλό.
0: Και έπεσε η λάσπη, αυτό προφανώς εννοούσαν.
1: Ακριβώς, και έχοντας πίσω στο μυαλό τους και την υπόθεση Νοβάρτης που θυμάστε τι έγινε. Μπήκαν σε μια κατάκριση πάρα πολλοί συνάδελφοι, γιατί αφοβόθηκαν, τέθεσαν στο αρχείο οι υποθέσεις τους. Αλλά όμως η ζημιά η πολιτική έχει γίνει, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια για πάρα πολύ καιρό. Οπότε αυτό το οποίο κατά βάση είπαν και χθες, στα διάφορα θέματα τα οποία ανέλησαν, πέρα βεβαίως των προτάσεων τους για τη θεματική αναθεώρηση σε πάρα πολλά ζητήματα και για το κράτος δικαίου και για το άρθρο 24 και για το άρθρο 16 που είναι για τα ζητικά πανεπιστήμια και για πάρα, πάρα πολλά ζητήματα τα οποία έθεσαν. Αυτό το οποίο είπανε για το ζήτημα της δικαστικοποίησης, εγώ θα έλεγα, της πολιτικής ζωής του τόπου, που γίνεται, τουλάχιστον εγώ αναφέρομαι στα κόμματα που ζητάνε συνεχώς εξεταστικές επιτροπές και αναπρονακριτικές, έχουν γίνει 4 εξεταστικές και 3 προανακριτικές, να θυμίσω, τα τελευταία χρόνια, έτσι, για να ξέρουμε έτσι που βρισκόμαστε. Και κάποιοι το κάνουν με σύστημα ακριβώς για να μπορέσουν να έχουν το πολιτικό σύστημα, μάλλον να συζητάμε στο δημόσιο διάλογο συνεχώς τέτοιες υποθέσεις. Αυτό το οποίο λοιπόν έθεσαν χθες και οι βουλευτές είναι ότι δεν θέλουν να επαναληφθεί κάτι τέτοιο, ενώ αυτό που έγινε και με την Νοβάρτης, δηλαδή να μπουν σε μια διαδικασία ατέρμονης χρονοβόρας θα έλεγα κατάστασης. Γι' αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει γρήγορα να καθαριστούν αυτές οι αποφάσεις. Και ειδικά τώρα που μπαίνουμε στο τελευταίο χρόνο των εκλογών, κλίμα διχασμού, τοξικότητας, εκμετάλλευσης έτσι, μικροκομματικής και σε ένα περιβάλλον δικαστικοποίησης της πολιτικής ζωής του τόπου, όπως είπα και πριν, αυτό θα πρέπει να αποφευθεί. Και εγώ θα έλεγα και το μεταφέρω πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο και είναι και ένα ζήτημα που απασχολεί και τους συναδέλφους. Ο σεβασμός της δικαιοσύνης για μένα είναι απαραβίαστος και θα πρέπει προφανώς και οι υποθέσεις να καθαρίζονται γρήγορα, διότι μια εκκρεμότητα δικαστική σε πολιτικά πρόσωπα επηρεάζει και τη λαϊκή βούληση. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και κάτι αυτονόητο το οποίο πρέπει να υπάρχει. Η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία οφείλει να μην εκφράζει κρίση για το έργο της δικαστικής εξουσίας και λειτουργίας. Και στο λέω ένας άνθρωπος που έχω υπηρετήσει στο Υπουργείο.
0: Έχετε μεγάλη εμπειρία στα θέματα αυτά.
1: Άρα είμαι και μάχημος δικηγόρος και δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν έχω κάνει καμία κρίση για απόφαση της δικαιοσύνης. Αλλά από την άλλη, θα πρέπει να συμβαίνει και το αντίθετο. Δηλαδή, η δικαστική εξουσία δεν πρέπει να πολιτικολογεί. Δεν πρέπει να κάνει πολιτικές κρίσεις. Δεν πρέπει να κάνει να καταθέτει απόψεις που μπορούν να αξιολογηθούν ότι είναι μια παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα. Αυτό που κάνει η δικαιοσύνη είναι να αξιολογεί ποινικά τις υποθέσεις και να μένει εκεί. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο καθένας θα πρέπει να μείνει στο ρόλο του. Αυτό ήταν το κλίμα της χθεσινής.
0: Υπήρχαν και κάποιες έτσι σπόντες, θα λέει κανείς, πολιτικές για τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον κύριο Δένδια. Γράφτηκαν αυτές στα site. Υπήρχαν και θέματα επίσης για τους βουλευτές, για το κατά πόσο μπορούν να έχουν ρόλο και οι βουλευτές πέρα από τους υπουργούς και αν τα υπουργεία είναι κλειστά, κύριε Υπουργέ, για τους βουλευτές και για τον κόσμο.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι προφανώς υπήρχαν και συνάδελφοι που έμειναν και λίγο περισσότερο σε διάφορα θέματα, όπως ο κ. Γιώργιακας Φερρυππίν, που υπήρξε και αυτή την παράθεση πρόσφατα με τον κ. Ταχιάου και ο Πρωθυπουργός πήρε μια θέση σε αυτό. Δηλαδή είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους βουλευτές και στις απόψεις και στα θέματα που μεταφέρουν.
0: Ναι, γιατί έχουν υπάρχει αυτή τώρα το κλίμα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι και λίγο παραπίσω, δεν τους δίνεται σημασία οι υπουργοί.
1: Ναι, εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι σε μια γενική θα έλεγα προσλαμβάνουσα. Απλά μπορεί να υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός γι' αυτό το ανέφερε, για την υπόθεση, μάλλον για αυτή την θα έλεγα έτσι, ένας έντονος διάλογος που
0: υπήρξε. Ένας διάλογος, ναι, ο οποίος δείχνει μερικά πράγματα.
1: Δεν άρεσε, ήταν τον ενόχληση, όπως είπε και ο ίδιος προσωπικά, το ζήτημα αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση και οι συνάδελφοι βουλευτές, προφανώς να καταθέτουμε και τις ερωτήσεις. Θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τα γενικότερα δημοσιονομικά και οι εκδικρικήσεις μας να γίνονται και σε αυτό το πλαίσιο. Προφανώς και αυτό το καταλαβαίνουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση οι βουλευτές, εμείς είμαστε βουλευτές επαρχίας, μεταφέρουμε και τις αγωνίες
0: του κόσμου,
1: του τόπου, του κόσμου, το τι προτεραιοποιούμε ως έργα να γίνουν. Οπότε εκεί πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη, θα έλεγα, συνεργασία.
0: Γιατί τα ακούτε συνεχώς από τους κόσμους. Κατεβαίνετε συχνά ο καθένας σας στην επαρχία και ακούτε τα παράπονα του κόσμου.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Και αυτό είναι και η δουλειά των βουλευτών. Να μεταφέρει τις αγωνίες και να μεταφέρει και τις προτεραιότητες. Γι' αυτό και μπαίνει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα που έχει να κάνει και βεβαίως και με τις υποθέσεις αυτές που τρέχουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί πολλοί από τους συναδέλφους απλά μετέφεραν κάποια αιτήματα με την έννοια όχι παρέμβασης το έργο του οποιοδήποτε, ούτε να βγουν παράνομα χρήματα που μεταφέραν αιτήματα. Και το ερώτημα που τίθεται είναι νόμιμο αυτό, είναι σωστό, είναι θεσμικά σωστό, πρέπει να γίνεται, να μην γίνεται, να αποκόψουμε κάθε επαφή του βουλευτή με τον πολίτη ή με τη δημόσια διοίκηση. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε τώρα πώς πρέπει, είναι ένας ευαίσθητος χειρισμός.
0: Ναι, θέλει και μια διακριτικότητα, θα λέει κανείς, αλλά και πιο έξυπνους χειρισμούς. Από την άλλη, πιστεύω ότι θα κοστίσει, τώρα αναφέρετε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα κοστίσει στην κυβέρνηση το όλο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Αν θα κοστίσει, λέτε.
0: Ναι, θα κοστίσει πολιτικά, ναι.
1: Πολιτικά, κοιτάξτε, τώρα ήδη αξιολογείται πολύ καιρό τώρα. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις που βλέπω, μάλλον δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να ενισχύεται, και ειδικά στις τελευταίες. Προφανώς όλα μπορεί να έχουν κόστος. Γι' αυτό σου λένε και οι βουλευτές ότι πρέπει να καθαριστούν γρήγορα υποθέσεις, διότι τρώμε πολιτικά υπό μια έννοια, έχουμε μια πολιτική φθορά από όλο αυτό το ζήτημα ακριβώς. Και οι υποθέσεις δεν ξέρουμε. Οι ίδιοι λένε ότι είναι ανυποστήρικτες. Οι ίδιοι λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Μας το κάνανε παλιά με την Οβάρτης. Τελικά οι άνθρωποι αρχιευθύνθηκαν, οι υποθέσεις τους Δεν έγινε τίποτα, συγγνώμη, δεν άκουσε κανένας ποτέ. Και σίγουρα υπήρχε και πολιτική φθορά. Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να υπάρχει μια πολιτική φθορά. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο όταν κατηγορείς βουλευτές που μπορεί αυτό να έχει επιρροή στο πολιτικό κλίμα και στη λαϊκή κυριαρχία και στη λαϊκή βούληση.
0: Και πάει και στον κόσμο όλο αυτό, έτσι.
1: Οπότε πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί σε όλα αυτά τα ζητήματα. Ποιους κατηγορούμε, αν υπάρχουν στοιχεία. Και κυρίως να καθαρίζονται αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, γρήγορα υποθέσεις, γιατί δεν είναι. Όχι ότι διαχωρίζουμε τους ανθρώπους, είτε τους πολίτες, τους απλούς από τους πολιτικούς. Απλά οι πολιτικοί, όταν δέχονται ένα ψόγο, έχει και αντίκρισμα και αντανάκλαση και στη λαϊκή βούληση.
0: Σωστά.
1: Μπορεί κάποιος να μην ψηφίσει έναν βουλευτή, ακριβώς γιατί θεωρεί ότι επειδή είναι υπό έρευνα, να μην έχει την ίδια πολιτική αποδοχή.
0: Ναι.
1: Οπότε επηρεάζεται η λαϊκή βούληση, όπως το βλέπετε.
0: Επηρεάζεται και μπορεί και ενδεχομένως να είναι και αθώος ο πολιτικός, λέμε τώρα, να έχει βγει.
1: Τελικά να έχει βιτηθεί από. Αλλά ποτέ όμως, ξέρετε.
0: Και να έχει χρεωθεί στην πλάτη του και να έχει φάει όλη αυτή τη λάσπη χωρίς λόγο.
1: Η δικαίωση δεν υπάρχει πουθενά μετά, ξέρετε.
0: Σωστό.
1: Δεν ξεχνούν μετά τη δικαίωση, ούτε ένα συγγνώμη δεν λένε. Όπως έγινε, επαναλαμβάνω, στην Πόλη Νοβάρτη.
0: Και ξεχνιέται εύκολα μετά, έτσι, οι ευθύνες που πάνε.
1: Ακριβώς, αλλά σε καμία περίπτωση, και δεν το έχει πει ποτέ η Νέα Δημοκρατία και προς τιμή των συναδέλφων οι οποίοι ζήτησαν ήδη την άρση ασυλία τους, σε καμία περίπτωση δεν θα πούμε όχι σε οποιαδήποτε έρευνα, έτσι. Αλλά αρκεί να υπάρχουν και τα στοιχεία βεβαίως.
0: Τώρα, Πρωθυπουργός, πώς τον είδατε χθες? Είναι έτοιμος και για τρίτη τετραετία, όπως είπε, να σπάσετε ένα ρεκόρ που δεν το έχει κανένα στην Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε τώρα. Εγώ νομίζω, εγώ είμαι πάρα πολύ γενικός αισιόδοξος ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει και τρίτη αυτοδύναμη.
0: Το πιστεύετε αυτό?
1: Το πιστεύω και το 23, βεβαίως μπορεί να ήταν και άλλες συνθήκες, να ήταν το κλίμα λίγο.
0: Ναι, ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Δεν είχαμε, αλλά πάντα υπάρχουν προκλήσεις, έτσι. Εγώ θεωρώ ναι, γιατί δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική.
0: Εσείς μιλάτε για αυτοδύναμη κυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας?
1: Εγώ μιλάω για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γιατί δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική από τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν είναι τυχαίο ότι το δεύτερο κόμμα είναι με υποδιπλάσια δύναμη από την Νέα Δημοκρατία. Η διαξιωματική αντιπολίτευση έχει μισό και κάτω ποσοστό από ό,τι έχει το πρώτο κόμμα, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό σημαίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν είναι τυχαίο. Πάει να πει ότι ο κόσμος δεν δείχνει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στην εναλλακτική πρόταση.
0: Ναι, αυτό σωστό είναι, όπως το λέτε. Αλλά θα αρχίσουν άλλοι συσχετισμοί, κύριε Υπουργέ, όταν θα δούμε το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίου Σαμαρά.
1: Σωστό. Εκεί μπορεί να υπάρχει πράγματι.
0: Εκεί θα έχει διαρροές η Νέα Δημοκρατία σε κάποια από αυτά. Εννοώ του κυρίου Χαριστιανού και Σαμαρά, αν κατέβει.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά να πω το εξής. Από την άλλη, ξέρετε, ο κόσμος ψηφίζει και το έδειξα και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις και με το κριτήριο της σταθερότητας. Δηλαδή και η τελευταία δημοσκόπηση.
0: Ναι, ένα κόμμα με εγγύηση.
1: Θέλει ένα κόμμα το οποίο, μια παράταξη, μια κυβέρνηση, η οποία σου λέει θα ξέρω τι μου γίνεται, τι θα μου ξημερώσει.
0: Θα έχω μια ασφάλεια, έτσι, ναι, για θέματα σημαντικά.
1: Οι φόροι μου θα παραμείνουν μικροί, ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, θα υπάρχει πάντα ένα πλαίσιο υποστήριξης των εισοδημάτων, γιατί έχει ζήσει για μένα αυτό το οποίο θα έλεγα φυσάει και το γιαούρτι ο κόσμος, αφού κάει και στο χυλό.
0: Λέτε για την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ τώρα εσείς, έτσι, αυτό
1: προφανώς. Το 2015 που του τάξαν πάρα πολλά πράγματα και τελικά τίποτα από όλα αυτά, με πολύ ιδιαίτερη πολιτική ορμή τότε ο κ. Τσίπρας, πολύ πιστικός φαινόταν το 2015, η αλήθεια είναι, αλλά τελικά όταν ήρθαν τα πράγματα στην εφαρμοσμένη πολιτική, όπως λέγεται.
0: Ναι. Αποδείχτηκαν άλλα πράγματα στην πράξη.
1: Ναι, οπότε ο κόσμος τώρα ξέρει ότι είναι και λίγο καχύποπτος με όλα αυτά. Δηλαδή λένε κάνουν διάφορες προτάσεις τα κόμματα, αλλά δεν τα πολυπιστεύει, ειδικά γιατί ξένα αξιολογεί και προτάσεις πια ο κόσμος. Γι' αυτό βλέπετε ότι στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, αλλά και όποτε είχαμε εκλογές στο προηγούμενο διάστημα, το δεύτερο κόμμα παραμένει πολύ χαμηλά, γιατί φοβάται αυτά που σας λέω.
0: Ναι.
1: Όταν θα έρθει η ώρα της.
0: Απλά θα τα δούμε και λίγο με τους συσχετισμούς που σας είπα πριν. Αν θα έχουν κατέβει ο κύριος Σαμαράς, η κυρία Χαριστιανού που είπε θα κατέβει ακόμα και ο κύριος Τσίπρας που κι αυτός έχει πει θα κάνει.
1: Ναι, αλλά εγώ μπορώ να σας πω ότι αν κατέβει ο κύριος Τσίπρας ή η κυρία Χαριστιανού. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι μια διαφορετική περίπτωση γιατί σίγουρα θα αφαιρέσει.
0: Βέβαια. Από τη Νέα Δημοκρατία θα πάρει κόσμο.
1: Από την άλλη και ο Τσίπρας και η Χαριστιανού σίγουρα θα πολυδιασπάσουν ευρύτερα την κέντρο αριστερά.
0: Ναι, ένα κομμάτι το οποίο θα γίνει χειρότερο. Πολυδιάσπαστο πλέον. Είναι που είναι.
1: Ακριβώς. Και αυτό, ξέρετε, σωστά το λέτε, πηγαίνοντας προς εκλογές, όταν ο κόσμος καταλάβει ότι αρχίζει να γίνεται μια πολυδιάσπαση γενικά του πολιτικού συστήματος, πάλι θα αναζητήσει.
0: Πάλι θα ζητήσει ασφάλεια και εγγύηση από ένα ακόμα.
1: Οπότε Σωστά το λέτε, είναι νωρίς ακόμα.
0: Είναι νωρίς, είναι λίγο νωρίς. Θα το δούμε εκείνη. Αν και δεν πάμε σε πρόορους, από ό,τι και εσείς ενστερνίζεστε, δεν πάμε σε πρόορους, θα πάμε κανονικά σε ένα χρόνο σε εκλογές.
1: Στις εκλογές θα έχουμε, ναι, στο τέλος.
0: Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Θέλω να ρωτήσω και εσάς, γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία ως δικηγόρος και ως νομικός. Και είσαστε και στο θέμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν κάποια θέματα με τους μετανάστες, με το άσυλο και το καθεξής. Να ρωτήσω εσάς που γνωρίζετε, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παίρνει άσυλο, γιατί πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερος στην Ελλάδα?
1: Αυτό γενικώς έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, ακριβώς γιατί δεν υπήρχε ένα καθεστώς του όλοι οι μετανάστες λιάζονται και δεν χρειάζεται να μπει πουθενά τάξη. Αυτό έχει γίνει. Έγινε μια πολύ μεγάλη αλλαγή.
0: Ναι, αλλά και τώρα συμβαίνει. Συνελήφθη ένας άνθρωπος στην Ερυθρέα, ο οποίος έριχνε πέτρες από το Πακιστάν, διανομέας σε γυναίκες, έσπασε τα δόντια μια γυναίκα, στο θώρακα σε άλλη μια γυναίκα, και αποδείχθηκε ότι το 23 δεν είχε πάρει άσυλο, έχει βγάλει αφημί, έχει αγοράσει μηχανάκι και έχει αλλάξει και το όνομά του. Άρα γιατί να πάρω αυτός, ή πάρω άσυλο ή δεν πάρω, δεν φεύγω από εδώ. Και μάλιστα του λένε ότι και ο Θεός έπρεπε να αποχωρήσει.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι οι επιστροφές είναι ένα δύσκολο πράγμα. Έτσι, γιατί εκεί πρέπει να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων, αλλά τώρα σε σχέση με το παρελθόν.
0: Να θέλετε... πούμε, Υπουργέ, στον κόσμο ότι δεν είναι το χαρτοφυλάκιο το δικό σας, έτσι, όχι, και προς τιμή σας απαντάτε και στα θέματα αυτά.
1: Καταρχήν, απλά δεν ξέρω την περίπτωση τη συγκεκριμένη, τι ακριβώς είχε γίνει σε νομικό καθεστώς. Ξέρω ότι ο Θάνος ο Πλεύρης έχει ζητήσει ήδη την επανεξέταση και ανάκληση πιθανώς του καθεστώτος παραμονής των εμπλεκομένων και στη Κηφισιά και στη Σύμη που έγινε το. Το άλλο περιστατικό.
0: Το σύμνα, η σύμνα είναι με Αιγύπτιους.
1: Ακριβώς, αυτό το έχει ζητήσει. Τώρα, πώς οι συγκεκριμένοι, τι ακριβώς έχει γίνει με τη νομική τους κατάσταση, αυτό δεν μπορώ να το πω. Γι' αυτό και βλέπετε είναι πάρα πολύ.
0: Ναι, γιατί δεν είναι το Υπουργείο σας θέμα, ναι.
1: Όχι, και δεν ξέρω και τι έχει γίνει.
0: Και τι έχει γίνει.
1: Αν πράγματι δεν πήραν άσυλο και μετά κάναν άλλα χαρτιά, δεν το ξέρω.
0: Πάντως υπάρχει ένα θέμα, κύριε Υπουργέ, που πρέπει να λυθούν προβλήματα. Είναι πολλοί λαθρομετανάστες στην Ελλάδα και δεν ξέρω αν μπορεί η κυβέρνηση να ξέρει πόσοι είναι και πού είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς και με τα πλέον με τα κέντρα αυτά, στα οποία προχωρήσαμε και είχαμε δεχτεί και μεγάλη κριτική, μαζέψαμε την κατάσταση, έχουμε περιορίσει τις ροές, έχουν αυξηθεί οι επιστροφές. Πίσω στη χώρα ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία γιατί τα χαρτιά, ξέρετε, με το που μπαίνουν μέσα στη χώρα παράνομοι, αναφέρομαι στους παράνομους μετανάστες.
0: Για τους παράνομους μιλάμε, δεν μιλάμε για τους πρόσφυγες που έχουν προσφυγικό προφίλ, ναι.
1: Ναι, σκίζουν τα χαρτιά τους και είναι δύσκολο να βρεις και να κάνεις και την ταυτοποίηση από πού είναι και τι είναι. Αλλά βέβαια έχει μπει μια μεγάλη τάξη, η αλήθεια είναι. Και κυρίως έχουν περιοριστεί οι ροές. Και έτσι θα συνεχίσουμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι θέλει να μπει παραπάνω τάξη. Υπουργέ, με συγχωρείτε, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο ακόμα. Όχι την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, όπου τα σύνορα ήταν ανοιχτά, δεν το συζητάμε έτσι.
1: Αλλά ξέρετε ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της διαδικασίας που καλούμαστε τώρα, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες, επαναλαμβάνω, και σύμφωνα με το δίκαιο, το διεθνές, αλλά κυρίως το κοινοτικό το οποίο εφαρμόζουμε, προφανώς αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση εισρωών που έγιναν κατά εκατοντάδες χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύριο που είχε μπει μέσα.
0: Σωστά.
1: Και πρέπει όλα αυτά τώρα να επαναξιολογηθούν. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτοί που δικαιούνται άσυλο θα το πάρουν το άσυλο, αυτό προβλέπει ο νόμος. Αυτοί όμως που έχουν μπει παράνομα στη χώρα πρέπει να επιστρέψουν.
0: Θέλει δουλειά, γιατί πώς θα τους πιάσεις όλους αυτούς? Σας λέω ότι ο συγκεκριμένος ήταν το 23, δεν είχε πάρει άσυλο και έβγαλε αφημί. Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό δεν παίρνω θέση, γιατί το ξέρω αν έχει γίνει έτσι το πράγμα. Αλλά αν έχει γίνει έτσι, είναι ένα θέμα. Πράγματι, να δούμε τι ακριβώς είχε συμβεί. Αλλά επειδή το ξέρω, γι' αυτό δεν.
0: Ναι, πώς έβγαλε αφημί και άλλαξε και όνομα? Δηλαδή, υπάρχει πρόβλημα αν συμβαίνει. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο κράτος να βγάζει αφημένας λαθρομετανάστης να μην έχει πάρει άσυλο και να είναι διανομέας?
1: Η μόνη περίπτωση που το έχει κάνει αυτό θα είναι με πλαστά έγγραφα. Έτσι,
0: με πλαστά, σαφώς, αφού αλλάζει το όνομά του με πλαστά.
1: Αυτό πάντα μπορεί να γίνεται. Αυτό πάντα μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε περίπτωση. Έτσι. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι. Ναι, δεν ξέρουμε ούτε την έκταση.
0: Όχι, όχι. Ούτε πόσοι το έχουν κάνει και γιατί είναι ακριβώς.
1: Τώρα, αν έχει κάνει τέτοια παρανομία είναι άλλο θέμα. Ναι. Και προφανώς γι' αυτό λέει και ο Θάνος ο Πλεύρης, να δει τι ακριβώς έχει γίνει. Και να προωθήσει σε αυτό το οποίο είπε, δηλαδή ανάκληση του καθεστώτος παραμονής.
0: Ναι.
1: Γιατί με κάποιο τρόπο είναι εδώ πέρα.
0: Σωστά. Ο κόσμος θέλει την ασφάλειά του. Είναι ένα θέμα σημαντικό, η ασφάλεια του κόσμου, κύριε Υπουργέ. Θα το δείτε και στις εκλογές αυτό το θέμα.
1: Σωστά.
0: Θα το δείτε. Πάμε στα δικά σας τώρα αργά, βέβαια, αλλά θέλω να πούμε για τα δικά σας, το χαρτοφυλάκιο, το δικό σας. Μία ερώτηση στην αρχή και μετά θα μου πείτε. Κατά πόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στήριζονται από την κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ?
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό μέλημα και η μέρημνα που έχει συνολικά η κυβέρνηση και θα εξειδικεύσει και περισσότερο, βέβαια, τις την προσπάθειά της για να κρατηθούν ζωντανές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αλήθεια είναι, αν δούμε τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών, με 570.000 νέες θέσεις εργασίας και με περισσότερες επιχειρήσεις να ανοίγουν από αυτές που κλείνουν, θα μπορούσε αρχικώς κάποιος να πει ότι γίνεται μια σημαντική προσπάθεια και ότι τέλος πάντων είναι μια πολιτική που αποδίδει. Βεβαίως. Λέω ότι λένε τα αποτελέσματα, έτσι.
0: Σωστό.
1: Προφανώς. Από την άλλη, όμως, ξέρουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό βασικό μέλημα είναι να μειώσουμε το μη μισθολογικό κόστος. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να μειώσουμε τις ασφαλιστικές φορές. 5,4 ποσοστιαίες μονάδες έχουμε μειώσει, συν μισή ποσοστιαία μονάδα. 1/1/2027 θα φτάσουμε στις 5,9 ποσοστιαίες μονάδες μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Μείωσης του μη μισθολογικού κόστους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βέβαια, τι σημαίνει αυτό? Μισή μονάδα κοστίζει στο κράτος 400 εκατομμύρια ευρώ. Για να ξέρουμε, έτσι.
0: Μισή μονάδα.
1: Μισή μονάδα, όχι 5,9. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις για να, όχι να μην κλείσουν, αλλά να μπορέσουν να προσλαμβάνουν κόσμο, για να μπορέσουν να αυξάνουν τους μισθούς. Γιατί κατά το μισθό που ορίσαμε και του χρόνου θα έχει πάει στα 950 ευρώ, βέβαια περισσότερες τώρα συλλογικές συμβάσεις που βλέπουν μισθούς κατά τους πάνω από 950 ευρώ, αυτό γίνεται γιατί πρέπει να τις κάνουμε βιώσιμες επιχειρήσεις για να μπορούν να κάνουν αυτές τις αυξήσεις. Και μιας και μιλάγαμε πριν για την αντιπολίτευση, όταν έρχεται το Πασόκ και λέει ότι καταθέτει προτάσεις για τετραήμερη εργασία με 32 ώρες και πλήρεις απολαβές, είναι σαν να λες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν ίσχυε κάτι τέτοιο, ότι πρέπει να κλείσουν όλες. Γιατί αυξάνουν το κόστος των επιχειρήσεων κατά 30% τουλάχιστον. Διότι μια βάρδια που θα μπορούσε να βγει με 8 άτομα, τώρα θα πρέπει να βγει με 12.
0: Αν πάει σε τετράωρη. Αν πάει σε τετραήμερη.
1: Αν πήγαινε σε τετραήμερη με απολαβές κανονικά.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γίνονται και προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ και από την αξιωματική αντιπολίτευση, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν γινόταν κάτι τέτοιο, βγήκε ο Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, και είπε ότι αυτό είναι ανεφάρμοστο. Δηλαδή, η ίδια η αγορά που προσφέρουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκατομμύρια, εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βγαίνουν και κατακεραυνώνουν το ΠΑΣΟΚ για αυτά που λέει. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει όμως, λέω εγώ. Προφανώς και αυτή η πρόταση θα μπορούσε να είναι εφαρμόσιμη και υλοποιήσιμη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αν το συμφωνήσουν τα μέρη. Δηλαδή, υπογράφονται πολλές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κλαδικές, επιχειρησιακές, γιατί ένας κλάδος φερειπίν συγκεκριμένος, που μπορεί να είναι στα χρηματοοικονομικά, λέω εγώ, για ένα παράδειγμα, μπορεί, αν θεωρούν ότι με την τεχνητή νοημοσύνη, με τα κέρδη που έχει ένας κλάδος, θα μπορούσε να πάει και σε μια λύση τετραήμερης εργασίας με πλήρες αποδοχές. Γιατί τετραήμερη εργασία, οφείλω να πω ότι υπάρχει, έτσι.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα, επί Χατζηδάκη έχει ψηφιστεί αυτός ο νόμος. Αλλά βεβαίως, όχι τετραήμερη όμως το 8ωρο, τετραήμερη στο 10ωρο. Απλά πολλές γυναίκες δουλεύουν Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και την Παρασκευή, Σαββατο, Κυριακή κάθονται. Οπότε μπορούν να συνδυάσουν τον οικογενειακό με τον εργασιακό τους βίο.
0: Σε αυτό δεν αλλάζει ο μισθός.
1: Σε αυτό είναι, όχι δεν αλλάζει ο μισθός, παραμένει ίδιος, αλλά δεν αλλάζουν οι ώρες. Αυτό που λέει στο πρόγραμμα είναι να έχουμε 32 ώρες και όχι 40. Ποιο είναι τώρα το θέμα? Το θέμα λοιπόν είναι, όταν κατατίθεται προτάσεις, υπάρχει μια σοβαρότητα, να υπάρχει μια μελέτη, να μην γίνονται πρόχειρα. Η αλήθεια είναι ότι στη Γερμανία λειτουργεί πιλωτικά, δηλαδή η τετραήμερη εργασία με 32 ώρες και πλήρες απολαβές. Ξέρετε σε τι ποσοστό των γερμανικών επιχειρήσεων?
0: Πόσο είναι?
1: Στο 0,0001. Δηλαδή, δύο χώρες το κάνουν αυτό.
0: Η Γερμανία και ποια άλλη?
1: Και το Βέλγιο. Το Βέλγιο βέβαια έχει ακριβώς το ίδιο με εμάς. Δηλαδή, έχουν τετραήμερο αλλά δεκάωρο όπως είμαστε κι εμείς. Η Γερμανία λοιπόν έχει το 0,001 των επιχειρήσεων να έχουν μια τέτοια διαδικασία, πιλωτικά βέβαια. Οπότε, τι θέλω να πω για να τα μαζέψουμε. Εδώ υπάρχει μια δύσκολη εξίσωση. Οι επιχειρήσεις, όπως πολύ σωστά είπατε, που θέλουν μια ιδιαίτερη μέρημνα, και ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να μπορούν να σταθούν ζωντανές και να μπορούν να πληρώνουν και τους υπαλλήλους και να πληρώνουν και αυξημένους μισθούς όπως πρέπει να γίνεται. Και από την άλλη, όμως, μην τους πιέσουμε οικονομικά και διαλυθούν. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ. Ενώ στην αρχή είπε η πρότασή του θα αφορά και τον τουρισμό και τον επισυδισμό, δηλαδή στην ουσία όλη την αγορά. Μετά το πήραν πίσω, τώρα λένε για 20 θέσεις, από 20 εργαζομένους και πάνω. Μετά είπαν ότι θα είναι, όχι για τις, θα είναι μόνο για εργασίες διανοητικές, δηλαδή φαντάζομαι θέλουν να πούν για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή για λογιστές ή για νομικά γραφεία, δεν ξέρω μάλλον αυτό εννοούν. Λες και οι τεχνίτες και οι οικοδόμοι πρέπει να είναι στο 40ωρο και οι άλλοι να είναι στο 30ωρο. Τέλος πάντων, έχει και ταξικό πρόσημο. Τέλος πάντων, αρχίζουν και μαζεύουν πίσω τις προτάσεις τους. Δηλαδή, αυτό που είπαν στην αρχή, άρχισαν να το μαζεύουν πίσω γιατί κατάλαβαν.
0: Βλέπω ότι υπάρχει αδιέξοδο και δεν μπορεί να γίνει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να. Δεν είναι τυχαίο ότι και το Πασόκ, ας πούμε, η διαφορά είναι στο μισό και κάτω από την. Μισό και πάνω από την Νέα Δημοκρατία.
0: Και αυτό βολεύει την κυβέρνηση, σαφώς.
1: Συγγνώμη.
0: Γι' αυτό και βολεύει την κυβέρνηση, λέω, άμα δεν υπάρχει.
1: Όταν λένε τέτοια πράγματα, είναι, νομίζω. Τέλος πάντων, αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι, όπως ξέρετε, και ανεργία και απασχόληση πάει καλά. Εμείς Σαββατοκύριακο θα είμαστε στο Λονδίνο για το Rebrain, για να μπορέσουμε να φέρουμε πίσω τα νέα τα παιδιά που φύγουν στο εξωτερικό με κίνητρα συγκεκριμένα.
0: Σε αυτό έχει γίνει κάτι, γιατί μου είχατε πει πάλι στην εκπομπή ότι έχει έρθει αρκετός κόσμος, αρκετοί νέοι πίσω.
1: Έγινε πάρα πολύ δουλειά. Περίπου 700.000 φύγανε από την κρίση και μετά, δηλαδή μέσα από την, ενώ από την αρχή της κρίσης έχουν γυρίσει πάνω από 470.000 πίσω. Οπότε,
0: υπάρχει πέρυσι, τέτοιο νούμερο, 470.000 πίσω.
1: Ναι, είναι τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat. Πέρσι και πρόπερσι είχαμε θετικό ισοζύγιο στην κινητικότητα. Δηλαδή, όσοι φεύγουν κάθε χρόνο, κάποιοι νέοι μας ή όχι μόνο νέοι, φεύγουν να πάνε δουλέψουν στο εξωτερικό ή να σπουδάσουν να δουλέψουν στο εξωτερικό. Και κάποιοι έρχονται, έτσι. Αυτό είναι ισχύει παντού σε όλες τις χώρες. Πέρσι και πρόπερσι για πρώτη φορά είχαμε θετικό ισοζύγιο σαν χώρα. 20.000 περισσότεροι γύρισαν από αυτούς που έφυγαν. Οπότε γίνεται μια πολύ συγκεκριμένη.
0: Ελπιδοφόρο είναι αυτό που μας λέτε.
1: Πολύ ελπιδοφόρο, βέβαια. Γιατί πλέον υπάρχει αυτό που λέμε το regain. Επιστρέφονται περισσότεροι από όσοι φεύγουν.
0: Και είναι και συγκοινωνούν το δοχείο με το δημογραφικό που ξέρω ότι έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία.
1: Ναι. Εκεί είναι αυτή είναι τη μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα και πρέπει να γίνουν και πάρα πολλά πράγματα. Και φορολογικές συντελεστές που έχουν πλέον υπό μία έννοια συνδεθεί με το δημογραφικό είναι εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό. Τώρα. Υπάρχουν και κάποια άλλα, όσο προλαβαίνω έτσι να σας πω για πραγματάκια ακόμα, για το χαρτοφυλάκιο. Εγώ βεβαίως εξειδικεύομαι και στην υγεία και στην ασφάλεια, πέρα από την προστασία της εργασίας και αυτά που συζητήσαμε νωρίτερα. Για πρώτη φορά, και μάλιστα χθες ήταν σημαντικό γιατί παρέδωσαν και, η ομάδα εργασίας η οποία είχαμε συγκροτήσει για τους επαγγελματικούς κινδύνους και για τα κριτήρια για την αναγνώριση των επαγγελματικών ασθενειών στη χώρα, που δυστυχώς. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν καταγράφονται επαγγελματικές ασθένειες στην Ελλάδα πολλά χρόνια τώρα, δυστυχώς. Εδώ τι κάναμε, μια ομάδα εργασίας. Παρέδωσε και το, έτσι, χθες παρέδωσε, βέβαια, θα έχουμε και ανακοινώσει περαιτέρω γιατί θα υπάρξει σχετική υπουργική απόφαση. Με σαφή, αντικειμενικά, επιστημονικά τεκμηριωμένα κριτήρια για την αναγνώριση των επαγγελματικών ασθενειών.
0: Αυτό τι σημαίνει τώρα, να κάνουμε και λίγο να. Για πείτε μας.
1: Αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς πηγαίνετε εσείς στη δουλειά, χρόνια τώρα, με αυτή πίσω ξύλο, μπορεί να πάθετε κάτι, μια νόσο, η οποία να συνδέεται με τη δουλειά, με την επαγγελματική σας δραστηριότητα, αλλά ποτέ να μην αναγνωρίζετε. Ποτέ να μην αναγγέλλετε. Ποτέ να μην καταγράφετε. Που έχει και ζητήματα μετά. Έχει με οικονομικό αντίκτυπο όλο αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις, το γνωρίζετε, το έχετε.
1: Και ποτέ, δηλαδή, εσείς μπορεί να έχετε λόγω της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, μπορεί να δουλεύετε σε ένα ορυχείο και να χτυπήσει το ξύλο, παρά να πάθατε μια ενιαία ασθένεια. Ποτέ δεν αναγνωριζόταν, δεν καταγράφονταν ποτέ. Ή άλλα ζητήματα. Μπορεί να είσαστε στο γραφείο σας και να πάθετε κάποια σχολείωση ή να πάθετε κάτι. Να μην μπαίνω σε περιπτώσεις.
0: Όχι, αλλά παίζουν όλα και το άγχος, το στρες, αυτά παίζουν όλα.
1: Αυτό και άλλο ζήτημα κι αυτό. Και δεν καταγράφονταν ποτέ. Και εμείς τι κάναμε, για πρώτη φορά, καινοτόμα. Και πήραμε και την Ευρωπαϊκή Σύσταση, Ευρωπαϊκή, εμείς την κάνουμε νόμο πια. Και βάζουμε συγκεκριμένα κριτήρια, αντικειμενικά, επιστημονικά, όπως είπα και πριν, για να βοηθήσουμε και τους γιατρούς εργασίας να καταγράφουν τις επαγγελματικές ασθένειες για πρώτη φορά. Και νομίζω ότι είναι κάτι εξαιρετικά κρίσιμο, εξαιρετικά καινοτόμο, δεν είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
0: Όχι, αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει, είναι αλήθεια.
1: Και νομίζω ότι είναι, εγώ τη θεωρώ, μια από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προχωράει και το Υπουργείο Εργασίας, ακριβώς για να υπάρχει και ένα δίκαιο πλαίσιο και για τους εργαζομένους και για τους εργοδότες. Και...
0: αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί να αποζημιώνει η.
1: Προφανώς.
0: Αυτό δεν συζητάμε, το αυτό δεν λέτε τώρα.
1: Μα γι' αυτό συζητάμε.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά ποιος θα το κρίνει όλο αυτό, ο γιατρός προφανώς.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν Επειδή μέχρι τώρα δεν καταγράφονταν ποτέ, υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και του ΙΕΦΚΑ που θα το κρίνουν. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Το θέμα δεν καταγράφονταν ποτέ οι επαγγελματικές ασθένειες. Και τώρα βάζουμε σαφή κριτήρια για να καταγράφονται οι επαγγελματικές ασθένειες.
0: Όχι, δεν υπήρχε, τώρα το ακούω. Έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς. Αυτές είναι αυτές οι καινοτομίες που φέραμε με το νόμο 5239.
0: Από πότε θα γίνει αυτή η μεταρρύθμιση, Υπουργέ?
1: Αυτή ήδη ξεκινάει. Δηλαδή τώρα θα βγει, σύντομα θα βγει η υπουργική απόφαση. Από τη στιγμή που έγινε, συγκροτήθηκε η ομάδα την οποία έχουμε αμέσως μετά το νόμο 5239 που περάσαμε, που προβλέπαμε αυτή τη διαδικασία. Συναισθήθη η ειδική ομάδα των εμπειρογνωμόνων, η ομάδα εργασίας δηλαδή που, για να προχωρήσει σε αυτή την κατάσταση.
0: Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, αυτό τώρα που σκέφτεστε στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως, υπήρχαν πάρα πολλοί φορείς βέβαια που συνεργάστηκαν σε αυτό και θα υπάρξει υπουργική απόφαση άμεσα, σχεδόν γρήγορα, και θα λειτουργήσει. Θα αρχίσουν να λειτουργούν και επιτέλους θα υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο ώστε να αναγνωρίζονται.
0: Και αυτό σωστό είναι, πάρα πολύ σωστό. Και δικαίωμα του εργαζόμενου έτσι να το κάνει και δεν υπήρχε.
1: Βεβαίως. Δεν είναι δυνατόν για δεκαετίες τώρα μην έχει καταγραφεί μια επαγγελματική ασθένεια.
0: Σωστά. Είναι... Μακάρι να το δούμε και αυτό. Είναι ευχής έργο να γίνει. Κλείνοντας, έχουμε κάτι για τις συντάξεις ή για την κάρτα της εργασίας?
1: Ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπως ξέρετε, έχει αποδώσει εξαιρετικά κρίσιμα αποτελέσματα. Γιατί στην ουσία καταγράφει τον πραγματικό χρόνο εργασίας και γιατί επιτέλους πληρώνονται
0: υπερορίες
1: που δεν πληρωνόντουσαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν τα ξέρω, άσχετο, είμαι και αυτό και σας έχω στην εκπομπή. Είναι υποχρεωτική για τους εργοδότες όλο αυτό που συζητάμε? Η ψηφιακή κάρτα.
1: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει πλέον αφορά 2 εκατομμύρια εργαζομένους. Να θυμίσουμε λίγο πού εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας.
0: Ναι, ναι.
1: Βιομηχανία, λιανεμπόριο, τράπεζες, ασφαλιστικές, σούπερ μάρκετ. Τώρα πλέον έγινε επέκταση της κάρτας εργασίας, είναι σε πιλωτική φάση. Είναι στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, παραϊατρικά επαγγέλματα, στις τηλεπικοινωνίες, τον καθαρισμό, σε εταιρείες που ασχολούνται με νεύρες εργασίας, σε κομμωτήρια, καθαριστήρια, κέντρα αισθητικής. Εξαπλώνεται αυτή είναι η επέκταση. Εξαπλώνεται πλέον η ψηφιακή κάρτα εργασία σε πάρα πολλούς τομείς. Με στόχο μέσα στο 26 να καλύψει περίπου το σύνολο της οικονομίας. Είναι εξαιρετικά κρίσιμη, σημαντική μεταρρύθμιση, γιατί επιτέλους προστατεύονται και τα δικαιώματα των εργαζομένων, γιατί ξέρεις πόσο δουλεύει. Μιλάνε κάποιοι για υπερορίες, μιλάνε για 13ωρο. Οι ειδήσεις των παρόδων 13ωρο έχουν κάνει χρήσιμο το 0,4% των επιχειρήσεων. Αλλά δεν μας λέγανε παλιά, και το δεν μας λέγανε, το λέω έτσι ρητορικά, πόσο δούλευε ένας εργαζόμενος όταν δεν υπήρχε ψηφιακή κάρτα εργασίας.
0: Σωστά.
1: Γιατί μας έλεγε κανείς ότι όταν δίνανε το ωράριο δεν κλείναν τις πόρτες και συνέχισαν να δουλεύουν μέσα, χωρίς να πληρώνονται.
0: Αυτό ρωτάω, τον υποχρεωτικό για την εταιρεία.
1: Τώρα είναι βέβαια. Υπάρχει.
0: Και όποιος ποια εταιρεία δεν έχει βάλει ψηφιακή κάρτα, τι θα γίνει.
1: Καλά, είναι που θα ανέβουν πολύ βαριά τα πρόστιμα από την ανεξάρτητη επιθεώρηση εργασίας. Γιατί πλέον η ανεξάρτητη επιθεώρηση εργασίας λόγω της ψηφιακής κάρτας κάνει και πιο προστατευμένους ελέγχους. Μπορεί να έρθει να δει αν δουλεύει ο κύριος Τρουμπάκος και πόσο δουλεύει την επιχείρηση τάδε.
0: Έρχονται
1: και κάνουν ελέγχους. Και τα πρόστιμα είναι πολύ βαριά.
0: Και αυτό καλό μέτρο είναι και υπέρ του εργαζομένου και παίρνει και τα χρήματα που έχανε από τις υπερορίες και όλα αυτά.
1: Φανταστείτε μια επιχείρηση, για να καταλάβετε γιατί υπάρχει τέτοια συμμόρφωση. Φανταστείτε μια επιχείρηση που να έχει 50-70 εργαζομένους να έχει κάνει παραβίαση του ωραρίου. Τα πρόστιμα θα πάνε σωρευτικά και στους 70 εργαζομένους. Θα είναι τόσο αστρονομικά τα πρόστιμα που αντιλαμβάνεστε θα κλείσει η εταιρεία. Δηλαδή δεν μπορούν πια να μην εφαρμόζουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Γι' αυτό έχουμε και τόσο μεγάλη συμμόρφωση.
0: Αυτός
1: είναι ο λόγος.
0: Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, και δύο λόγια για την Τολοκαρνανία, έτσι, γιατί είστε πάρα πολύ συχνά κάτω στους συντοπίτε σας και μιλάτε.
1: Η Τολοκαρνανία, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι έχω ξεκινήσει και ένα
0: δίμηνο. Μιλούσα και με τον Γιάννη τον Τριανταφυλάκη την προηγούμενη εκπομπή, να σας πω λίγο, με τον Δήμαρχο Ξηρομέρου και μιλήσαμε για το Πλατιγιάλι. Κάτι είναι στα σκαριά, κάτι πολύ καλό.
1: Είναι καταρχήν πάρα πολλά. Να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά πηγαίνω, ήμασταν στον Αστακό πριν από κάποιες μέρες, σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση και συγκέντρωση που κάναμε εκεί μαζί με τον Γιάννη τον Τριανταφυλάκη, όπου μιλήσαμε για αυτά ακριβώς τα θέματα. Τοπικά, πρώτα ενημέρωση για τα γενικότερα ζητήματα της οικονομίας και άλλα θέματα και εργασιακά, αλλά τα τοπικά. Τοπικά, πώς πάνε οι επενδύσεις, ποιες είναι οι προκλήσεις, σε τι πράγματα πρέπει να εστιάσουμε, πόσο πρέπει να βοηθήσουμε τους Δήμους. Αυτό λέμε κάθε φορά που, έτσι, πηγαίνουμε και εξειδικεύουμε και τις προτάσεις μας και, και τη συνεργασία μας. Μιλήσαμε για τα αγροτικά, ενημερώσαμε τους αγρότες εκεί για διάφορα ζητήματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Οπότε, να ξέρετε, κύριε Στουπάκο, εγώ πέρα από των άλλων επισκέψεων που κάνω, οργανώνω πλέον και θεματικά και συγκεκριμένα σε όλους τους Δήμους της Αιτωλοκαρνανίας. Ήμουνα στη Βόνιτσα, τώρα στον Αστακό. Θα συνεχίσω σε όλους τους Δήμους, θα μιλάω με τους συμπολίτες, θα κάνουμε τέτοιες ομάδες.
0: Να πάτε και στη γενέτειρά μου, την κατοχή, τη Μοσολογία.
1: Βεβαίως. Μετέπειτα θα πάω και εκεί. Οπότε, με στόχο ακριβώς αυτό. Στον Αστακό, βεβαίως, υπάρχουν πολλές προκλήσεις.
0: Ναι, ναι, μεγάλες προκλήσεις, βεβαίως.
1: Που θα δούμε τώρα στο επόμενο διάστημα τι ακριβώς και επένδυση θα προχωρήσει. Αλλά είναι καλά νέα όλα αυτά. Αλλά και εγώ, έτσι, προσωπικά θέλω να εγκαινιάσω. Το έχω ήδη κάνει τους τελευταίους μήνες. Μιλάω περισσότερο, ενημερώνω, αλλά κυρίως, κύριε Στουμπάκο, ακούω. Δηλαδή, έτσι. Πηγαίνω κατά τόπους και ακούω τους πολίτες για όλα τα θέματα που θέλουν και τους απασχολούν και έχουμε ένα πολύ γόνιμο διάλογο.
0: Μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, ήδη έχουμε 35 λεπτά στον αέρα, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, ήταν σήμερα στις ραδιοργίες εκ προμελέτης. Θα τα πούμε πάλι, θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, και πάλι το αναγνωρίζω γιατί απαντάτε και σε θέματα από άλλα υπουργεία, άλλα χαρτοφυλάκια και αυτό είναι προς τιμήν σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Να είστε καλά. Χαίρετε.

0: Ραδιουργίες εκ προμελέτης Ιόνιον FM από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Καλιακμάνης είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι στην Κρήτη για το δυστυχώς τραγικό περιστατικό με τον νέο άνθρωπο που χάσε τη ζωή του. Είναι γραμματέας προστασίας του πολίτη στο Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, ο Γιώργος ο Καλιακμάνης. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Δημήτρη, είμαι αναπληρωτής γραμματέας στον τομέα προστασίας του πολίτη του Πασόκ.
0: Του Πασόκ, πολιτεύεσαι με το Πασόκ πλέον, έτσι δεν είναι, να το πούμε και αυτό,
1: ναι,
0: Γιώργο.
1: Ναι, Δημήτρη.
0: Και είσαι στην Κρήτη, Παρασκευή σήμερα, Γιώργο, μετά το πραγματικά πάρα πολύ, το τραγικό θλιβερό περιστατικό που έγινε και τον άδικο χαμό ενός νέου παιδιού. Υπάρχουν κάποια θέματα που λένε ότι ευθύνονται και οι αστυνομικοί, Γιώργο. Θέλω να μου το ξεδιαλύνεις λίγο αυτό.
1: Δημήτρη, άκουσα να σου πω. Εδώ επί τρία χρόνια από τότε που έγινε το τραγικό δυστύχημα που είχε σαν αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή ο γιος του δράστη, που καθόταν στη διπλανή θέση ο συνοδηγός στο αυτοκίνητο που οδηγούσε το παιδί αυτό που το σκότωσε ο πατέρας του θύματος τότε, γιατί θεώρησε ότι είναι υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του, δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, υπήρξε ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή ποιο ήταν αυτό? Τρία χρόνια αυτός ο άνθρωπος προσπαθούσε να βρει το παιδί αυτό μόνο του για να το σκοτώσει.
0: Τον είχε βρει, τον είχε χτυπήσει.
1: Τον είχε απειλήσει. Δεν ασχολήθηκε κανείς με έναν άνθρωπο, και μιλάω για τον δράστη, ο οποίος πήγαινε κάθε βράδυ στο νεκροταφείο, γιατί ήταν ένας πατέρας που έχασε το παιδί του, αλλά κάθε βράδυ στο νεκροταφείο και καθόταν πολλές ώρες επί τρία χρόνια, που αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτό δεν μπορούσε να το ξεπεράσει, είχε πρόβλημα, και αυτός και η γυναίκα του, που ο ρόλος της γυναίκας του εξετάζεται από την ελληνική αστυνομία, μιας και συνελήφθη κι αυτή ο συνεργός, γιατί καθόταν στο διπλανό κάθισμα όταν ο σύζυγός της συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του παιδιού, του δολοφονημένου, του θύματος, και κατόπιν βγήκε έξω, μιλάω για τον οδηγό του αυτοκινήτου, τον πατέρα, και άρχισε να πυροβολεί το παιδί που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Ένα παιδί που ήταν κολλητός του γιού του, που ήταν φίλοι, και αντί αυτό το παιδί να το αγκαλιάσει και να το ταυτίσει με το παιδί του που έφυγε από τη ζωή, γιατί ήταν, σας είπα, κολλητοί φίλοι, αυτός έψαχνε να το βρει μανιασμένα για να το σκοτώσει. Οι αστυνομικές αρχές έκαναν σε όλες τις περιπτώσεις δικογραφίες. Αν δεν είχαν κάνει δικογραφίες, θα έλεγα ότι έχουν όλη την ευθύνη.
0: Υπάρχει ένα κενό, ναι.
1: Έκαναν δικογραφίες. Και κάναν και την τελευταία δικογραφία το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, ή το Μάρτιο του 26, που το παιδί κατήγγειλε τον συγκεκριμένο άνθρωπο ότι παραβίασε τους περιοριστικούς όρους. Είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για προγενέστερες πράξεις, για απειλές κλπ. Στον δράστη τώρα της δολοφονίας να μην πλησιάζει την οικογένεια του παιδιού και το παιδί.
0: Αυτός την πλησίαζε.
1: Την πλησίαζε, όχι μόνο την πλησίαζε, με τα μανίας. Ο πατέρας του παιδιού, του θύματος, είπε τους δημοσιογράφους ότι κοιμόταν με τις αρβίλες προκειμένου να πάει να παραλάβει το παιδί του όταν σκόλαγε από τη δουλειά, για να μην το σκοτώσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Εδώ εγώ τώρα είμαι απέναντι ακριβώς από ένα μίνι μάρκετ που δούλευε το παιδί.
0: Είσαι στο χωριό τώρα εσύ, έτσι?
1: Είμαι στην Αμουδάρα, στο Ηράκλειο, λίγα μέτρα από εκεί που συνέβη το περιστατικό. Και εδώ απέναντι, από εδώ που κάθομαι τώρα αυτή τη στιγμή, είναι ένα μίνι μάρκετ που δούλευε αυτό το παιδί. Μάλιστα ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ μου είπε ότι αυτό το παιδί ακόμα και όταν πήγαινε σχολείο, πήγαινε με τη τσάντα τη σχολική στην πλάτη και ερχόταν εδώ στο μίνι μάρκετ για να δουλέψει. Δούλευε μαζί με την αδερφή του. Η αδερφή του μάλιστα, όταν συνέβη το περιστατικό, ενημερώθηκε από ένα τηλεφώνημα από την κοπέλα του αδερφού της και πήγε στο σημείο και είδε τον αδερφό της νεκρό, γεμάτο σφαίρες.
0: Γιώργο, να ρωτήσω κάτι. Υπήρχε τρόπος προστασίας του παιδιού και δεν έγινε, υπήρχε κενό.
1: Καταρχήν, κάποιος έπρεπε να ασχοληθεί με αυτούς τους δύο ανθρώπους που φαινόταν ξεκάθαρα ότι δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν το θάνατο του γιού του.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο και μόνο το γεγονός ότι πηγαίναν κάθε βράδυ επί 3 χρόνια και κάθονταν στο νεκροταφείο δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν θέματα, δεν μπορούσαν να το ξεπεράσουν. Έπρεπε κάποιος να ασχοληθεί με αυτούς. Δεύτερον, η αστυνομία έκανε δικογραφίες. Ενημέρωσε πάρα πολλές φορές τις εισαγγελικές αρχές. Οι εισαγγελικές αρχές έπρεπε να αντιληφθούν ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Κάποιος έψαχνε ένα παιδί να το βρει και να το σκοτώσει. Έπρεπε να ενεργήσουν.
0: Α, το γνώριζαν οι εισαγγελικές αρχές ότι υπάρχει θέμα.
1: Από τη στιγμή που σε όλες τις περιπτώσεις έγινε δικογραφία και διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές αρχές, αυτό σημαίνει ότι γνώριζαν. Την τελευταία φορά που η αστυνομία ενημέρωσε τον εισαγγελέα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο δράστης, παραβίασε τους περιοριστικούς όρους, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή στην αστυνομία να κάνουν δικογραφία, να την μεταβιβάσουν στον εισαγγελέα, στον ίδιο, και να αφήσουν. Η αστυνομία έκανε δικογραφίες. Ενημέρωσε πάρα πολλές φορές τις εισαγγελικές αρχές. Οι εισαγγελικές αρχές έπρεπε να αντιληφθούν ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Κάποιος έψαχνε ένα παιδί να το βρει και να το σκοτώσει. Έπρεπε να ενεργήσουν.
0: Α, το γνώριζαν οι εισαγγελικές αρχές ότι υπάρχει θέμα.
1: Από τη στιγμή που σε όλες τις περιπτώσεις έγινε δικογραφία και διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές αρχές, αυτό σημαίνει ότι γνώριζαν. Την τελευταία φορά που η αστυνομία ενημέρωσε τον εισαγγελέα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο δράστης, παραβίασε τους περιοριστικούς όρους, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή στην αστυνομία να κάνουν δικογραφία, να την μεταβιβάσουν στον εισαγγελέα, στον ίδιο,

0: η αστυνομία ενημέρωσε τον εισαγγελέα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο δράστης, παραβίασε τους περιοριστικούς όρους, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή στην αστυνομία να κάνουν δικογραφία, να την μεταβιβάσουν στον εισαγγελέα, στον ίδιο, και να αφήσουν αυτόν που παραβίασε τους περιοριστικούς όρους ελεύθερο.
1: Μάλιστα.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ έγιναν τραγικά λάθη.
1: Τραγικά λάθη με...
0: Η κατάσταση όλη φώναζε, τα περιστατικά φώναζαν.
1: Ε, βέβαια, μα τον απείλησε, τον χτύπησε, κάθε μέρα τον απειλούσε.
0: Μα δεν μπορεί ένα παιδί να ζούσε επί 3 χρόνια καταδιωκόμενο από κάποιον ο οποίος απειλούσε...
1: Και μάλιστα το έλεγε ότι όπου και να πάω, του λέγανε φύγε από την Κρήτη, όπου και να πάω θα με βρει, θα με σκοτώσουν.
0: Δηλαδή αυτά είναι παράδειγμα.
1: Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα.
0: Είναι ανήκουστα.
1: Ανήκουστα.
0: Είναι ανήκουστα. Θα πρέπει να αντιληφθούμε και θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι εδώ από την τοπική κοινωνία ότι θα μπορούσε να είναι το δικό τους παιδί.
1: Ε, βέβαια. Έχεις δίκιο σε αυτό όπως το λες τώρα αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να, και να τελειώσει εκεί, αν γίνεται. Να μην συνεχιστεί.
0: Ελπίζουμε να τελειώσει εδώ.
1: Να τελειώσει
0: όμως
1: εκεί.
0: Το παιδί αυτό δεν έρχεται πίσω.
1: Δεν έρχεται πίσω. Χάθηκε μια.
0: Περίπτωση.
1: Ένα καλό παιδί από ό,τι μαθαίνουμε. Ένα παιδί.
0: Ένα πολύ καλό παιδί που δούλευε μεροκάματο από μικρό παιδί, από τότε που πήγαινε σχολείο.
1: Κρίμα. Πολύ κρίμα.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα τραγικό περιστατικό. Ένα περιστατικό που δείχνει ότι υπάρχει ανεπάρκεια.
1: Ανεπάρκεια, μεγάλη ανεπάρκεια. Γιώργο, ανεπάρκεια. Και έχεις δίκιο που το θίγεις έτσι. Είναι ανεπάρκεια όλο αυτό. Είναι ανεπάρκεια.
0: Δείχνει ότι υπάρχει ανεπάρκεια του κρατικού
1: του μηχανισμού.
0: Μηχανισμού.
1: Κρίμα.
0: Και πρέπει να δουν ποιοι έκαναν τα λάθη.
1: Γιώργος Καλιακμάνης, θα τα πούμε όταν γυρίσεις από την Κρήτη, Γιώργο, πάλι ούτως ή άλλως στην εκπομπή. Χρειαζόμαστε και για άλλα θέματα, εντάξει, αλλά τώρα επειδή αυτό είναι θέμα επικαιρότητας και είναι με άδικο τρόπο, πολύ τραγικό τρόπο, χάθηκε αυτή ο νέος άνθρωπος, μια νέα ζωή.
0: Να πούμε συλληπιτήρια στην,
1: οικογένειά του. Ναι.
0: Είμαι εδώ για σένα, όποτε με χρειαστείς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια και χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Πρώτα ο Θεός. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο Ionian FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
7: Ήθελα δε μου τους υπουργούς που είναι στα υπουργεία να μπουν έστω

0: Ψεύτης, υποκριτής, μασοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
1: Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε?
2: Και πολύ καλά τα λέει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας. Γιατί γελάτε? Όχι, να μου πείτε γιατί γελάτε. Αφού είσαστε και ψεύτες και είσαστε και υποκριτές, είσαστε και αντιπρόσωποι. Όπως λέει η κυρία εκεί, είπε στην Ανίτα Πάνια, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Διότι δεν μπορεί να γελάτε με όσα λένε οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας όταν βγαίνουν στα τηλεοπτικά παράθυρα και περιγράφουν τη χώρα μας, που είναι μια χώρα της αιώνιας ευημερίας, όπου οι λογαριασμοί πληρώνονται με αισιοδοξία και τα σούπερ μάρκετ με κυβερνητικές δηλώσεις. Είστε χάριστε, αγαπητοί μου. Περνάτε καλά και δεν εκτιμάτε τους αγώνες τους. Δεν εκτιμάτε ότι κάθε μέρα βγαίνουν στα κανάλια και παλεύουν στεναρά με την πραγματικότητα μέχρι να την εξαφανίσουν εντελώς. Και αν διαφωνείτε, να πάρετε τηλέφωνο τη βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας Ηλίας, τη Διονυσία Βιδινοπούλου, να της το πείτε προσωπικά. Γιατί ως γνωστόν, αν η κοινωνία δυσκολεύεται, μάλλον έχει γίνει κάποιο επικοινωνιακό λάθος και όχι οικονομικό πρόβλημα. Αχάριστη.
3: Η Ελλάδα πάει καλά οικονομικά.
4: Δεν το βλέπω. Πού πάει καλά οικονομικά?
3: Η Ελλάδα έχει από τους καλύτερους οικονομικούς.
4: Οι Έλληνες είναι φτωχοί. Οι Έλληνες φτωχοί. Οι Έλληνες είναι στην ακρίβεια.
3: Από τώρα, κυρία
4: Βιεννοπούλου, έξω έχετε βγει, βλέπετε τι γίνεται.
3: Καταρχάς, είμαι από τους βουλευτές που πλέον ταξιδεύουν έξω συνεχώς και επειδή.
4: Άρα είναι πλούσιοι οι Έλληνες.
3: Οι Έλληνες, περνάνε καλά οι Έλληνες. Οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή υπόκεινται τις πιέσεις της οικονομικής
4: και της ενέργειας. Η ακρίβεια δεν είναι εκεί έξω.
3: Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσω.
4: Όχι, ναι, λοιπόν, σας ακούω και γιατί μου λέτε ότι.
3: Όπως γνωρίζετε, λοιπόν, ναι, η κυβέρνηση παίρνει μέτρα για να στηρίξει το εισόδημα. Το έχει
4: εγώ
3: κάνει.
4: Σας ρώτησα κάτι άλλο.
3: Οι Έλληνες
4: περνάνε καλά.
3: Οι Έλληνες περνάνε καλύτερα από ό,τι περνούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Περνάνε σίγουρα καλύτερα από το 2015.
4: Περνάνε καλά δηλαδή οι Έλληνες τώρα.
3: Και
4: τα ενίκια δεν είναι στο Θεό. Η ακρίβεια
3: κάνει,
4: δεν υπάρχει στο σούπερ
3: μάρκετ. Είναι να αυξηθούν και τα εισοδήματα των Ελλήνων και οι μισθοί και οι συντάξεις και να είμαστε ακόμα καλύτερα. Αυτό
4: είναι
3: χρόνο,
4: καλά τώρα οι Έλληνες δηλαδή.
3: Είμαστε καλύτερα και θα πάμε ακόμα καλύτερα. Μάλιστα.
4: Κύριε Μαρκογιάννα, για ένα σχόλιο γι' αυτό. Μισό λεπτάκι.
3: Και τα επόμενα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα μιλάει για στήριξη του εισοδήματος.
4: Ναι, ναι.
3: Γι' αυτό το λόγο κάνουμε προσπάθειες να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός για να μην μείνει αυτό το ποσοστό.
4: Όχι, είπατε ότι είμαστε καλά. Μας περνάει καλά.
5: Η όποια ανάπτυξη, ποιος αφορά, η όποια ανάπτυξη,
3: με σοβαρές προσπάθειες της κυβέρνησης. Έτσι πρέπει να γίνει.
5: Η όποια
3: αιτήσει, επειδή προέρχομαι από πολιτικές που δεν ανήκει σε καμία οικονομική ελίτ, έχουμε αύξηση στον τουρισμό, έχουμε αύξηση στην παραγωγικότητα.
5: Είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, κυρία Βιεννοπούλου. Ότι αυξάνονται οι ανασότητες Κρήτης στα κέρδη των επιχειρήσεων, 27η.
3: Για την ανάπτυξη της οικονομίας. Και γίνονται αυξήσεις. Επαναλαμβάνω ότι μέχρι τώρα έχουμε πάρα πολλές αυξήσεις και στους μισθούς και στις συντάξεις.
5: Ό,τι δίνεται, το τρώει η ακρίβεια.
3: Η ανεργία. Θυμάστε ότι πήραμε μια ανεργία στο 19%.
4: Όχι, μισό λεπτό, μην πάτε τώρα στην ανεργία. Με τι μισθούς είναι η ανεργία? Με τι μισθούς? Με 7 κατοστάρικα και 8 κατοστάρικα.
3: Αυτό το παραλάβαμε, όπως γνωρίζετε.
4: Ναι, κυρία Βιεννοπούλου, όμως.
3: Υπάρχει και μια δέσμευση του Πρωθυπουργού για μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ.
4: Ναι, πού είναι αυτό?
3: Αυτό λοιπόν, βαίνουμε προς τα εκεί.
4: Πήγα στο πρατήριο σήμερα και έβαλα 20 ευρώ βενζίνη.
3: Βέβαια, αλλά αυτό δεν εξαρτάται από την ελληνική διαχείριση.
4: Μισό λεπτάκι, έβαλα 20, έβαλα 20 ευρώ βενζίνη. Mm-hmm. Ξέρετε πόσο ήταν το κανονικό προϊόν που πήρα? 8 ευρώ. Τα 11,5 τα παίρνετε εσείς με τους έμεσους φόρους.
3: Η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους.
4: Αφήστε μου τους έμεσους φόρους. Συγγνώμη, στα 20 ευρώ το καύσιμο, τα 11,5 να είναι, να είναι στο κουμπαρά το κρατικό και να δίνεται fuel pass 50 ευρώ. Όταν το κόστος στα νοικοκυριά, βγήκε η έκθεση σήμερα, διαβάστε την καθημερινή. Το κόστος στα νοικοκυριά είναι 400 ευρώ. Και δώσατε ένα fuel pass 50 και 40. Άρα πώς αντιμετωπίζετε την ακρίβεια?
3: Δεν μπορεί να καλύψει όλα τα έξοδα που μπορεί να κάνει ο πολίτης.
5: Της ενεργειακής φτώχειας πάνω από 20%. Ενεργειακή φτώχεια για τη χώρα μας. Εκεί είμαστε.
3: Η ενεργειακή φτώχεια μπορεί να αντιμετωπιστεί.
4: Ποια ενεργειακή φτώχεια?
5: Μειώστε τους έμεσους φόρους. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
3: Αρκετοί φόροι.
5: Το έχει κάνει η Αυστρία. Το έχουν κάνει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Μην επενδύετε στα υπερπλεονάσματα. Αυτό που κάνετε είναι συνεχώς να επενδύετε σε υπερπλεονάσματα. Μετά για να επιδίδεστε σε επιδοματική
3: πολιτική. Αλλά ενδεχομένως δεν γνωρίζετε και πολύ καλά οικονομικά. Διότι κάθε χώρα
5: θα μας κάνετε και μάθημα οικονομικών.
3: Μα δεν θα σας κάνω κανένα μάθημα.
5: Εμείς εδώ μιλάμε με πρόγραμμα. Μιλάμε με προτάσεις συγκεκριμένες.
3: Μιλάτε δεν είναι
5: μιλάμε με προτάσεις συγκεκριμένες.
3: Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε. Δεν μιλάμε.
5: Δεν είμαστε εδώ για να μας κάνετε μαθήματα οικονομικών. Εμείς εδώ μιλάμε για προτάσεις. Μα όταν μου λέτε ότι δεν ξέρετε οικονομικά, εδώ έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις.
3: Δεν ξέρω καν τις σπουδές σας.
5: Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και δεν απαντάτε στις προτάσεις.
3: Τα οικονομικά της χώρας είναι συγκεκριμένα, υπάρχουν πλεονάσματα τα οποία δίνονται στους πολίτες, υπάρχουν πλεονάσματα τα οποία δίνονται
5: βλέπετε
3: στην πρόορη αποπληρωμή.
5: Μιλάτε για αριθμούς, τους ανθρώπους τους βλέπετε, τις ελληνικές οικογένειες που υποφέρουν, τις βλέπετε.
3: Πρόορα χρέος στο εξωτερικό, μειώνουμε το εθνικό χρέος της χώρας, το
4: υποφέρουν
3: κάνουμε βιώσιμο.
4: Υποφέρουν οι άνθρωποι, κύριε Κύριε Λοιπόν, υποφέρουν οι άνθρωποι.
3: Όταν
4: εκεί
3: λέτε
4: έξω.
3: Υποφέρουν οι άνθρωποι.
4: Όχι, ρωτάω. Υποφέρουν.
3: Θεωρώ ότι ο μέσος πολίτης
4: περνάει καλά.
3: Οικονομικά τα οποία αυτή τη στιγμή
4: περνάει
3: είναι
4: καλά.
3: Σε ένα καλύτερο επίπεδο από ό,τι πριν, με τη σωστή διαχείριση την οικονομική την οποία κάνει το κράτος. Και το κράτος αυτό, και είναι μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που
4: κύριε
3: μπορεί να εγγυηθεί την αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών. Πράγμα στο οποίο δουλεύουμε. Είναι ξεκάθαρο. Δεν νομίζω κανένα πολίτη να πιστεύει ότι υπάρχει
4: συγγνώμη,
3: ένα κόμμα που θα κάνει
4: εντάξει,
3: καλύτερη οικονομική διαχείριση από τη Νέα Δημοκρατία. Ας μας πάρει τηλέφωνο.
4: Λοιπόν, ποιος?
3: Ο πολίτης που πιστεύει ότι κάποιο
5: φαντάζομαι
3: κόμμα άλλο.
5: Να σπάσει τα τηλέφωνα.
4: Ναι, να σου πάρει τηλέφωνο.
5: Αυτή τη στιγμή θα με σπάσει τα τηλέφωνα.
4: Τώρα, τηλέφωνο.
3: Ο πολίτης της χώρας πιστεύει ότι ένα άλλο κόμμα.
5: Το 70% της χώρας θέλει πολιτική αλλαγή, κυρία Βιερνοπούλου. Το 70%
3: θα το δείξω στι επόμενε εκλογέ. Πιστέψτε μου ότι δεν είναι αυτό. Εγώ θεωρώ ότι πραγματικά όπου και να ανήκει κάποιο πολίτη. Ξέρει λοιπόν, πολύ καλά
4: πολύ
3: ότι η Νέα Δημοκρατία.
4: Κύριε
3: Βιερνοπούλου,
4: βάλτε μια τελεία όμως.
3: Εντάξει,
4: το είπατε, το ακούσαμε. Θα σας πάρουν τηλέφωνο τώρα.
3: Πράγματα.
4: Περιμένετε, θα σας πάρουν τηλέφωνο.
3: Είναι λοιπόν, στη διάθεσή ναι. του στο τηλέφωνό μου.
4: Ωραία.
2: Μπράβο. Μπράβο στην κυρία Βιερνοπούλου. Ειλικρινά, μπράβο από την εκπομπή. Εδώ είναι δείξει αποδείξει. Που έχει έτσι το σθένος, το θάρρος να λέει όποιος πολίτης διαφωνεί και δεν περνάει καλά να την πάρει τηλέφωνο. Μπράβο της. Διότι σε δύσκολες εποχές όπου ο πολίτης βυθίζεται στη μιζέρια και στην αγωνία της καθημερινότητας υπάρχει η κυρία Αυγερινοπούλου, είναι από εκείνες τις φωτεινές τηλεοπτικές παρουσίες που προσφέρουν άφθονο υλικό στις εκπομπές, στα πάνελ και σε σατιρική επικαιρότητα. Γιατί ξέρετε, δεν είναι εύκολο πράγμα να εμφανίζεσαι στην τηλεόραση, να εμφανίζεσαι στην τηλεόραση και να λες με τέτοια άνεση ότι ο κόσμος περνάει καλύτερα από ποτέ τη στιγμή που ο πολίτης μετράει τα ψηλά στο ταμείο. Θέλει αυτοπεποίθηση να λες τέτοια πράγματα. Θέλει αποκοπή από την πραγματικότητα την οποία φαίνεται ότι την έχει. Θέλει καλλιτεχνική αφοσίωση στο κυβερνητικό αφήγημα. Οπότε ναι, μπράβο της, διότι χωρίς τέτοιες δηλώσεις, πολλές εκπομπές και οι δικές μας μαζί, δεν θα είχαμε ούτε θέμα έναρξης ούτε σάτιρα. Κάποιοι πολιτικοί, ξέρετε, παράγουν πολιτική, κάποιοι άλλοι παράγουν τηλεοπτικές ατάκες. Και όπως είπε κάποτε, αν θυμόσαστε, ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, πού το βρήκατε αυτό το φιντάνι?
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Κιλίνη, ένα λιμάνι φιλόξενο, γεμάτο φως και ταξίδια κάθε εποχή του χρόνου. Το Λιμενικό Ταμείο Κιλίνης φροντίζει καθημερινά να είναι ένας σύγχρονος, ασφαλής και φιλόξενος προορισμός για τους ταξιδιώτες και όλους τους ανθρώπους της θάλασσας. Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Χατζής. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
2: Λοιπόν, πρώτα να σας πούμε καλημέρα. Μια και δεν σας την είπαμε πρωτήτερα, διότι είδατε πιάσαμε και με τα ηχητικά της κυρίας Αυγερινοπούλου που τόσο έτσι πολύ όμορφα τα λέει. Λοιπόν, Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και βεβαίως στον ήχο ο Χρήστος Ξημητούλιας. 41 918 με 2 6 23 0 και 42 100, τα τηλέφωνα για όποιον θέλει να επικοινωνήσει και να μας πει ό,τι θέλει. Λοιπόν, παίρνω τώρα εδώ τις τοπικές εφημερίδες και ρίχνω μια ματιά και βλέπω έτσι πολύ ανάπτυξη, ρε παιδί μου, σε αυτό το νομό Ηλίας και γενικά στη Δυτική Ελλάδα. Βλέπω, ας πούμε, τώρα μια δήλωση του Περιφερειάρχη, του Φαρμάκη, που γράφει εδώ μια εφημερίδα ότι σύμφωνα με τον ίδιο η αναβάθμιση της αρχαίας Ολυμπίας, οι επενδύσεις στο χιονοδρομικό των Καλαβρίτων, η προστασία και αναπλάσεις παράκτιων μετόπων, η αναβάθμιση των λιμανιών κατά Κόλου και Κελίνης, η Πατρών Πύργου και η Αμβρακία Οδός και πολλά άλλα, συνθέτουν το προφίλ μιας δυτικής Ελλάδας που αλλάζει και γίνεται αναγνωρίσιμος και ελκυστικός προορισμός. Αυτά λέει ο Φαρμάκης. Από την άλλη όμως, έλα που μου βγαίνει Ινσέτε και λέει άλλα πράγματα, ότι από προορισμό διέλευσης η δυτική Ελλάδα μετατρέπεται, όχι μάλλον αυτό το λέει ο Φαρμάκης, ότι αποτυπώνει μια σκληρή πραγματικότητα που λέει ότι περισσότεροι επισκέπτες αλλά λιγότερα χρήματα, λιγότερες διανυκτερεύσεις και μικρότερη παραμονή. Ξέρετε, εντάξει, καλό είναι και τα εφημερίδες να κάνουν και κανένα σχόλιο, μην τα ότι τους δίνουν αμάσιτο και το βάζουν. Βεβαίως θα μου πείτε ότι ενδεχομένως να πληρώνονται. Να υπάρχουν κάποιες άλλες συμφωνίες, δεν ξέρω, λέω ίσως. Όπως ας πούμε ότι δώσανε 10.000 ευρώ για να βρούνε δικηγόρα να βάλουν κατά των κατοίκων πάνω στην ποινία που έχουν ξεσηκωθεί εδώ και 2-3 χρόνια με το θέμα του φωτοβολταϊκού πάρκου. Και πήγαν οι άνθρωποι στο Συμβούλιο της Επικρατείας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Και το δυστύχημα είναι ότι και άλλες παρατάξεις πριν του Καρπέτα που ψήφισε Λευκό, όχι όμως για τη διαδικασία, όχι για να μην μπει δικηγόρος, για άλλο θέμα ψήφισε Λευκό, ψήφισαν και αυτοί να δοθούν τα 10.000 να πάει ο δικηγόρος Περιφέρειας κατά των κατοίκων. Ακούστε τώρα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που πρέπει να είναι δίπλα στους κατοίκους, δίπλα στους πολίτες, έδωσε 10.000 ευρώ για να βάλει δικηγόρο κατά των κατοίκων. Απίστευτα πράγματα. Τα ακούσατε την περασμένη Παρασκευή από τον Άγγελο Κολόσακα της Λαϊκής Συσπήρωσης, το τι είπε. Όμως πάμε να ακούσουμε και τον Σπύρος Κεδαρέση, την αντιπολίτευση της Περιφερειακής Αρχής, γιατί να μας πει γιατί ψήφισε και η δική του παράταξη 10.000 ευρώ για να μπει δικηγόρος κατά των κατοίκων τη στιγμή, όπως είπα και την Παρασκευή, ο ίδιος έχει δηλώσει ότι είναι δίπλα στους κατοίκους. Είναι δίπλα, δηλώνοντας ναι και λέγοντας ναι, δώσε λεφτά σε δικηγόρο κατά των κατοίκων. Για να τον ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Σκεδαρέση.
7: Καλημέρα κύριε Φάκο. Καλή εβδομάδα. Χριστός Ανέστη.
2: Επίσης, να είστε καλά. Αληθώς. Για πέστε μου τώρα, γιατί ψηφίσατε?
7: Ναι, καταρχάς λίγο, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί έμεινε μια, θα έλεγα, για παρεμηνία στους συνακροατές μας. Η Παρασκευή με καλέσατε το πρωί για να βρεθώ να βγω στην εκπομπή σας.
2: Ναι, την ώρα που μίλαγα με τον Κολόσακα ήθελα να βγαίνατε εκείνη την ώρα για να ακούσουμε, αλλά εσείς
7: ενημέρωσα τον συνεργάτη σας ότι βρισκόμουν στην Αθήνα και μάλιστα στην επίσημη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στα αρσάκια σχολεία στα οποία εργάζομαι και δεν μπορούσα να βγω.
2: Εντάξει, βγαίνετε σήμερα.
7: Ακούγοντας την εκπομπή, πιστεύω ότι εκ παραδρομής από εσάς ήταν ο χαρακτηρισμός ότι ναι, δεν είναι κοντά μας ο κύριος Σκεδαρέσης, είναι στον Πατριάρχη Κολοκύδια. Θεωρώ ότι αυτό για την αποκατάσταση της αλήθειας πρέπει να το πάρουμε πίσω. Ένα. Δεύτερον, σας έχω αποδείξει από την πρώτη στιγμή, κύριε
2: Σκεδαρέση. Κοιτάξτε, ακούστε με, κύριε Σκεδαρέση, πάμε στο ερώτημα. Να μου απαντήσετε, γιατί ο χρόνος τώρα δεν είναι και απεριόριστος.
7: Κοιτάξτε.
2: Εντάξει, το είπατε, το διορθώσαμε αυτό.
7: Το είπατε, γιατί η εκπομπή εν συνόλο άφησε υπονοούμενα ότι εγώ είμαι εναντίον των κατοίκων. Όχι, δεν είμαι κοντά στους κατοίκους. Μία είμαι, μία δεν είμαι. Για το συγκεκριμένο θέμα, πέρυσι, αν θυμάστε, όταν με πήρατε.
2: Πέστε μου για τα 10.000 ευρώ. Αφήστε με πέρυσι. Το είπα από μόνος μου ότι ήσασταν δίπλα στους κατοίκους και το είπα και στην εκπομπή της Παρασκευής. Το είπα και τώρα. Μην λέμε τα ίδια. Πέστε μου γιατί ψηφίσατε 10.000 ευρώ κατά των κατοίκων.
7: Η ψήφιση της αμοιβής ενός δικηγόρου, τέλος πάντων, από την περιφέρεια, είναι η τυπική διαδικασία, δεν είναι η ουσία της υπόθεσης.
2: Εσείς γιατί ψηφίσατε,
7: εάν ακούγατε το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα προσέχατε ότι ο Περιφερειακός μας Σύμβουλος, που είναι και νομικός της Αχαΐας, ο κ. Αδαμόπουλος, είπε ότι γιατί να δώσουμε 10 χιλιάρικα από τη στιγμή που έχει νομική υπηρεσία η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Και εκεί έγινε η διευκρίνηση ότι η νομαρχία, πρώην νομαρχία, η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας δεν διαθέτει νομική υπηρεσία. Και πρέπει εκ των πραγμάτων για τη διασφάλιση.
2: Να πληρώσετε εσείς να μπει δικηγόρος κατά των κατοίκων. Αυτό μου λέτε.
7: Όχι. Το κατά των κατοίκων το λέτε εσείς.
2: Όχι, δεν το λέω. Μισό λεπτάκι. Κατά των κατοίκων δεν πήγε ο δικηγόρος. Γιατί τον έβαλε η περιφέρεια.
7: Όχι, όχι. Υπεράσπισης, ας το πούμε, της περιφέρειας απέναντι στην αγωγή στους Συμβούλους της Επικρατείας κάποιων κατοίκων για το θέμα αυτό.
2: Συγγνώμη, για ξαναπέστε το πάλι. Όχι, μισό λεπτάκι, για ξαναπέστε το πάλι αυτό. Των κάποιων κατοίκων, θα σα συνδιορθώσω ότι μιλάμε για σύλλογο. Για σύλλογο, δεν μιλάμε για κάποιους κατοίκους. Έτσι, μην αφήνουμε τέτοια υπονοούμενα.
7: Εγώ θα πω ότι όλη η ποινία, για να μην πω όλη η Ηλία, και εμείς οι αρχαίοι, σε τέτοια θέματα, όπως σας έχω ξαναπεί και πέρυσι στη συνέντευξή μου, είμαστε ενάντια σε μια καταπάτηση χώρων χωρίς να πληρούνται οι περιβαλλοντικές μελέτες, πρώτον. Δεύτερον, χωρίς την συνένεση της κοινωνίας, το να γίνονται φωτοβολταϊκά πάρκα.
2: Τα 10.000, γιατί εσείς τα ψηφίσατε όταν ξέρατε ότι η περιφέρεια είναι υπέρ της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών εκεί πάνω, και ότι είναι ο δικηγόρος για να μπει σε αντίβαρο των κατοίκων. Τι μου λέτε, όχι, αφήστε τον Κολόσακα, μαζί μιλάμε τώρα.
7: Δεν το ανέφερε.
2: Α, εσείς πέστε μου, γι' αυτό είσαστε να μου πείτε.
7: Για να γίνει διαδικασία.
2: Ποια διαδικασία να... Δεν θα γινόταν διαδικασία.
7: Ποια διαδικασία, κύριε Κολόσα, κύριε Φάκος,
2: ναι.
7: Θα δούμε το αποτέλεσμα. Θα το δούμε το
2: αποτέλεσμα. Άμα βγει κατά των κατοίκων, τι αποτέλεσμα να δείτε.
7: Περιμένετε να το δείτε. Πώς θα βγει κατά των κατοίκων.
2: Εσείς για τα...
7: προθέσεις.
2: Μισό λεπτά. Εσείς...
7: 6 Μαΐου,
2: γιατί ήθελε η περιφέρεια να βάλει δικηγόρο κατά των κατοίκων. Για πέστε μου, γιατί.
7: Το οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου είναι υποχρεωμένο να βάλει δικηγόρο. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω.
2: Και εσείς αυτό ψηφίσατε δηλαδή.
7: Η επιφύλαξη που κρατήσαμε και θα το φέρουμε σε επόμενο περιφερειακό συμβούλιο,
2: ναι.
7: Είναι ότι να βρούμε μια λύση έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό, να έχουμε νομική υπηρεσία στην περιφερειακή ενότητα Ηλίας.
2: Κατά το κατοίκον.
7: Και έξι εκ των πραγμάτων πρέπει να οριστούν κάποιοι δικηγόροι. Δηλαδή, εάν γινόταν ρήμιν,
2: τι θα γινόταν,
7: στο περιφερειακό συμβούλιο, ρήμιν, έτσι, τι θα γινόταν. Θα πήγαινε σε αναβολή.
2: Ενώ σας αρέσει ότι μπαίνει δικηγόρος τώρα κατά των κατοίκων. Αν δεν ήταν υπέρ των κατοίκων, θα σας έλεγα μπράβο και καλά κάνατε. Αλλά ξέρετε ότι ο δικηγόρος μπαίνει κατά των κατοίκων. Και πάτε και ψηφίζει η παράταξή σας στα 10.000 ευρώ που ζητάει.
7: Ναι, και είπαμε ότι.
2: Και ψηφίζει λευκό καρπέτα για άλλο λόγο.
7: Ποιος είναι ο άλλος λόγος, τον κύριο Καρπέτα τον βγάλατε για αυτό το θέμα.
2: Όχι, δεν τον έχω βγάλει, ο καλά σας.
7: Ο κύριος Καρπέτας, όχι, να πάτε και τον κύριο Καρπέτα, και εκεί κάνετε λάθος. Ο κύριος Καρπέτας τι είπε, όσον αφορά την ψήφιση των 10.000 ευρώ. Αλλά λέμε λευκό για να προχωρήσει η υπόθεση. Το λευκό τι είναι.
2: Θα βγει και ο Καρπέτας, τώρα μιλάω με εσάς.
7: Πέστε
2: μου λοιπόν για τη δική σας παράταξη.
7: Στην ουσία της υπόθεσης. Η ουσία της υπόθεσης ποια είναι. Αυτό που σας είπα και πριν. Ότι εννοείται καταρχάς δεν είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε.
2: Οι πράξεις μιλάνε, κύριε Σκεδαρέσιμο.
7: Αναλαιώσιμων πηγών ενέργειας.
2: Οι πράξεις μιλάνε.
7: Τι λέμε, αυτό να προϋποθέτει την κοινωνική συνένεση, όπως σας είπα και πριν, και την διασφάλιση του περιβάλλοντος. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί δεν αναφέρατε ότι εμείς ως παράταξη και εγώ προσωπικά έφερα το θέμα στην πρώτη λογοδοσία του 2026, 25 Φεβρουαρίου.
2: Αυτό δεν μου λέει τίποτα. Ακούστε με τώρα, κύριε Σκαδαρέσμου. Δεν μου λέει τίποτα. Γιατί σας είπα. Όχι, ακούστε με λίγο. Την Παρασκευή.
7: Δεν βγάλατε 26 του μήνα να μου
2: πείτε. Και την Παρασκευή.
7: Για το συγκεκριμένο θέμα.
2: Γιατί αγαπητέ μου, κύριε Σκαδαρέσμου, έχετε πει ότι μόνο Τετάρτες μπορείτε να βγαίνετε. Είναι δύσκολο.
7: Σήμερα που είναι Δευτέρα.
2: Εσείς δεν ξέρω. Γιατί εσείς μου είχατε πει ότι λόγω του σχολείου μόνο Τετάρτη.
7: Εντάξει,
2: δεν είπα εγώ διαφορά. Δεν διαφρανώ, μη μου λέει γιατί δεν σας έβγαλα.
7: Στους 25 του
2: μήνα. Πέστε μου κάτι, επειδή είπα και την Παρασκευή, ακούστε με τώρα, και την Παρασκευή είπα και τώρα το είπα ότι πήσαστε δίπλα στους κατοίκους, έχετε πάει και στην ποινή, έχετε μιλήσει, το έχω πει.
7: Μπορεί
2: να είναι πάει 15. Πάτε και ψηφίζετε 10.000. Ωραία, δίνετε την απάντηση που δώσετε για το 10.000. Πέστε μου γιατί ψηφίζετε τους προϋπολογισμούς που είχε ο Φαρμάκης για την τουριστική προβολή της Δυτικής Ελλάδας σε συγκεκριμένα μέσα δικά του. Γιατί ψήφισατε? Και γενικά γιατί ψηφίζετε όταν ο Φαρμάκης φέρνει, ας πούμε, προϋπολογισμούς για τουριστική ανάπτυξη, λέει με διάφορα έτσι ονόματα. Δεν τα ψηφίζετε αυτά?
7: Ψηφίζουν, κοιτάξτε να δείτε, όπως και στην Βουλή ψηφίζονται κάποια πράγματα που τα οποία πρέπει να προχωρούν οι διαδικασίες για να έχουμε ανάπτυξη. Σας άκουγα πριν που λέγατε ο κύριος Φαρμάκης λέει για ανάπτυξη και και. Εμείς λέμε το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ναι κύριε, να προωθήσουμε, να προχωρήσουμε, αλλά δεν είναι μόνο λύση το να κάνουμε π.χ. μια ημερίδα για τον τουρισμό όταν παραδείγματος χάρη το λιμάνι του Κατακόλου είναι
2: όταν τα λεφτά όταν κατευθύνονται σε συγκεκριμένα μέσα ΜΜΕ. Γιατί πάτε και ψηφίζετε και δεν λέτε ας πούμε να μπουν όλα τα μέσα για πάρα.
7: Φέρτε την για επόμενη πέτσι. Φορά με ποια είναι όλα αυτά τα μέσα. Έτσι, και να τα δούμε.
2: Άμα δεν τα ξέρετε.
7: Λοιπόν, εσείς τα λέτε αυτά.
2: Εγώ τα λέω. Λοιπόν, εγώ τα λέω. Εσείς τα κάνετε. Ανάπτυξη. Εγώ τα λέω γιατί εσείς τα κάνετε. Γι' αυτό τα λέω εγώ, κύριε Σκεδάδη.
7: Θα μου πείτε ότι δεν κάνουμε αντιπολίτευση στον κύριο
2: Παρμάκη. Ξέρω ότι, δεν ξέρω αυτό.
7: Όταν στις 25 του μήνα.
2: Αυτό θα το κρίνει ο πολίτης.
7: Με απεκάλεσε τυποτένιο επειδή του κάνουμε αντιπολίτευση. Σας παρακαλώ, κύριε.
2: Δεν είπα εγώ δεν κάνετε. Εγώ δεν ξέρω. Αυτό το κρίνει ο πολίτης.
7: Μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Μην δημιουργούμε εντυπώσεις.
2: Δεν θα δημιουργήσετε όμως εσείς δικές σας εντυπώσεις. Αν απαντάτε στα ερωτήματα, σας λέω. Γιατί ψηφίσατε όταν φαίνει ο Φαρμάκης.
7: Δεν είναι το θέμα τώρα. Αν θα γίνει το φωτοβολταϊκό πάρκο, ναι ή όχι.
2: Όλα είναι, όλα είναι, είναι μέσα. Όλα ωραία. Είναι και για το φωτοβολταϊκό. Ωραία. Είναι που ψηφίσετε 10.000 ευρώ για το δικηγόρο. Είναι και τα, αυτά λέτε, που κατά καιρούς ο Φαρμάκης φέρνει. Δεν ξέρω αν κάνετε αντιπολίτευση, κυρίες και κύριοι. Αυτό ο πολίτης. Ακούστε με, ο πολίτης θα το κρίνει.
7: Συμβούλια να γίνονται σε όλη την.
2: Ακριβώς.
7: Ζητήσαμε να γίνονται περιφερειακά συμβούλια στην επαρχία. Έτσι.
2: Και από κάποιο,
7: την πρώτη στιγμή σαν περιφερειακή παράταξη. Έγινε πριν από ένα μήνα στην Ηλία και μάλιστα φέραμε το πρώτο θέμα εμείς για τα ΑΕΗ.
2: Σύμφωνο.
7: Γιατί δεν αναδείχθηκε αυτό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης?
2: Τι, για ότι ήρθε στην Ηλία
7: και... Γιατί δεν με πήρατε τηλέφωνο? Όχι.
2: Για το ότι ήρθε στην Ηλία.
7: Για τα ΑΕΗ, βεβαίως. Που τα φέραμε σαν παράταξη και είπαμε και με δεύτερη ερώτησή μας να μπει σε επόμενη τακτική συνεδρίαση και να πάρουμε και απόφαση όπως κύριε Πάκο, ήδη σήμερα το πρωί οι τρεις παρατάξεις αντιπολίτευσης, 18 περιφερειακοί συμβούλοι, μετά από δική μου πρωτοβουλία συμφωνήσαμε και ζητούμε την ενημέρωση του σώματος στην επόμενη 8η τακτική συνεδρία που θα γίνει μέχρι τα τέλη Μαΐου να μας ενημερώσει η περιφερειακή παράταξη ποια ήταν το αποτέλεσμα της εκδίκασης υπόθεσης του Συμβουλίου της Επικρατείας προχθές 6 Μαΐου για την δημιουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου στις παράλληλες εκτάσεις του
2: πράγματος του ποινίου
7: και παράλληλα ζητούμε να πάρουμε απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς αυτό που ο Περιφερειάρχης Ηλίας το είπε προθές τρεις φορές, ότι εμείς δεν πάμε ενάντια στους κατοίκους και ότι είμαστε και εμείς μαζί με τους κατοίκους, εμείς αυτό ζητάμε να το πάρουμε απόφαση. Και αυτό είναι με πρωτοβουλία της παράταξής μας μαζί με τις δύο άλλες παρατάξεις, του κ. Καρπέτα και του κ. Παρίση.
2: Μάλιστα.
7: Κύριε Φάκου. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για την αποκατάσταση της αλήθειας. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο όσον αφορά την αν είμαστε δίπλα στους πολίτες, πιστεύω ότι αν βγείτε και μιλήσετε με τους πολίτες θα σας πούν αν είμαστε κοντά στα προβλήματά τους, σε οτιδήποτε άλλα τα οποία...
2: Τώρα γιατί το λέτε αυτό δεν καταλαβαίνω, αλλά εντάξει, πες το λέω, θέλετε, δεν έχω
7: το
2: πρόβλημα.
7: Λέω για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις.
2: Τι εντυπώσεις, όταν εγώ όταν από μόνος μου έχω πει...
7: Που έπεσε ο δρόμος ότι... στην Δίβρη, ναι? Η παράταξή μας το έφερε δύο φορές στον Sky αφενός,
2: ναι?
7: Το Sky, το τηλεοπτικό σταθμό Sky.
2: Ωραία, μπράβο. Μπράβο, δεν το καταλαβαίνω.
7: Κόντρα, πάλι Αθηνών,
2: υποχρέωσή σας δεν είναι.
7: Αυτή η πίεση έφερε αποτέλεσμα. Αυτό έφερε αποτέλεσμα.
2: Ναι, υποχρέωσή σας είναι να αναδεικνύετε τα προβλήματα.
7: Κάτι άλλο, έχω πει από την πρώτη στιγμή, δεν είμαστε περιφερειακή παράταξη φωτοβολίδα και ούτε κάνουμε στήρα αντιπολίτευση. Η ουσία είναι.
2: Δεν έχω λόγους να διαφωνήσω γι' αυτό. Εμένα το ερώτημά μου ήταν συγκεκριμένο για τα 10.000. Δώσα την απάντηση, ο πολίτης κρίνει που μας ακούει, έληξε. Δεν υπάρχει καλό πιο θέμα. Δεν έχουμε σαν αντιπαράθεση μαζί σας. Άλλωστε δεν έχω και λόγο να έχουμε αντιπαράθεση.
7: Εγώ είπα για την αποκατάσταση.
2: Ναι, εντάξει.
7: Αυτό ήταν ένα τυπικό το θέμα.
2: Η αποκατάσταση έγινε και στο κείμενο.
7: Είπαμε ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, ναι, Εγώ το λέω για τους...
2: Ναι, συνεχίστε.
7: Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο σαν περιφέρεια να υπάρχει νομική υπηρεσία και στο νομό Ηλίας, στην περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Και παράλληλα, αν μπορούμε αυτή την κολλησιεργία που αναγκαζόμαστε να παίρνουμε απ' έξω εξωτερικούς συνεργάτες, να το λύνουμε εσωτερικά. Και αυτό...
2: Να μην δίνετε 10.000, να δίνετε 3.000. Εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα. Το αν δίνετε 10.000.
7: Όχι, 3.000. Να μην δίνουμε τίποτα. Να μην δίνουμε
2: και αυτό
7: τίποτα,
2: δεν είναι. Εντάξει, τίποτα να δίνετε.
7: Έχει νομική υπηρεσία.
2: Είναι ένα θέμα. Θέλω να σας πω κάτι άλλο. Επειδή είπατε κανένα.
7: Δεν τίποτα.
2: Επειδή
7: εμείς ελπίζουμε και έχω την ελπίδα αυτή. Κύριε Φάκο, έχω την ελπίδα. Έχω την ελπίδα γιατί εμείς είχαμε στείλει συνεργάτη μας στην εκδίκαση της υπόθεσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, παράταξή μας, και στην συνεργάτη άκουσε την όλη διαδικασία. Έχω την ελπίδα ότι στο τέλος οι κάτοικοι θα δικαιωθούμε.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι ακόμα, γιατί σα το είπατε κανένα δύο φορές. Ακούστε με, επειδή το είπατε κανένα δύο φορές. Ακούστε να σας πω κάτι, κύριε Σκεδάδες. Στη Δυτική Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και ενδεχομένως κάποια θέματα, όχι ενδεχομένως, σίγουρα κάποια θέματα μας διαφεύγουν. Αν θα δείτε λοιπόν ότι κάποιο θέμα που αναδεικνύεται αξίζει να το συζητήσουμε, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να με πάρετε και να μου πείτε: έχουμε αυτό το θέμα, να βγούμε να μιλάμε. Δεν είμαι υποχρεωμένος να ξέρω τα πάντα, τι γίνεται μες στην περιφέρεια, τι γίνεται σε κάθε δήμο, τι γίνεται. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό που είπατε ότι γιατί δεν σας πήρα για το ένα, σας πήρα για το άλλο.
7: Όπως και
2: να με παίρνετε τηλέφωνο.
7: Βεβαίως,
2: εγώ προσπάθησα την Παρασκευή να σας πάρω, δεν μπορούσατε. Εντάξει, σας βγαίνετε σήμερα. Δεν είναι εντάξει.
7: Άλλο λέω. Και άλλες φορές που με έχετε πάρει, με αυτό λέω, κύριε Φάκο.
2: Και άλλες φορές δεν μπορείτε, δεν έχω πει τίποτα για... Δεν μπορείτε, εντάξει, του Θεού δηλαδή.
7: Εσύ.
2: Είναι και η ώρα περίεργη, είναι στις δουλειές σου ο
7: κόσμος. Όχι, λέω άλλο. Τα θέματα αναδεικνύονται και από εμάς.
2: Δεν έχω... Μου έρχονται δελτία τύπου, κύριε Σκεδαρέση. Κύριε Σκεδαρέση. Μου έρχονται τα δελτία τύπου και τα ανεβάζω.
7: Δελτία τύπου σε οποιαδήποτε πράγμα που κάνουμε.
2: Αλλά αν είναι κάτι που μου έχει ξεφύγει.
7: Έχουμε ένα σοβαρό θέμα.
2: Ναι, πες το μου. Ναι.
7: Θα σας πω ένα άλλο.
2: Ποιο
7: σας άκουγα στον πρόλογο της εκπομπής σας, πριν βγούμε έξω,
2: ναι.
7: Που λέγατε ότι ο κύριος Αρβάκης έχει βγει και λέει ότι η ανάπτυξη είναι σε τροχή.
2: Ναι, τώρα εδώ σε τοπική εφημερίδα το έχουν.
7: Δυτικής Ελλάδος και. Ανάπτυξη. Ναι, ναι. Ανάπτυξη με οπισθοδρόμηση. Ποια ανάπτυξη? Το Media Land, το site ήταν πεσμένο για αρκετό χρονικό διάστημα, το είπαμε εμείς. Ο Άραξος, ο δρόμος για να φτάσει κάποιος στο αεροδρόμιο του Άραξου είναι, λέτε και κάνει, πώς το λένε, τουρισμό μέσα σε χωριά στον Αμαζόνιο.
2: Σωστό.
7: Ας με επιτραπεί έκταση.
2: Σωστό, δηλαδή, σωστό.
7: Δεν υπάρχει φωτισμός, δεν υπάρχει φωτισμός, διαπλάτηση, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Έτσι, λοιπόν. Και όπως σας είπα και για το λιμάνι του Κατακούλ, η 111. Είναι καταλημμένη. Λοιπόν, και αυτή η περιφερειακή παράταξη είναι μια προέκταση του Μαξίμου, έτσι, η οποία τι κάνει, το ξέρει πολύ καλά το παιχνίδι, ηχειοποιείται έργα τα οποία είχαν μπει από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή σε μια τροχιά υλοποίησης.
2: Εδώ θα σας έλεγα, ότι υπάρχει μια συνέχεια.
7: Δεν έχει αλλάξει.
2: Θα σας έλεγα ότι υπάρχει μια συνέχεια. Λέτε από την περιφερειακή αρχή του Κατσιφάρα τώρα, έτσι. Και συνεχίζεται επί Φαρμάκη.
7: Ναι, από πριν.
2: Εντάξει, υπάρχει μια συνέχεια.
7: Κάποια έργα τα οικειοποιούμαστε.
2: Εντάξει.
7: Δηλαδή είπατε
2: αυτό
7: είπατε,
2: γίνεται παντού, κύριε Σκεδαρίση.
7: Φάκο, είπατε ως παράδειγμα που ανέφερε, μα το θέμα πρέπει να αλλάξει λίγο αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, να αλλάξει, να λέμε αλήθειες σου.
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό το οποίο λέτε, αλλά ξέρετε. Και βλέπετε ένας δήμαρχος ξεκινάει κάτι, το ολοκληρώνει ο άλλος. Και ολοκληρώνει εκείνος που και παίρνει τα παλαμάκια, εκείνος που κόβει την κορδέλα. Δυστυχώς. Γίνεται και στους Δήμους, παντού γίνεται αυτό δηλαδή.
7: Σίγουρα. Αλλά να μην το κάνουμε όμως
2: επίσης. Σωστό, συμφωνώ.
7: Η Στίγα επάνω στη Σακαλάβρητα, τα 22 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είχαν βγει επί περιφερειακής αρχής της προηγούμενης, τα οικειοποιήθηκε και τα φωτογράφησε και λέει η παρούσα περιφερειακή αρχή ότι είναι δικό μας έργο. Έτσι, σίγουρα αυτό που κόβει την κορδέλα παίρνει τα φώτα. Αλλά πρέπει να λέμε και την πραγματικότητα.
2: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό.
7: Και τα καλά και τα κακά όλων των προηγουμένων.
2: Συμφωνώ, πρέπει να αποδίδονται τα του Κέσσαρη. Σας συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Λοιπόν,
7: το τρένο, Άλλη ιστορία.
2: Καλά, μπορεί να μιλάμε για πολλές εκπομπές.
7: Και το τρένο είναι. Όχι για φίλη τη Σάρτα.
2: Ποιο το
7: για, εκπομπές. Γιατί, εγώ είμαι διαθέσιμο.
2: Γιατί δεν λέτε και για τη Νέα Εθνική Οδό.
7: Ό,τι θέλετε να συζητάμε.
2: Για τη Νέα Εθνική Οδό, γιατί δεν λέτε. Είναι Νέα Εθνική Οδό αυτή που φτιάξανε. Ακόμα έχει φοβερές ελλείψεις. Αυτή.
7: Okay, εγώ κύριε Φάκο τη χρησιμοποιώ αυτή τη Νέα Εθνική Οδό, αλλά ξέρετε πότε θα πω ότι είναι όντως ένα ολοκληρωμένο έργο? Όταν φτάσει κάτω στην Τζακώνα, όταν θα συνδεθεί με την αρχαία Ολυμπία, όταν θα έχουμε τον καινούριο άξονα Τρυπόλεως Πύργου. Αυτά είναι ολοκληρωμένα έργα και έργα εμβληματικά που θα έπρεπε ο οποιοσδήποτε περιφερειάρχης, οποιοδήποτε παράταξης ή ιδεολογιών ανήκει, να βρίσκεται μονίμως επάνω στα Υπουργεία και να διεκδικεί το καλύτερο του τόπου του. Όχι μόνο να ερχόμαστε και να είμαστε χειροκροτητές και να φωτογραφιζόμαστε και να χαμογελάμε όταν γίνονται εγκαίνια και να κρυβόμαστε όταν γίνονται όλα αυτά τα οποία δυστυχώς είδαμε και βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, με κορυφαίο το τελευταίο των πυρκαγιών το καλοκαίρι.
2: Ακριβώς. Ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Σκεδαρίσμα.
7: Σε τίποτα.
2: Σίγουρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Ακούσαμε το επικεφαλής αντιπολίτευσης, τον κύριο Σκεδαρίσμα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε κοντά σας και διάβαζα προχθές ένα ευχαριστήριο που έστειλαν εκεί από το ειδικό σχολείο Λεχενών προς το Δήμο Ανταβίδας Κυλίνης, ιδιαίτερα στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων για την τοποθέτηση λιόμενης αίθουσας. Εντάξει, η τοποθέτηση μιας νέας αίθουσας είναι βέβαια μια θετική εξέλιξη και μπράβο και τα λοιπά, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, εν έτη 2026, δεν μπορούμε τώρα να μιλάμε για λιώμενες αίθουσες και να πανηγυρίζουμε όλοι μας γιατί μπήκε μια λιώμενη αίθουσα. Βέβαια δεν κατηγορώ το σχολείο που έκανε το ευχαριστήριο. Οι άνθρωποι είχαν ανάγκη από μια αίθουσα, την πήραν έστω και λιώμενη. Δεν είναι όμως κάτι για το οποίο οι υπόλοιποι πρέπει να πανηγυρίζουμε. Αυτό που πρέπει να προσπαθούμε είναι να κατασκευάζονται σύγχρονα σχολεία όπως είναι και στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι είμαι σίγουρος ότι την ίδια άποψη έχει και ο Δήμαρχος Ανταβίδας Κυλίνης. Την έχει εκφράσει κατά καιρούς αυτή την άποψη ο κ. Γιάννης Λέτζας. Και με αφορμή αυτό να μάθουμε και τι γίνεται με το Δημοτικό Σχολείο Ανταβίδας, το οποίο είχε υποστεί ζημίες από σεισμό το 19, από τους σεισμούς του 19, και από τότε μέχρι και σήμερα ξεκίνησε ένας υπεράνθρωπος αγώνας από τη Δημοτική Αρχή, από τον Γιάννη τον Λέτζα, για να γίνει αποκατάσταση αυτού του σχολείου. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
10: Καλημέρα σε εσάς κύριε Φάκου και σε όλους τους ακροατές και καλή εβδομάδα.
9: Να είστε, στο δρόμο νομίζω σας βρίσκουμε γιατί κάτι
10: στο
9: ακούω.
10: Στο δρόμο, τρέχουμε.
9: Εδώ,
10: διάφορα έργα σε εξέλιξη.
9: Εντός του Δήμου σας, δηλαδή δεν έχετε πάει καμιά Αθήνα, αυτό λέω, δεν είναι λίγο.
10: Όχι, ναι. Έχουμε τώρα κάτι αντιπλημμυρικά ξεκινάνε, στο Ψάρι, στη Μανολάδα, στη Μέλισσα.
9: Ναι.
10: Είναι περίπου από ότι...
9: Νωρίς δεν είναι αυτά για αντιπλημμυρικά από τώρα, νωρίς δεν είναι.
10: Δεν πειράζει, από τώρα τα αντιπλημμυρικά γίνονται το καλοκαίρι, δεν γίνονται το φθινόπωρο.
9: Συμφωνώ σε αυτό το οποίο λέτε. Για πέστε μου τώρα, θα συμφωνήσετε βεβαίως ότι τα ηλιόμενες αίθουσες δεν είναι η λύση στο πρόβλημα το σχολικό, αλλά από το τίποτα λέει καλή και η Παναγιώτα, να λέει παροιμία, έτσι.
10: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι η τελευταία λύση που υπάρχει για τα λιόμενα, αλλά πολλές φορές η χωροταξία του σχολείου η κατασκευή του όπως είχε γίνει στα παλιά δεν επιτρέπει καινούργια αίθουσα, οπότε αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε σε μια λύση η οποία σίγουρα
9: ανάγκης.
10: Είναι λύση ανάγκης. Ήταν και για τη Μυρσίνη κάναμε αυτό, σε μια συνεργασία με την ΚΝΙΠ και με το Δήμο μας, με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας, γιατί πρέπει να πακτωθεί όλο αυτό κάτω. Και βάλαμε δύο καινούργιες λιόμενες αίθουσες, μία στο Ειδικό Σχολείο Λεχινών και μία στο Δημοτικό της Μυρσίνης, γιατί υπήρχαν ανάγκες διδακτικές, σύμφωνα με τους διευθυντές. Και επίσης τώρα θα ξαναρθούν πάλι άλλες δύο λιόμενες αίθουσες για τα σχολεία των Λεχινών, τα οποία και αυτά έχουν μεγάλα το τεχνικό, το γέντρο Λεχινών και κάποια ακόμα. Λοιπόν, έχουμε αγωνιζόμαστε.
9: Σε ό,τι αφορά το δημοτικό της Αντραβίδας, τι γίνεται, σε πού βρισκόμαστε?
10: Το δημοτικό της Αντραβίδας στην αρχή, την Πέμπτη που έρχεται, περνάει η Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΝΙΠ, η όρη έγκρισης για το διαγωνισμό. Άρα βγαίνει ο διαγωνισμός στον αέρα, το όνειρο γίνεται πραγματικότητα, 2,5 εκατομμύρια για το σχολείο της Αντραβίδας, ένα νέο σχολείο, εκεί που ήταν το παλιό, τηρώντας την παράδοση θα έλεγα και αυτό το οποίο θέλανε και οι κάτοικοι της Αντραβίδας, βιοκλιματικό, ό,τι το σύγχρονο θα υπάρχει.
9: Πότε υπολογίζετε ότι θα μπορούν να μπουν παιδιά μέσα, από το 27 υποθέτω, έτσι, για το 26 νομίζω.
10: Λοιπόν, θα κάνουμε, επειδή με τους χρόνους και επειδή τα δημόσια έργα έχουν μία...
9: χρονοκαθυστέρηση έχουν, εντάξει,
10: λοιπόν, για το λόγο αυτό δεν μπορώ να σας πω, πιστεύω ότι μέσα στο 27 θα κάνουμε έναν αγώνα, μήπως και προλάβουμε το 27 το Σεπτέμβριο. Είμαστε σε μια συνεργασία με την ΚΝΙΠ, με την υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, γιατί είναι κάτι το οποίο το θέλουμε πάρα πολύ αυτό το σχολείο.
9: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο με τον Κοροβέση, πώς θα πάτε? Τον έχω στη τηλεφωνική γραμμή. Τον έχω στην άλλη άκρη και μας ακούει. Καλημέρα κύριε Κοροβέση.
11: Καλημέρα σε εσάς και ακούω χαρά να τα λέτε και με τον κύριο Δήμαρχο, με τον οποίο έχουμε άριστη και σχέση και επικοινωνία.
9: Το ξέρω.
10: Και πάντα, και το λέω, δεν το λέω τώρα για να χαϊδέψω πια, γιατί το ξέρετε κύριε Φάκο, εγώ όταν έχω να πω κάτι το λέω, αλλά ο κύριος Κοροβέσης είναι πάντα κοντά.
9: Ναι, το έχετε ξαναπεί και σε άλλο και σαν ύποπτο χρόνο. Κύριε Λέτζα, ευχαριστώ για τη συνομιλία, να είσαστε καλά. Καλή σας μέρα. Και εγώ, από το Δήμαρχο Αντραβίδας Κυρίνης, πάμε τώρα στον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον Νίκο τον Κοροβέση, ο οποίος συμμετείχε σε σύσκεψη προχθές στα Μακρύσια, γιατί εκεί οι άνθρωποι ακόμη έχουν προβλήματα. Ο κάμπος είναι ακόμα πλημμυρισμένος, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν, σας τα είχαμε πει. Συμμετείχε ο κύριος Κοροβέσης. Πάμε να μας πει τώρα τι συμβαίνει εκεί και τι θα γίνει εκεί. Καλημέρα και πάλι.
11: Καλημέρα κύριε Φάκο. Το πρόβλημα εκεί είναι αρκετά μεγάλο. Το είχαμε εντοπίσει. Τρεις οι βασικές και κύριες αιτίες. Μία είναι όσον αφορά το κανάλι.
9: Είναι και Μακρύσια και Καλυβάκια, να πούμε έτσι.
11: Μακρύσια, Καλυβάκια επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή. Δυστυχώς το αποστρακιστικό κανάλι, το κανάλι απορροής δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, είναι το ένα και βασικό. Το δεύτερο είναι το αντλιοστάσιο του ΓΟΕΒ, το οποίο είναι προβληματικό, αλλά ακόμα και αν λειτουργούσαν οι αντλίες, οι μισές είναι μέσα πια, έχουν κάτσει μέσα στο έδαφος και δεν θα ήταν αποδοτικές. Το τρίτο βέβαια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί δείχνει και την αλλαγή την κλιματική, είναι το ύψος πια του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή, όπου καταλαβαίνετε πια και τα νερά έρχονται και από κάτω. Με τον κύριο Γιαννόπουλο, αναλύσαμε και τους είπε ότι οι τεχνικές μας υπηρεσίες έχουν ήδη μελετήσει, υπάρχει ήδη μελέτη έτοιμη απορροής που θα φεύγει κατευθείαν στο ποτάμι και θα ενταχθεί το περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Αβέβαια το οτιδήποτε δεν θα είναι άμεσο, αλλά μιλάμε για παρεμβάσεις μετά τον Οκτώβρη. Δυστυχώς οι γραφειοκρατικές διαδικασίες τόσο διαρκούν. Ο κύριος Παρασκευόπουλος του ΓΟΕΒ δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσει έστω να λειτουργήσει το αντλιοστάσιο και να φεύγουν τα νερά. Και όσον αφορά το δικό μου θέμα, επειδή πήγα εκεί όχι μόνο σαν αντιπεριφερειάρχης αλλά και σαν πρόεδρος της ΙΔΡΙΛ, διαφάνει ότι τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι αν ανοίγουμε ή κλείνουμε τα θηροφράγματα, το νερό παρέμενε, υπάρχει καλή διάθεση να είναι ανοιχτά τα θηροφράγματα για να φεύγουν τα νερά. Όπως εντοπίστηκε εκεί, το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος. Ίσως είναι και αυτό μια αιτία, αλλά δυστυχώς δεν είναι το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος. Υπήρξε καλή διάθεση από όλους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
9: Η διάθεση υπάρχει, το ζήτημα είναι να γίνουν τα έργα που πρέπει να γίνονται για να μην ξαναπάθουν οι άνθρωποι.
11: Τα έχουμε εντοπίσει, κύριε Φάκο, και έχει γίνει μια πολύ
9: από εκεί ξεκινάμε, από τον εντοπισμό του προβλήματος για να προοδηγήσουμε σε λύση.
11: Έχουμε καλή δουλειά, η μελέτη υπάρχει, η χρηματοδότηση θα υπάρξει στο αμέσως προσεχές διάρκεια.
9: Μάλιστα. Επιτρέψτε μου, επειδή καταλαβαίνω ότι είστε με κόσμο, μια τελευταία ερώτηση. Μάλλον θέλω μια διευκρίνηση. Τι έχει γίνει με το αεροδρόμιο του Επιταλίου και αποσύρατε την υποστήριξή σας κατά κάποιο τρόπο?
11: Δεν έχουμε αποσύρει καμία υποστήριξη. Έχουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για ένα χρόνο μεταξύ της πολεμικής αεροπορίας 117 Πτερυγαμάχης και της Αερολέσχης, το οποίο και θα σεβαστώ απόλυτα. Η Αερολέσχη με τις συμπεριφορές της δείχνει ότι δεν θέλει συνεργασία, και ξέρετε, στα μνημόνια συνεργασίας, όταν δεν υπάρχει καλή πίστη μεταξύ των μελών, πρέπει αυτό να λύνεται, και να λύνεται με τον τρόπο που πρέπει, πολιτισμένα. Οι άνθρωποι αυτοί θεωρούν οφείτσιό τους στο αεροδρόμιο, θεωρούν ότι αυτοί μπορούν να κάνουν μόνο χρήση, οι άλλοι να πληρώνουν τα σπασμένα και αυτοί να κάνουν το εφέτους.
9: Οφείτσια πέσω τους είχαμε στην τουρκοκρατία, δεν έχουμε τώρα.
11: Ακριβώς. Και μάλιστα όταν ιδιοκτήτης το αεροδρομίο είναι η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Δεν είναι δικιά μου, είναι του κόσμου. Αλλά σίγουρα δεν είναι και δικιά τους. Εμείς κάναμε όλα τα απαιτούμενα. Οι κύριοι αυτοί απαξίωσαν το οποιοδήποτε έργο, την οποιαδήποτε συνεργασία. Κατήγγειλαν κιόλας από πλευράς μας αδιαφορίας. Και εγώ είπα το εξής, ότι εφόσον δεν θέλουν οι άνθρωποι ή θεωρούν ότι είμαστε λίγοι, ότι δεν τους καλύπτουμε, δεν σας κρύβω ότι τώρα ολοκληρώνει τη διαδικασία του μνημονίου της δεύτερης χρονιάς που είμαι εγώ μάλιστα. Κάναμε ένα μνημόνιο για 2 χρόνια που ήμουνα, δεν είδα κάτι, και μας είπαν να προχωρήσουμε και υπογραφή μνημονίου της τρίτης χρονιάς. Αν υπήρχαν προβλήματα, γιατί μου ζητάνε να κάνουμε και άλλο μνημόνιο? Να μου πούνε, κύριε Κοροβέστη, πείσαστε λίγοι, πείσαστε ανύπαρκτοι, δεν μας βοηθάτε, άρα δεν συμμετέχουμε.
9: Σωστά.
11: είναι μηνύματα που μας στέλνουν διφορούμενα, γιατί τους έχω, ας πούμε, πυροσβεστικό. Αλλά και έχω πυροσβεστικό όχημα, αλλά είναι παλιό, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και λέω από την πλευρά μου, εμείς αυτό έχουμε. Αν θέλετε κάτι άλλο, βάζετε το χέρι σας στη τσέπη και πάρτε ένα με 500 χιλιάρικα, με ένα υπερσύγχρονο. Εμείς δεν μπορούμε, αυτό έχουμε.
9: Μάλιστα.
11: Όταν χαλάει κάτι, το φτιάχνουμε. Δεν μπορούν να πάνε τώρα. Είχα 2 εργάτες πόσες μέρες,
9: ναι,
11: οι οποίοι άνθρωποι πραγματικά κοπίασαν και λένε ότι δείξαμε αδιαφορία, δεν καθαρίσαμε το χώρο. Πάρτε και εσείς από πλευρά σας χρήματα από τη τσέπη σας και βάλετε και ιδιωτικό συνεργείο, δεν είναι κακό.
9: Ακριβώς. Σωστό. Σωστό.
11: Δεν είναι κακό, δεν τα απαγορεύει κανείς. Δεν τους απαγόρευσα.
9: Κατάλαβα.
11: Όταν άμα δεν θέλουν, κύριε Φάκο, θα βρούμε κι άλλους που είναι στο παιχνίδι. Εγώ το αναβάθμισα τη συνεργασία φέτος. Βάλαμε σχολεία από την Κρήτη, η οποία θα φέρει παιδιά μαθητευόμενα, 700 άτομα περίπου το χρόνο. Θέλω να εξετάσω το ενδεχόμενο, μου το ζητάνε και για τα αυτοκίνητα αυτά που κάνουν τις επιδείξεις, που επίσης είναι ένας σπορ που μαζεύει κόσμο. Θα το δούμε. Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το αεροδρόμιο και για τουριστικούς λόγους.
9: Εντάξει.
11: Εγώ ζήσω ένα αντικατάστατο, κύριε Φάκο.
9: Σωστό.
11: Εγώ θα φύγω μεθαύριο από τη θέση που είμαι, θα έρθει επόμενος. Δεν θα σταματήσει για την περιφέρεια να υπάρχει, γιατί θα φύγει ο Κοροβέσης ή ο Κοροβέσης.
9: Ακριβώς.
11: Καταλάβατε. Και αυτό ισχύει για όλους μας, βέβαια, έτσι.
9: Ακριβώς όπως τα λέτε. Σας ευχαριστώ.
11: Δεν τα λόγια μου, εγώ λέω την αλήθεια. Ο κόσμος νομίζω καταλαβαίνει απόλυτα.
9: Γι' αυτό και σας αγαπάει ο κόσμος, επειδή λέτε την αλήθεια. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, θα προλάβουμε να.
11: Δεν τους απαγόρευσα.
9: Κατάλαβα.
11: Όταν άμα δεν θέλουν, κύριε Φάκο, θα βρούμε κι άλλους που είναι στο παιχνίδι. Εγώ το αναβάθμισα τη συνεργασία φέτος. Βάλαμε σχολεία από την Κρήτη, η οποία θα φέρει παιδιά μαθητευόμενα, 700 άτομα περίπου το χρόνο. Θέλω να εξετάσω το ενδεχόμενο, μου το ζητάνε και για τα αυτοκίνητα αυτά που κάνουν τις επιδείξεις, που επίσης είναι ένα σπορ που μαζεύει κόσμο. Θα το δούμε. Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το αεροδρόμιο και για τουριστικούς λόγους.
9: Εντάξει.
11: Εγώ ζήσω ένα αντικατάστατο, κύριε Φάκο.
9: Σωστό, σωστό.
11: Εγώ θα φύγω μεθαύριο από τη θέση που είμαι, θα έρθει επόμενος. Δεν θα σταματήσει για την περιφέρεια να υπάρχει, γιατί θα φύγει ο Κοροβέσης ή ο Κοροβέσης.
9: Ακριβώς.
11: Καταλάβατε. Και αυτό ισχύει για όλους μας, βέβαια, έτσι.
9: Ακριβώς όπως τα λέτε. Σας ευχαριστώ.
11: Δεν τα λόγια μου, εγώ λέω την αλήθεια. Ο κόσμος νομίζω καταλαβαίνει απόλυτα.
9: Γι' αυτό και σας αγαπάει ο κόσμος, επειδή λέτε την αλήθεια. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Λοιπόν, θα προλάβω.

0: ξέρει ότι η περιφέρεια δεν υπάρχει, γιατί θα φύγει ο Κοροβέσιο και η Κοροβέση.
1: Ακριβώς.
0: Καταλάβατε. Και αυτό ισχύει για όλους μας, βέβαια, έτσι.
1: Ακριβώς όπως τα λέτε. Σας ευχαριστώ.
0: Δεν μαζάω τα λόγια μου, εγώ λέω την αλήθεια. Και ο κόσμος νομίζω καταλαβαίνει απόλυτα.
1: Γι' αυτό και σας αγαπάει ο κόσμος, επειδή λέτε την αλήθεια. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, θα προλάβουμε να βάλουμε το ηχητικό του Μποζίγο. Δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε ένα θέμα. Μας έχει στείλει ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Μπουζίκας. Είναι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι. Και στο Γιάννη μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων ΝΕΦΚΑ Μυσσηνίας, ο Παναγιώτης Κουφαλάκος, ο οποίος λέει ο άνθρωπος τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Δυστυχώς είναι μεγάλο το ηχητικό, είναι περίπου 8 λεπτά. Δεν προλαβαίνουμε γιατί είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 1, οπότε δεν θα το βάλουμε σήμερα. Θα το βάλουμε όμως την Παρασκευή στην έναρξη της εκπομπής. Γιατί. Ναι, δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε, δυστυχώς. Θα το ακούσουμε όμως την Παρασκευή να ακούσουμε τι λένε οι συνταξιούχοι της Μεσσηνίας, που αντιμετωπίζουν όπως όλοι οι συνταξιούχοι σε όλη την Ελλάδα προβλήματα, κυρίως οικονομικά. Δεν μπορούν οι άνθρωποι ούτε τα φάρμακά τους να πάρουν ούτε τίποτα. Και από την άλλη, βγαίνουν εκεί οι βουλευτές και λένε ότι ζούμε σε μια ευημερούσα Ελλάδα. Όλα λόγια να αγαπιόμαστε ό,τι να είναι. Μπας και κερδίσουν καμία ψήφο και διασωθούν σε εκλογές, γιατί κάποιους από αυτούς τους που βλέπουν τους στούν μαρμάγκα πολιτικά. Γιατί ο κόσμος αγανακτεί όταν ακούει τέτοιες παπαρολογίες να λέγονται από βουλευτές οι οποίοι θα να έχουν κατεβάσει το κεφάλι και να πούνε και μια συγγνώμη. Δεν λέω ότι δεν κάνει η κυβέρνηση ό,τι μπορεί να κάνει, εντάξει αυτό ναι, αλλά μην βγαίνουν κάποιοι να αεροποιήσουν μια κατάσταση θέλοντας να γίνουν αρεστοί στο Μητσοτάκη εν ώψη και των εκλογών, και τελικά χαντακώνουν την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, την ίδια την κυβέρνηση με αυτά που λένε. Εντάξει, θα πω να τους χαίρετε, τα χαίρετε τα φιντάνια ο Μητσοτάκης που έχει μαζέψει εκεί. Εμείς τι να πούμε και τι άλλο να κάνουμε. Είμαστε αναγκασμένοι να υποστούμε όλη την αδιαφορία και ανικανότητα κάποιων από τους βουλευτές. Μω, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι, θα κλείσουμε. Θα πάμε σε χωρικούς τώρα, ακούσουμε ένα τραγουδάκι και εμείς θα τα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη. Να είστε πάντα καλά.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Κιλίνη. Ένα λιμάνι φιλόξενο, γεμάτο φως και ταξίδια κάθε εποχή του χρόνου. Το Λιμενικό Ταμείο Κιλίνης φροντίζει καθημερινά να είναι ένας σύγχρονος, ασφαλής και φιλόξενος προορισμός για τους ταξιδιώτες και όλους τους ανθρώπους της θάλασσας. Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Χατζής. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
3: Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε με.

σχολείο ήμουν πρώτο στο 15 μελές. Στη σχολή ουραγός, φοιτητή δε με λες. Πέρναγα μαθήματα σαν ήμουνα στη ΔΑΠ. Σημείωσης πουλάγα γιατί ήμουν και στην ΠΑΣΠ. Μπήκα στην ΚΝΕ για τα μάτια μιας μικρής.

0: ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από την οδό Πέτρας ως τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Πέτρου Ράλη. Προβλήματα στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρα Αλεξάνδρα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμι ως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Το ενδεχόμενο επιστροφή σε μεγάλη κλίμακα στρατιωτική δράση στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται σφόδρα ενοχλημένος από τις θέσεις της Τεχεράνης στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση σημειώνουν πως η απογοήτευση του Τραμπ οφείλεται στο συνεχιζόμενο αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι η Κεχηρία βρίσκεται σε τεράστια μηχανική υποστήριξη μετά την τελευταία αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα διαθέσει 53,3 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των ΗΠΑ για τη σταθεροποίηση των αγορών που έχουν πληγεί από τη σύγκρουση. Προβάδισμα 10,6 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνει 22,8% έναντι 12,2% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8, ΚΚΕ με 7, Πλεύση Ελευθερίας με 5,7 και ΣΥΡΙΖΑ με 3,4%. Το 72% θεωρεί ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου και το 78% ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά. Σενάρια για εκλογές εντός του 26, ύστερα από την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Το χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες θα καθορίσουν η ακρίβεια και οι δημοσκοπήσεις. Ένταση στις σχέσεις Αθήνας-Κιέβου προκαλεί το Ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προειδοποίησε με διαβήματα, ενώ το θέμα θα αναδείξει στους ομολόγους του στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τον Ιούνιο, όπως άφησε να εννοηθεί ο ίδιος, θα ανακοινώσει το κόμμα του Αλέξης Τσίπρας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο θέατρο της Ρεματιά στο Χαλάνδρη, είπε πως έρχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει το Μητσοτάκι όταν γίνουν εκλογές. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕΗ, βραχυχρόνιας μισθός ακινήτων τύπου Airbnb με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να δρομολογεί διασταυρώσεις και αναδρομικούς ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και ακινήτων. Οι ελεγκτικές αρχές εστιάζουν σε φορολογουμένους που εκμεταλλεύονται ακίνητα μέσω ψηφιακών πλατφορμών μόνο βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς όμως να δηλώνουν στην εφορία τα πραγματικά έσοδα που αποκτούν. 8 συλλήψεις για τη ληστεία σε τράπεζα με λίγο 200.000 ευρώ στην κάτω τη Θωρέα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες που οδηγήθηκαν στη Γαδά. Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός. Οι δράστες εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες τραπεζών, όπως αυτήν πριν από ένα χρόνο στην κατοχή Μεσολογγίου. Στη διεθνή ενημέρωση, αεροπορικά πλήγματα του Ρωσικού στρατού στο Κίεβο μετά την εκπνοή της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ και Κηφισιά Ατρόμητος για τη Στίχημαν Σούπερ Λίγκ. Η Στέλλα Μαρεντάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό στο Μόναχο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
9: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 12, είναι Μάης, το έτος 2026. Καλώς ήρθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Θυμόμαστε τον Νίκο Γκάτσο, τον μεγάλο στιχουργό και ποιητή του ελληνικού τραγουδιού. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 1992. Ο Μάνος Χατζηδάκης έλεγε: πολλοί συγκαταλέγουν τον Γκάτσο ανάμεσα σε όλους εκείνους που γράφουν στίχους, όμως αυτός δεν έχει σχέση με τους άλλους. Ο ένας ξεκινάει από την ποιήση, οι άλλοι ξεκινάνε από τους στίχους και προσπαθούν να πλησιάσουν την ποιήση, αλλά παραμένουν στιχουργοί. Ενώ ο Γκάτσος, παρόλο που στιχουργεί για να κάνει ένα τραγούδι, παραμένει πάντα ποιητής. Και στις μεγαλύτερες του στιγμές, το τραγούδι φτιάχνει αριστουργήματα.

Αυτή ήταν η Περιπανού με την φωνή της Σαβίνας Γιαννάτου. Πώς είστε, πώς σας έχει βρει αυτή η Τρίτη? Αν σας έχει βρει στο δρόμο, είναι σχετικά καλά στα περισσότερα μέρη, εκτός αν είσαστε στην άνοδο του Κηφισού, που το ξέρατε ότι θα έχει κίνηση, έχει πάντα κίνηση η άνοδος του Κηφισού. Αν είσαστε στην κάθοδο του Κηφισού, επίσης έχει κίνηση και βλέπω ότι έχει και σε πολύ έτσι μεγάλο μήκος του Κηφισού κίνηση. Δηλαδή ξεκινάει η κίνηση της καθόδου από την Μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Δύσκολη η κάθοδος και έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών προς το Σκαραμαγκά. Και η Σχιστού δύσκολη είναι. Βλέπω ότι είναι δύσκολη και η περιφερειακή στο Εγάλιο στην έξοδο της προς τον Σκαραμαγκά. Δύσκολη ως συνήθως η Καλλιρόης, που μετά γίνεται Αρδιτού και μετά γίνεται Βασιλέως Κωνσταντίνου. Εκεί έχει ήδη μαζευτεί αρκετή κίνηση. Έχει αρχίσει να μαζεύεται κίνηση και στην Λεωφόρο Συγκρού σιγά σιγά, όχι μέχρι τη Νέα Σμύρνη, αλλά σιγά σιγά μαζεύεται και εκεί. And as the time draws near, dreams lift my heart. Και στον περιφερειακό, εκεί στο ύψος του Καρέα, μαζεμένος αρκετός κόσμος που έρχεται προς το κέντρο της Αθήνας, οπότε υπάρχει κίνηση αρκετή αυτήν την ώρα και στην άνοδο της Κηφισίας, εκεί χαμηλά όμως, δηλαδή περίπου στην πλατεία Μαβίλη και στην κάθοδο αντίστοιχα, εκεί υπάρχει κίνηση. Αυτά χοντρά για την κίνηση. Δεν είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα, αλλά να μου πεις αν είσαι εμπλεγμένος στην κίνηση, έχει δεν έχει αλλού κίνηση, εδώ δεν κινείται τίποτα.

στο συνοπερικό μου έφυγε πριν από 25 χρόνια, μια μέρα σαν σήμερα, ένας από τους δημοφιλέστερους Αμερικανούς τραγουδιστές της δεκαετίας του 50. Και αυτή είναι η Audrey Hepburn, τραγουδάει το Moon River. Γεννήθηκε το 1907, 12 Μαΐου του 1907. Τιμήθηκε 4 φορές με το βραβείο Όσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας. Το πρώτο της ήταν το 1934 ως πρωταγωνίστρια στο Morning Glory. Ακολούθησαν το Guess Who's Coming to Dinner το 1968, το Λιοντάρι του Χειμώνα το 1969 και η Χρυσή Λίμνη το 1982. Ανάμεσα σε αυτές τις νίκες, η Hepburn ήταν υποψήφια ακόμα 8 φορές και ήταν η μοναδική υποψήφια και νικήτρια που δεν εμφανίστηκε ποτέ, μα ποτέ, στην τελετή απονομής.

Αυτό είναι το Moon River, το μουσικό θέμα των Breakfast at Tiffany's. Η Hepburn τραγουδάει το τραγούδι στην ταινία, αλλά η εκδοχή που χρησιμοποιήθηκε στο soundtrack ήταν μια ορχιστρική εκτέλεση του Henry Mancini. Ήταν η ερμηνεία της Hepburn που κυκλοφόρησε ως single αρκετό καιρό μετά την ταινία. Το τραγούδι παραλίγο να μην μπει στην ταινία. Το στούντιο αποφάσισε το σενάριο.

0: FM.
1: Ο σεισμός που το σχέδιο περιβάλλει, περιλαμβάνει, είναι η αύξηση ελάχιστη αρτιότητα στα 16 στρέμματα στις πολύ απτυγμένες περιοχές και στα 8-12 στρέμματα στις υπόλοιπες. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις, για πολύ μεγάλες επενδύσεις.

Από ποτάμι σε ποτάμι. Από το Moon River στον Μολδάβα. Ο ποταμός που διασχίζει την Πράγα, εκτός από τις ομορφιές του, συχνά γίνεται πρόξενος πλημμυρών και μεγάλων καταστροφών στην πόλη. Ο γενάρχης της Τσεχικής Εθνικής Μουσικής Σχολής, ο Μπέντριχ Σμέτανα, τον ύμνησε στο ομώνυμο συμφωνικό του ποίημα, αποδίδοντας με νότες την πορεία του Μολδάβα από τις πηγές μέχρι το τέλος της διαδρομής του. Ξεκίνησε να γράφεται στις 20 Νοεμβρίου του 1874, ολοκληρώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1874. Η πρεμιέρα δόθηκε στις 4 Απριλίου του 1975. Ο Μολδάβας είναι η πιο δημοφιλής σύνθεση του Σμέτανα και ένα από τα πιο πολυπεγμένα έργα της κλασικής μουσικής. Ο Σμέτανα έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 1884.

θυμάμαι τον πατέρα μου να ακούει το Μολδάβα, τον, τους μετανά και να λέει άκου, άκου, σαν να βλέπεις το νερό να πηγαίνει και να έρχεται.

0: Τώρα είμαστε στην φάση των ταραγμένων νερών. Δεν ξέρω για τον Μολδάβα, αλλά για τα πολιτικά νερά, τα κοινωνικά νερά, τα θεσμικά νερά είναι εξαιρετικά ταραγμένα. Χθες είχαμε την απόφαση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όλο αυτό το story που το προηγούμενο διάστημα έγινε έτσι ακόμα και πολιτική κόντρα για το αν θα ανανεωθούν ή όχι οι θητείες των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, όπως είχε ζητήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ανανεώθηκαν λοιπόν οι θητείες της κυρίας Πόπη Παπανδρέου, της Χαρίκλια Στάνου και του Διονύση Μουζάκη, αλλά όχι για την διάρκεια που είχε ζητήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γι' αυτό και ζήτησα από την Βάσο Παλαιού, την καλή συνάδελφο των παραπολιτικών και του Μέγκα, να δούμε πρώτα απ' όλα ποια είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλημέρα, Βάσο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, χθες είχαμε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των τριών Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ομόφωνα το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανανέωση της θητείας τους, όχι όμως για 5 χρόνια όπως ζητούσε η κυρία Κοβέση, αλλά για 2 έτη, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις υποθέσεις που ισχυρίζονται. Να πούμε, Αλέξανδρε, ότι χθες οι τρεις εισαγγελείς βρέθηκαν στον Άριο Πάγο και ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου, καθώς είχαν κληθεί για να ακροαστούν από το Δικαστικό Συμβούλιο, όπως και οι υπόλοιποι υποψήφοι που είχαν κάνει αιτήσεις για τις θέσεις τους. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν αυτής της διαδικασίας, το Δικαστικό Συμβούλιο ομόφωνα κατέληξε στην διετή ανανέωση της θητείας, με την εισήγηση του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, του κυρίου Παναγιώτη Λιμπερόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αυτό που βάρινε είναι το γεγονός ότι, όπως επισημαίνουν δικαστικές πηγές, δεν υπάρχει στον νόμο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο ζήτημα της ανανέωσης της θητείας συγκεκριμένο χρονικό όριο. Δηλαδή, όπως επισημαίνουν, υπάρχει τοποθέτηση για 5 έτη, αλλά στη συνέχεια, όταν τίθεται το θέμα της ανανέωσης της θητείας, δεν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η απόφαση του Κολεγίου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων τον περασμένο Νοέμβριο ήταν οι συγκεκριμένοι τρεις εισαγγελείς να ανανεώσουν τη θητεία τους να ανανεωθεί η θητεία τους για 1 5ετία. Και πρέπει να υπενθυμίσουμε επίσης ότι η κυρία Κοφέση, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είχε ζητήσει από τις ελληνικές δικαστικές αρχές να τηρηθεί αυτή η απόφαση του Κολεγίου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, δηλαδή της ανανέωσης της θητείας τους για 5 χρόνια.
0: Να θυμίσουμε ότι η κυρία Κοβέση είχε πει ότι άμα δεν αρέσει, το λέω τώρα με ελεύθερη μετάφραση, αν δεν αρέσει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα πρόσωπα να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο Άριος Πάγος εγκρίνει τα πρόσωπα, όπως λες όμως δεν δίνει τα χρόνια που είχε ζητήσει η κυρία Κοβέση και φαντάζομαι ότι αυτό δεν αρέσει και πάρα πολύ, δεν θα αρέσει και πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπάρχει εξήγηση γιατί 2 και όχι 5 χρόνια?
1: 2 χρόνια γιατί ουσιαστικά για να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που έχουν στα χέρια τους και γιατί θεωρούν από τον Άριο Πάγο ότι δεν ήταν υποχρεωτική ανανέωση για 5 χρόνια, γιατί δεν ορίζεται σαφώς στο νόμο ότι όταν ανανεώνεις την θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είναι για 5 χρόνια, ότι δεν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο.
0: Εδώ έχουμε μπει πάλι τώρα σε μια διχογνωμία νομικών, το αν τη διάρκεια την ορίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή το ελληνικό κράτος, επειδή δεν αναφέρεται πουθενά τα χρόνια, λένε ότι τα ορίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου θα διαβαστεί στο Λουξεμβούργο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς πρέπει να εγκριθεί και από εκείνη, να επικυρωθεί. Και θα δούμε τότε, Αλέξανδρε, αν θα υπάρξει κάποια κίνηση όπως είχε προαναγγείλει η κυρία Κοβέστη.
0: Μου λέγες χθες, όταν σε ρωτούσα για το τι βλέπεις να γίνεται, ότι μάλλον θα ενοχληθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από την απόφαση.
1: Εκτιμώ ότι από τη στιγμή που είχαν ζητήσει 5 χρόνια και από τη στιγμή που, όπως έχει πει και η κυρία Κοβέστη, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες οι αποφάσεις του κολεγίου ουσιαστικά υιοθετήθηκαν από τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι, επειδή είναι και ένα κομβικό ζήτημα, είναι ένας νέος θεσμός η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα πρέπει να λυθούν κάποια τέτοια θέματα, θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά είναι κάτι που θα το δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Ναι. Παράλληλα θα τρέξει και η διαδικασία για την πλήρωση των 3 επιπλέον θέσεων για Ευρωπαίους Αγγελείς.
1: Ναι, το επόμενο διάστημα θα έχουμε και αυτή τη διαδικασία. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει αύξηση του αριθμού και των εισαγγελέων και του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης υιοθετήθηκε αυτό. Σταδιακά, μέσα στα χρόνια, από τους 7 πήγαμε στους 10 και πλέον έχουμε πάει στους 13. Υπάρχουν λοιπόν 3 θέσεις που πρέπει να πληρωθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αναμένουμε και αυτή η διαδικασία να γίνει το επόμενο διάστημα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
0: Εδώ θα είναι 5 χρόνια η θητεία.
1: Θα είναι 5 χρόνια, ναι, γιατί είναι ουσιαστικά, αυτό ορίζεται σαφώς, πρέπει να πούμε, ότι όταν το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ορίζει κάποιον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για πρώτη φορά, η θητεία του είναι 5 έτη.
0: Και η διαδικασία επιλογής, έχουν υποβληθεί αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους?
1: Η διαδικασία επιλογής, ναι, είναι η ίδια ακριβώς. Προκυρήσονται οι θέσεις από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, υποβάλλονται αιτήσεις και γίνεται η διαδικασία της ακρόασης από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και στη συνέχεια επιλέγονται αυτοί που σύμφωνα με το ΑΔΟΣΟΥ είναι κατάλληλοι για να καλύψουν αυτές τις θέσεις.
0: Λίγο μεσοβέζικη, μου φαίνεται, η λύση του Δικαστικού Συμβουλίου. Δηλαδή, από τη μία δεν κάνει μια ακραία κίνηση που έλεγαν κάποιοι ότι θα μπορούσε να μην δεχθεί τους 3 εισαγγελείς να συνεχίσουν, από την άλλη δεν δίνει τα 5 χρόνια, οπότε σου λέει ικανοποιημένοι θα είναι όλοι, και οι μεν και οι δε.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Έκαναν ουσιαστικά την ενδιάμεση επιλογή, δηλαδή ούτε πήγαν στην ακραία σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην περίπτωση μη ανανέωση της θητείας, και από την άλλη προσπάθησαν να ικανοποιήσουν και την και τις φωνές που ακούγονταν μέσα στον Άριο Πάγο, γιατί πρέπει να πούμε ότι υπήρξε μια δυσαρέσκεια όταν το κολέγιο τον περασμένο Νοέμβριο αποφάσισε την ανανέωση της θητείας των 3 εισαγγελέων. Και κυρίως από το γεγονός, πρέπει να σου πω, Αλέξανδρε, ότι ουσιαστικά αυτή η απόφαση δεν κοινοποιήθηκε στον Άριο Πάγο από τους 3 εισαγγελείς. Αυτό ήταν πιο πολύ ενόχληση, πρέπει να σου πω.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Περιμένουμε λοιπόν την αντίδραση, αν θα υπάρξει αντίδραση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην όλη υπόθεση.
1: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι θα έχουμε. Είναι ένα ζήτημα που δεν κλείνει εδώ. Νομίζω ότι θα είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα.
0: Θέματα ανοιχτά να έχουμε να συζητάμε με αυτή τη δικαιοσύνη, που συζητάμε περισσότερο το γύρω-γύρω και τι γίνεται στο παρασκήνιο παρά την ουσία των πραγμάτων. Να σε ρωτήσω, υπάρχει καμιά μέρημνα, τώρα μπορεί να σε πιάνω και εξαπίνεις που λένε, υπάρχει καμιά μέρημνα σήμερα να μην φτάσει η ουρά στην ηλιοφόρο Αλεξάνδρας που χθες έφτασε στο Ειρηνοδικείο, γιατί είμαστε της υπερβολής? Ή θα έχουμε έλεγχο, ή θα έχουμε έλεγχο και ουρά θα φτάνει στη ηλιοφόρο Αλεξάνδρας στους ελέγχους?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα ότι είναι και εντελώς καινούργια τα μέτρα. Ναι. Έπρεπε να συμβεί αυτό τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει μέσα σε ένα δικαστικό κτίριο χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος. Ναι. Δηλαδή η πρόσβαση ήταν πάρα πολύ ελεύθερη στο κτίριο του πρωινής Ειρηνοδικείου. Νομίζω ότι όλοι θα προσαρμοστούμε και θα συνηθίσουμε σε αυτά τα νέα μέτρα. Και πρέπει να πούμε, Αλέξανδρο, ότι πρέπει και όλοι να σκεφτόμαστε ότι όταν είναι μια νέα μέρα, νέα μέτρα, φυλάκια, αυξημένη η έλεγχη, ίσως πρέπει να πηγαίνουμε και λίγο πιο νωρίς για να, για να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι.
0: Ναι.
1: Σίγουρα όμως ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει, δηλαδή η ύπαρξη εκεί και φυλακίου και με μηχανήματα εξ-ρέι και επανδρομένο προσωπικό είναι κάτι που έπρεπε να συμβεί για την ασφάλεια όλων.
0: Ναι.
1: Γιατί...
0: Όχι, εγώ είμαι από αυτούς που είπα ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Απλά μου κάνει εντύπωση γιατί δίπλα στο εφετείο δεν υπάρχει τέτοια ουρά και υπήρξε ξαφνικά στο ειρηνοδικείο τέτοια ουρά που γίνονται έλεγχοι στο εφετείο για να μπει.
1: Ναι, ναι, ναι, γίνονται. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς μπορεί να δεις μια ουρά και στα άλλα δικαστικά μέγαρα. Είναι ίσως η πρώτη μέρα, είναι ίσως το γεγονός ότι όλοι, έτσι και οι έλεγχοι ήταν πιο... Φαντάζομαι
0: εντατική,
1: πιο έντονη. Ήταν ότι και δεν πήγανε και πολύ πιο νωρίς. Δηλαδή, ας πήγαιναν και μισή ώρα νωρίτερα,
0: ναι,
1: παιδί μου.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι όσοι εμπλέκονται ξέραν ότι θα ξεκινήσει ο έλεγχος. Εντάξει, τώρα ο απλός κόσμος μπορεί και να μην το ήξερε και να την πάτησε να πήγε τελευταία στιγμή. Και γι' αυτό
1: νομίζω κυρίως από δικηγόρους ότι ήταν κάποιο, δημιουργήθηκαν έτσι κάποια ζητήματα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι όλοι θα προσαρμοστούν.
0: Σωστό. Ευχαριστώ, Βάσο, ευχαριστώ πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Η καλή συνάδελφος Βάσο Παλαιού, δικαστικό ρεπορτάζ στα Παραπολιτικά και στο Μέγκα.

0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει το παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε το bill και μπε στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου 2026 στις 11:59 το βράδυ και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας e-bill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού, γιατί η υπευθυνότητα στην διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδας, το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα.
1: Η ώρα είναι 8:30.

0: τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
3: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερη επαγγελματική.

κοντά μου. Σαν σύννεφα, συννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καρδιά.

καρδούλα μου, που μοιάζει συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Αυτό είναι ο Αντώνης Καλογιάννης, τραγουδάει τις γειτονιές της Μεσογείου. Στίχη μουσική Πάνος Γεωργιάδης. Ο δίσκος του 1991, σε ανίποτο χρόνο και μετά από τόσα χρόνια, αν το σκεφτείς, η στίχη είναι εξαιρετικά επίκαιρη.

0: ένας βόρειος ναυτικός.
1: Μου το στείλε ο Βασίλης Κρυμπάς, μου λέει άκου στιχάρες που έχει αυτό το τραγούδι και πες μου πότε θα το παίξουμε. Το άκουσα και η απάντηση ήταν τώρα.

0: Ο Αντώνης Καλογιάννης λοιπόν τραγουδάει για τις γειτονιές της Μεσογείου. Μια από αυτές τις γειτονιές είναι και η Ελλάδα, όπου είμαστε σε αναταραχή πολιτική, κοινωνική, οικονομική, γεωπολιτική, γενικά αναταραχές να δουν τα μάτια σου. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Τράβαλη, επικεφαλής ερευνών της Good Affairs, να συζητήσουμε λίγο για το κλίμα, όπου μυρίζει προεκλογικό, δεν είναι επίσημα προεκλογικό, αλλά αρχίζουν τα χαρτιά λίγο και ανοίγουν. Καλημέρα κύριε Τράβαλη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εμένα.
0: Δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να κάνετε μαντεψιά πότε θα πάμε σε εκλογές, αλλά νομίζω ότι το σύστημα λειτουργεί λίγο σαν να είμαστε σε επίσημα σε προεκλογική περίοδο.
1: Απαντούσα μετά τη ΔΕΕΘ, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει ήδη απαντηθεί από τον Πρωθυπουργό. Είναι μια αλήθεια ότι ζούμε ξεκάθαρα μια προεκλογική περίοδο. Και ποιος είναι ο λόγος? Είναι ότι είμαστε σε μια φάση δημιουργία ενδυνάμει κομμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα σκηνικό το οποίο δεν έχει συμπληρωθεί, έχουμε ήδη δύο κόμματα τα οποία λέμε, τα ψάχνουμε, φαίνεται ότι θα έχουν πάρα πολύ καθοριστική παρουσία και ακόμα επίσημα δεν έχουν δημιουργηθεί. Δηλαδή, είδαμε χθες την παρουσία του κ. Τσίπρα, έχουμε δει αντίστοιχα το περίφημο post στις αρχές Απριλίου της κ. Καλυστιανού, αλλά δεν έχει γίνει ακριβώς de facto το επίσημο, η επίσημη αρχή αυτών των δύο κομμάτων, τα οποία θα είναι, όπως είπαμε και πριν, καθοριστικά. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα δημιουργία του κόμματος Σαμαρά. Φαίνεται ότι ακόμα και στον υπερσυντηρητικό ακροδεξιό χώρο μπορεί να συμβεί κάτι. Νομίζω ότι η ιστορία Κασιδιάρη δεν είναι να την αφήνουμε χωρίς σχολιασμό, δηλαδή μέσα σε όλο το παιχνίδι, επειδή σχολιάζουμε και δικαίως τα κόμματα από τον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο.
0: Επανεμφανίστηκε, είπε ότι μόλις εγώ από τη φυλακή θα φτιάξω κόμμα, θα γίνει ένας νέος φορέας. Είναι λογικό, ακόμα και αν υπάρχουν νομικές εμπλοκές στην όλη υπόθεση, είναι λογικό ότι υπάρχει ένας χώρος στον οποίο αναφέρεται και ο Καστιλιάρης. Ακροδεξιός, αντιδημοκρατικός, όπως και τον...
1: Νομίζω το αντιδημοκρατικός είναι πιο σημαντικό. Ναι. Το ακροδεξιός, ο καθένας μπορεί να ορίσει τον εαυτό του όπως θέλει και να είναι εντός δημοκρατικού πλαισίου.
0: Ναι.
1: Το Κασιδιάρη δεν είναι. Mm-hmm. Και το θέμα ότι ο Κασιδιάρης να κινείται και ότι μπορεί να κουνήσει ψηφοφόρους σαν να είναι ένα ποτήρι στο τραπέζι και να λέει να μπορεί να παίρνει ένα ποσοστό. Δεν θέλω καν να πω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί τον μετράμε, καταλαβαίνουμε που είναι.
0: Mm-hmm.
1: Πια μετά από 15 χρόνια που έχουν συμβεί όλα αυτά τα πράγματα σε μια χώρα η οποία έχει υποφέρει από το θέμα του ναζισμού, νομίζω ότι από μόνο του θα ήταν μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλά νομίζω δεν με κάλεσε γι' αυτό, αλλά παρόλα αυτά καλό να τονίζεται αυτό.
0: Προφανώς, για να μην πέφτουμε πάλι από τα σύννεφα όταν θα έρθει η στιγμή, να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Είδαμε ότι οι διαδικασίες που έγιναν προεκλογικά, όταν πάλι εμφανίστηκε ο Κασιδιάρης με διάφορα μορφώματα, δεν βοήθησαν και πάρα πολύ, και νομίζω ότι δεν είναι απλά να περιμένουμε να εμφανιστεί και με μια νομική διαδικασία να αποκλείσουμε το μόρφωμα.
1: Και όχι μόνο αυτό, όλη η διαδικασία η οποία ήταν την απαγόρευση της Χρυσής Αυγής, mm-hmm. Είναι πολύ διαφορετική η νομική απαγόρευση και τελικά το τι συμβαίνει στον κόσμο, γιατί αν μπορεί να εμφανίζεται είτε με τη μορφή σπαρτιατών αλλά και δαιμονίων, οτιδήποτε άλλο μπορεί να θέλει.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, δεν μπορεί να κλείνει όλα τα ονόματα. Το θέμα είναι πώς θα τελειώσει αυτό πολιτικά και δεν τελειώνει.
0: Ναι. Ωραία. Πάμε και στους υπόλοιπους. Στο δημοκρατικό τόξο, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Μια και ξεκινήσατε με τους καινούργιους σχηματισμούς. Μάλλον 21 Μαΐου θα έχουμε την ανακοίνωση από την κυρία Καριστιανού. Μάλλον αρχές Ιουνίου θα έχουμε την ανακοίνωση από τον κύριο Τσίπρα. Περιμένουμε κινήσεις από την πλευρά Σαμαρά. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον για τα δύο κόμματα βλέπουμε στις μετρήσεις ένα 20% που λέει ότι δυνητικά θα μπορούσα να ψηφίσω τα συγκεκριμένα κόμματα. Φαντάζομαι ότι αυτό το 20% δεν είναι ποσοστό ψήφου.
1: Θα λέγαμε ότι το πιο σημαντικό το οποίο βλέπουμε εξ αρχής είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό κόσμου το οποίο στις παλαιές έρευνες, όταν λέω παλαιές εννοώ αυτές οι οποίες αφορούν τα υπάρχοντα κόμματα, είχαν ήδη τοποθετηθεί στο άλλο κόμμα. Είναι διαφορετικό να βάζουμε τους όρους άλλο κόμμα και διαφορετικό αδιευκρίνηστη ψήφος. Πολλές φορές μπερδεύεται αυτό και μπερδεύει και τον κόσμο. Καλό είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι αυτή η οποία κανείς δεν ξέρει τι θα ψηφίσει ο πολίτης. Όταν κάποιος λέει άλλο κόμμα, έχει ήδη τοποθετηθεί. Όταν λοιπόν βλέπουμε τόσο ψηλά το άλλο κόμμα σε έρευνες που έχουμε τα υπάρχοντα, το ψηλά μπορεί να είναι εξαρτάται από κάθε εταιρεία, γιατί δραματικά εκεί πέρα κάθε εταιρεία το μετράει διαφορετικά. Όμως σίγουρα είναι υπερπολαπλάσιο ποσοστών που ήταν παλαιότερα στο 1,5-2,5%. Το βλέπουμε σε εταιρείες να είναι κοντά στο 10, το βλέπουμε σε εταιρείες να ξεπερνάνε το 10, το βλέπουμε να φτάνει και σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά. Ναι. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη τοποθετηθεί και έχουν πιστέψει ότι θα δημιουργηθούν τα νέα κόμματα και θα πάνε ήδη σε αυτά. Βάζω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Είναι σίγουρο ότι ο κύριος Τσίπρας θα πάρει κόσμο το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν το αρνείται κανείς. Το βλέπουμε από όλες τις έρευνες ότι προφανές. Από τον ΣΥΡΙΖΑ τον παλαιό, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ των βουλευτικών εκλογών, η δυναμική του Τσίπρα φαίνεται να είναι, να τον βλέπουν θετικά, θα λέγαμε, περίπου τα 3/4. Ανεξάρτητα αν τελικά να τον ψηφίσουμε. Αυτό σημαίνει ότι από τον υπάρχον ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας θα πάρει κόσμο, προφανώς. Δεν λέμε δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική.
0: Ναι.
1: Απαντάνε όμως ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις έρευνες κάποιοι άνθρωποι και δεν απαντάνε άλλο κόμμα. Που θέλω να καταλήξω ότι φαίνεται να υπάρχει μια δυναμική των νέων κομμάτων ήδη μεγάλη σε σχέση με για την εποχή μεγάλη πάντα, η οποία έχει ήδη τοποθετηθεί. Άρα σημαίνει ότι θα είμαστε έτοιμοι να δούμε κάποια ποσοστά τα οποία θα καθορίσουν, θα φτιάξουν άντερντι. Γιατί μην κρυβόμαστε, οι θέσεις 2-4 φαίνεται να είναι απόλυτα ρευστές. Γιατί αυτή είναι η ρευστοποίηση, εκεί είναι το πεδίο που θα είναι ρευστό. Τώρα για το κομμάτι του κύριου Σαμαρά, το οποίο δεν το είπαμε, αλλά είναι το μικρότερο το οποίο, το τελευταίο κομμάτι βασικά το οποίο δεν είπαμε, εκεί πρέπει να δούμε τελικά αν θα πάει σε κόμμα, πότε θα πάει.
0: Μπορεί να είναι όμως και το κομμάτι.
1: Εκεί δεν φαίνεται αυτή η δυναμική τόσο μεγάλη.
0: Ναι, μπορεί όμως αυτό το κομμάτι που πραγματικά η δυναμική του φαίνεται μικρότερη σε σχέση με τα άλλα δύο κόμματα που ετοιμάζονται τέλος πάντων να ανακοινωθούν. Μπορεί να έχει.
1: Κομμάτων ήδη μεγάλη σε σχέση με για την εποχή μεγάλη πάντα, η οποία έχει ήδη τοποθετηθεί. Άρα σημαίνει ότι θα είμαστε έτοιμοι να δούμε κάποια ποσοστά τα οποία θα καθορίσουν, θα φτιάξουν άντερντι. Γιατί μην κρυβόμαστε. Οι θέσεις 2-4 φαίνεται να είναι απόλυτα ρευστές. Γιατί αυτή είναι η ρευστοποίηση, εκεί είναι το πεδίο που θα είναι ρευστό. Τώρα για το κομμάτι του κύριου Σαμαρά, το οποίο δεν το είπαμε, αλλά είναι το μικρότερο το οποίο, το τελευταίο κομμάτι βασικά το οποίο δεν είπαμε, εκεί πρέπει να δούμε τελικά αν θα πάει σε κόμμα, πότε θα πάει.
0: Μπορεί να είναι όμως και το κομμάτι.
1: Δεν φαίνεται αυτή η δυναμική τόσο μεγάλη.
0: Ναι, μπορεί όμως αυτό το κομμάτι που πραγματικά η δυναμική του φαίνεται μικρότερη σε σχέση με τα άλλα δύο κόμματα που ετοιμάζονται τέλος πάντων να ανακοινωθούν. Μπορεί να έχει.

0: αν θα πάει σε κόμμα, πότε θα πάει.
1: Μπορεί να είναι όμως και το κομμάτι.
0: Δεν φαίνεται αυτή η δυναμική τόσο μεγάλη.
1: Ναι, μπορεί όμως αυτό το κομμάτι που πραγματικά η δυναμική του φαίνεται μικρότερη σε σχέση με τα άλλα δύο κόμματα που ετοιμάζονται τέλος πάντων να ανακοινωθούν. Μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη ζημιά για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή να φύγει.
0: Τα υπόλοιπα προφανώς.
1: Ναι, να φύγει κόσμος κατευθείαν από τη Νέα Δημοκρατία για να πάει στον κύριο Σαμαρά.
0: Το θέμα είναι πόσος θα είναι αυτός ο κόσμος. Mm-hmm. Δεν φαίνεται ότι είναι σαφώς σε μικρότερη δυναμική. Για πολλούς λόγους.
1: Σύμφωνοι, αλλά είμαστε σε ένα επίπεδο που δεν είναι η Νέα Δημοκρατία του 43% που και να χάσει 2-3 ποσοστιαίες μονάδες δεν τρέχει κάτι. Τώρα εδώ μιλάμε, μετράμε και το τάλιρο που λέμε για να δούμε τι θα γίνει στο τέλος.
0: Ναι, γιατί η Νέα Δημοκρατία σε κάθε πρόθεση ψήφου φαίνεται να είναι κάτι μεταξύ 21-24%. Μιλάμε για την πρόθεση, προφανώς έτσι. Άρα σημαίνει ότι από τον καλύτερο των περιπτώσεων θα είναι, για τις καλύτερες περιπτώσεις η Νέα Δημοκρατία θα είναι λίγο πάνω από 30%. Τις χειρότερες θα είναι λίγο, θα είναι κάτω από 30. Άρα ναι. Σημαίνει ότι αυτές οι πιθανές, λέμε τώρα, δύο μονάδες, είναι μια πολύ λογική πρόβλεψη. Ναι, είναι μια πολύ σημαντική απώλεια για την κυβέρνηση. Σίγουρα της κόβει πολύ μεγάλη δυναμική στον δρόμο μιας πιθανής αυτοδυναμίας σε δεύτερες εκλογικές διαδικασίες, υπό τη συνθήκη ότι θα έχουμε πολύ λίγα κόμματα στην Βουλή. Δηλαδή, ήδη βάλαμε πολλές παραμέτρους.
1: Σωστό. Επειδή το κλίμα είναι ήδη πολλωμένο, επειδή έχουμε, όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον, αν δεν υπάρξει έκπληξη, έχουμε κάποιο καιρό μπροστά μας μέχρι να πάμε σε κάλπες, άρα το κλίμα θα πολλωθεί ακόμα περισσότερο. Και οι ενδείξεις που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι αυτοδυναμία δεν θα έχουμε πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχει.
0: Τουλάχιστον στην πρώτη.
1: Τουλάχιστον στην πρώτη κάλπη. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο δεδομένο, κάποια βάση συνεργασίας.
0: Πρώτα απ' όλα και μόνο ότι μιλάμε για πρώτη κάλπη, είναι σαν να έχουμε όλοι αποδεχτεί χωρίς να το έχουμε.
1: Σωστό.
0: Χωρίς να είναι επίσημο, ότι δεν μιλάμε για. Ότι δεν θα έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή σε κάθε περίπτωση. Φαίνεται σχεδόν απίθανο να μπορεί. Η Νέα Δημοκρατία βασικά δεν υπάρχει άλλος πόλος ο οποίος μπορεί να συνεργαστεί με άλλα κόμματα εκτός, θα συζητήσουμε μια περίπτωση ακόμα μετά, με άλλο κόμμα το οποίο θα αποδεχτεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Τώρα, η πιθανότητα να είναι η Νέα Δημοκρατία τόσο χαμηλά και να τεθεί θέμα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς το πρώτο κόμμα, δεν θα το πω. Απιθανό, θα το πω όμως, εξαιρετικά δύσκολο να γίνει.
1: Η άλλη περίπτωση ποια είναι?
0: Η άλλη περίπτωση είναι η πιθανότητα από την πρώτη Κυριακή να γίνει κάτι extreme και να παρουσιαστεί κάποιο πρόσωπο το οποίο θα μπορέσει να ενώσει πιθανά κόμματα. Αλλά θα να λέμε ότι αυτές τις περιπτώσεις είναι δύσκολο.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολες τουλάχιστον σε πρώτη κάλπη.
1: Ναι.
0: Πόσο δε μάλλον όταν φαίνεται ότι πάντα σε δεύτερη κάλπη, και αυτό το έχουμε δει σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, το πρώτο κόμμα κερδίζει από όλα τα υπόλοιπα μικρά.
1: Όπως
0: για παράδειγμα βλέπουμε ότι Τσίπρας και Καρεστιανού έρχονται και παίρνουν τεράστιο κομμάτι, τουλάχιστον σε όλες τις έρευνες που έχουμε, από όλα τα μικρά κόμματα, και υπάρχει πιθανότητα ακόμα και από την πρώτη κάλπη να έχουμε μικρή βουλή, μικρή ενός στον όγκο των κομμάτων. Είναι απόλυτα λογικό σε μια δεύτερη διαδικασία, εκεί πραγματικά να ανοίξουν τα χαρτιά και να δούμε ακόμα μεγαλύτερη πόλωση.
1: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών θα βάλει και το πλαίσιο των δεύτερων εκλογών, και τη στρατηγική και το πλαίσιο και την δυναμική που μπορεί να υπάρξει για τις δεύτερες εκλογές.
0: Αυτό αφορά σε κάθε περίπτωση μια Νέα Δημοκρατία που θα καθοριστεί αυτό το ποσοστό τελικά που θα πάρει στις πρώτες εκλογές και πόσο θα είναι κοντά, πόσο θα είναι παραπάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Είναι πολύ σημαντικό αυτός ο πύχης, δηλαδή να τον ξεπεράσει τελικά η Νέα Δημοκρατία για να έχει τελικά μια δικιά της επιτυχία στις εκλογές. Από την άλλη μεριά, οι θέσεις 2-4 που φαίνεται να είναι αυτή τη στιγμή απόλυτα ανοιχτές, χωρίς να αναιρούμε φυσικά και ήδη υπάρχοντα κόμματα, δηλαδή τη δυναμική του κ. Βελόπουλου. Και την σταθερότητα πρέπει να την τονίζουμε συνέχεια. Το βλέπουμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο εδώ και δύο χρόνια κινείται σταθερά περίπου σε διψήφια ποσοστά. Σε κάθε περίπτωση, όταν βλέπουμε ότι στις θέσεις

0: προς 5 μπορούμε να πούμε. 2 κόμματα υπάρχοντα και άλλα 2 που πάνε να δημιουργηθούν, τα οποία είναι σχετικά κοντά. Δηλαδή, αν τελικά οι αποστάσεις είναι σε μια κλίμακα περίπου των 4 και 5 μονάδων όλα αυτά τα κόμματα, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ.
1: Σωστό.
0: Δεν έχουμε δει ποτέ. Σωστό. Όλα αυτά.
1: Κύριε Τραμπαλή, νομίζω ότι τώρα ξεκινάει που λένε αυτή η προεκλογική περίοδος με τον ένα με τον άλλον τρόπο, επίσημα ή ανεπίσημα, άρα θα έχουμε πολλές ευκαιρίες μπροστά να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Είστε καλά, καλημέρα.
1: Γιώργος Τραμπαλής, επικεφαλής ερευνών της Good Affairs. Έχω να σας πω εκδήλωση που πρέπει να βάλετε από τώρα στο ημερολογιό σας. Έχετε μια μοναδική πρόσκληση από τον Αντώνη Ρέμο, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία της Θεσσαλονίκης στις 9. Ο Αντώνης Ρέμος μας προσκαλεί για να γιορτάσει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι Που Αλλού, στην πόλη που μεγάλωσε, αγάπησε και αγαπάει. Μαζί του σε αυτό το υπερθέαμα ήχου και φωτός φίλοι του καλλιτέχνες από Ελλάδα και εξωτερικό. Στην παραλία της Θεσσαλονίκης, μια μεγάλη παραγωγή σύγχρονης διεθνής τεχνικής προδιαγραφής με την αρρωγή της ΔΕΗ, σκηνοθεσία Γιώργος Νανούρης, ένα και μοναδικό βράδυ με τον Αντώνη Ρέμο για μια και μοναδική φορά που γίνεται 30, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, είσοδος ελεύθερη, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media και i Εφημερίδα. Βάλετε το από τώρα στο ημερολόγιο. Σας αφήνω για διαφημίσεις με...

0: ώρα είναι 9.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων, με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το ενδεχόμενο επιστροφή σε μεγάλη κλίμακα στρατιωτική δράση στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται σφόδρα ενοχλημένος από τη στάση της Τεχεράνης στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση σημειώνουν πως η απογοήτευση του Τραμπ οφείλεται στο συνεχιζόμενο αποκλεισμό των στενών του ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι η Κεχηρία βρίσκεται σε τεράστια μηχανική υποστήριξη με την τελευταία αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα διαθέσει 53,3 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των ΗΠΑ για τη σταθεροποίηση των αγορών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο. Σενάρια για εκλογές εντός του 26, ύστερα από την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες θα καθορίσουν η ακρίβεια και οι δημοσκοπήσεις. Ένταση στις σχέσεις Αθήνας-Κιέβου προκαλεί το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Πετρίτης προειδοποίησε με διαβήματα, ενώ το θέμα θα αναδείξει στους ομολόγους του στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τον Ιούνιο, όπως άφησε να εννοηθεί ο ίδιος, θα ανακοινώσει το κόμμα του Αλέξης Τσίπρας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη, είπε πως έρχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει το Μητσοτάκη όταν γίνουν οι εκλογές. Μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση ώστε να εξασφαλίσουν έκπτωση 4% στο φόρο εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν το συνολικό ποσό της οφειλής ως τις 31 Ιουλίου. Δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Μαΐου ως και τις 15 Ιουνίου, η έκπτωση διαμορφώνεται στο 3%, ενώ για δηλώσεις από 16 Ιουνίου ως 15 Ιουλίου περιορίζεται στο 2%. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να δρομολογεί διασταυρώσεις και αναδρομικούς ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και ακινήτων. Οι ελεγκτικές αρχές εστιάζουν σε φορολογούμενους που εκμεταλλεύονται ακίνητα μέσω ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης χωρίς όμως να δηλώνουν στην εφορία τα πραγματικά έσοδα που αποκτούν. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται οι 8 συλληφθέντες, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, για την ένοπλη ληστεία με 200.000 ευρώ σε τράπεζα στη Διθωρέα, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Οι συλληφθέντες ηλικίας 24 έως 33 ετών εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες τραπεζών, όπως αυτή στην κατοχή Μεσολογγίου το 25, όπου κράτησαν ομήρους, υπαλλήλους και πελάτες. Στη Διεθνή Ενημέρωση, τουλάχιστον ένας νεκρός και 3 τραυματίες, ο απολογισμός ισχυρής έκρηξης που αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου στη συνοικία Τζαγουάρε του Σάο Πάολο στη Βραζιλία. Στα αθλητικά, η Λίβερπουλ δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό της Μονακό, Μαγνέ Σακλιούς. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Μπερνάντο Σίλβα μένει ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι και η Γιουβέντους έχει καταθέσει δελεαστική πρόταση.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Diamonds
3: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Σε δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ.
1: Αυτό ο Γιάννης δεν το λέει στην ταινία, εσύ. Ποια του το κλέψε. Μίτσα Μαρούλα ήταν. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Σωτήριος Ξενάκης.
1: Και Βασίλειος Κουρής. Και Παναγιώτιος Χάλαρης. Τώρα στο μπλουζάκι, το ωραίο. Λοιπόν, εδώ πρώτη ώρα της εκπομπής, η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά σύμφωνα με το Canaveral. Κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 211-1080-880. Κατερίνα Πλατή εδώ μαζί μας στην παραγωγή της εκπομπής. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες που θα ακούσετε, ακούσατε και θα ακούσετε. Και ο Παναγιώτης Κάτσος τις ηχητικάρες. Σε λίγο θα ακούσετε τις πρώτες γιατί είναι και φρέσκες. Σαν κουλουράκια.
2: Ο τεράστιος Νίκος Γκάτσος.
1: Τι έχει σαν σήμερα.
2: Και. Με τραγουδάρες δεν το συζητάμε.
1: Τι έχει ρε σαν σήμερα, γέννηση, θάνατο, βοήθα λίγο το φίλο
2: μέσα,
1: σου.
2: Σαν
1: σήμερα έχει θάνατο, Νίκου Γκάτσου, το 1992. 34 χρόνια πριν.
2: Χατζηδάκης, κύριος Χατζηδάκης, έτσι, Μίκης. Είχα ξεχάσει και Μούτσης, λέει ο Κρυμπάς έξω που ήμασταν.
1: Τα ξέρει όλα.
2: Ξαρχάκος.
1: Μάλιστα.
2: Λουκιανός και Λαϊδόνης, Χριστόδουλος Χάραρης κλπ. Τραγουδάρες, Σωτήρι μου.
1: Θα παίξουμε καμιά δύο τώρα στην πορεία. Θα παίξουμε. Το Γιάννη το φωνιά.
2: Φοβερό τραγούδι.
1: Ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο.
2: Φοβερό τραγούδι.
1: Βέβαια, το ξέρω. Το συζητούσαμε έξω. Όχι, κάναμε μια κουβέντα έξω και είπαμε να βάλουμε ένα ερωτικό, το Γιάννη το φωνιά.
2: Και η Αθανασία και ο Τσάμικος και όχι μόνο και πολλά.
1: Τσάμικος, ρε.
2: Και μάτια βουρκωμένα. Και χάρτινο το φεγγαράκι, όσο θυμάμαι έτσι
1: γρήγορα. Εγώ θυμάμαι τον Τσάμικο με τον οποίο ξεκινούσε την εκπομπή του Καλαμίτσι στον Αντένα κάθε πρωί με τον Τσάμικο. Το ξεκινούσε κάθε πρωί. Ήταν εθνικός ύμνος και Τσάμικος μετά από. Ξέχαστος Γιάννης Καλαμίτσι. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Καταρχήν πριν από λίγη ώρα, χθες η αστυνομία με μια επιχείρηση προφανώς. Τους είχαν στα μπάρι τους τύπους, δεν μπορεί να μην τους ξέρανε. Το λέει και ο κ. Σοχοίδης, μια συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ από λίγο. Τσίπησε αυτούς που κάναν τη ληστεία στην Τηθωρέα. Με λία 200.000 ευρώ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση πως ένα υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω Τηθωρέα μαζεύει 200.000 ευρώ. Ρώτησα, γιατί τόσα λεφτά δεν έχει ρε παιδί μου σαν καταστήμα. Αν πάρει τώρα 10.000, 15, 20, 25.000, σου λένε ελάτε αύριο να τα πάρετε μεθαύριο. Εδώ στο Φάλιρο, όχι στο. Λοιπόν,
2: είχαστε φτωχοί εσείς στο Φάλιρο. Δεν έχουμε λεφτά.
1: Δεν έχουμε 200.000. Δεν επιτρέπεται να έχουμε τέτοια καταστήματα. Μείνε. Επειδή τα ξέρει όλα, είσαι ξερόλα. Αυτό δεν το ξέρει λοιπόν. Τόσα χρήματα δεν έχουν. Μαζεύονται απλώ στα επαρχιακά όπω αυτά.
2: Τι είπα. Κάτω κάτω χαλάρες νοήματα.
1: Σε λίγο δεν θα γελάς με το επόμενο σχόλιο.
2: Ναι.
1: Στο κόψω το γέλιο. Λοιπόν, ότι μια φορά
2: που είχε, περνάει πιο. Να ενημερώσω με τον κόσμο, να κόψω το δικό μου.
1: Περνάει πιο αργά. Περνάει πιο, γιατί γελάς σε βάρος μου. Γιατί άλλο να γελάς και άλλο να γελάς σε βάρος μου. Δεν θα γελάσουν σε δικό σου βάρος. Περίμενε λοιπόν. Σλιά. Μία φορά στις τόσες, επειδή μαζεύονται χρήματα, δεν μπορεί να πηγαίνει το θωρακισμένο αυτό των εταιριών που τα μαζεύει τόσο τακτικά όσο εδώ, και γι' αυτό υπάρχει μέρα. Άρα αυτοί σίγουρα κάπως το ξέραν αυτό, ότι ποια μέρα γίνεται αυτό το πράγμα. Να τον ακούσουμε, Γιώργο Σοχοίδη.
3: Υπάρχει μια καλή ομάδα, μια καλή υπηρεσία, το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και μία πολύ μεγάλη και άλλες μικρές. Οργανώθηκαν, παρακολούθησαν και έφτασαν στο αποτέλεσμα όπως είδατε.
4: Τι συγκεκριμένοι μπορεί να συνδέονται δηλαδή μόνο με άλλες ληστείες ή και με κάτι άλλο.
3: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
1: Το κάτι άλλο για το οποίο ρώτησε η Κατερίνα Δούκα με τον Κώστα Παπαχλημίτσο στην εκπομπή του είναι μάλλον τρομοκρατία, υποθέτω.
2: Θα έχουμε μετά την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας λογικά και θα δούμε να το κουβεντιάσουμε.
1: Εντάξει, σωστά. Επειδή θα μας ακούν δύο ώρες άνθρωποι, καλό είναι να έχουμε και δύο κουβέντες στην αρχή που είναι φρέσκες και ειδησιογραφικές.
2: Ναι, σωστό.
1: Σωστό. Γιατί και τον κύριο, ποιον θα έχουμε μετά, τον κύριο Κερίδη θα έχουμε μετά.
2: Ναι.
1: Να κουβεντιάσουμε τι και συνέδριο η Νέα Δημοκρατία που αρχίζει την Παρασκευή.
2: Ζητήσουμε όλα αυτά, ζητήσουμε και τα εξωτερικά. Είδαμε τον Γεραπετρίτη χθες βγήκε, ήταν μια πιο ενδιαφέρουσα θέση από αυτά που ακούσαμε ότι στη Λευκάδα είναι εκτός χωρικών υδάτων. Έτσι είναι. Εντάξει, τα λεγεστέ με φρέσει μέχρι εδώ. Λοιπόν,
1: δεν σε έφερα. Δίκιο δεν είχα, που τα έλεγα.
2: Δίκιο έχει πρόβλημα, δεν φεύγει σε κανέναν άνθρωπο. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ποιο τον έβαλε και το όμορφο αυτό το πράγμα. Εγώ νόμιζα πως ήταν διαρροή. Και δεν το είχε κάνει το στόμα του. Ναι.
2: Στο προσυνέδριο, λοιπόν. Θα κουβεντιάσουμε πολλά, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Και τι θα κάνεις τώρα για εσένα, είπες, θα μου κάνεις.
1: Τίποτα, σε λίγο. Σιγά μην σε αφήσω έτσι. Έχει ημιτελικό Eurovision σήμερα. Ο Ακύλας. Ναι. Καλή επιτυχία στον Ακύλα μας. Ναι.
2: Καλά. Και... ένα τραγουδάκι, ένα έχουμε πανηγυράκι.
1: Έχουμε εδώ Eurovision 10 χρόνια. Έχουμε εδώ.
2: Ένα τραγουδάκι, ένα πανηγυράκι. Έχει γίνει εθνικό.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Στόχος, εθνικός σκοπός και τρεις μην πω τι κλαίγανε.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Γιατί από ένα σημείο και μετά, δηλαδή, παραπάει το πράγμα.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου.
2: Ναι.
1: Έχω να δω Eurovision 10 χρόνια.
2: Εντάξει, δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου. Σέβομαι τον κόσμο που το βλέπει, αρέσει, αλλά μην το κάνουμε δηλαδή ξαφνικά εθνικό θέμα.
1: Επειδή σέβεσαι τον κόσμο που σου αρέσει και είναι πολλοί κόσμο αυτό.
2: Ναι.
1: Α, το πούμε ότι
2: συμβαίνει. Και να μεταδώσουμε και να δώσουμε και οτιδήποτε. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο.
1: Του έκανε και πρόταση ο Λευτέρης Πανταζής να συνεργαστεί. Του είπε από τώρα λέω θα βγει πρόταση και του κάνω πρόταση να συνεργαστούμε το χειμώνα. Λοιπόν, πόθεν έσχεσαι να πάμε στα σοβαρά.
2: Ποιο θεϊκό που έχω ακούσει ήταν το Μακαρίτη το Σιούβα στη Βουλή που είχε βγει ο Σιμίτη και έλεγε εμεί βάλαμε τη χώρα. Στο ευρώ φέραμε στην ΟΝΕ και βάλαμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σηκώνεται μετά, θυμάσαι, πρόεδρος της Βουλής και λέει εμείς πήραμε την Eurovision με την Παπαρίζου που ήταν και από την Καρδίτσα, από την περιφέρεια. Το θυμάστε.
1: Το χοντρέψεις λίγο, δεν ήταν ακριβώς έτσι, αλλά υπόθηκε μέσα στα άλλα και αυτό.
2: Αυτό
1: το είπε για στεϊσμό, δεν το είπε στο τέλος.
2: Ναι.
1: Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είπε ότι πήραμε και το Eurovision.
2: Και ήταν και πολύ ωραίος τύπος έτσι.
1: Ο Σκιούβας, ναι. Και έντιμος άνθρωπος.
2: Ναι, αλήθεια.
1: Σε αντίθεση με άλλους. Για να σου πω, λοιπόν. Κάτσε λίγο να τη σημειώσω, αλλά δεν φοράω τη γυαλιά μου. Πόθεν έσχες δεν γίναμε, πώς το λένε, πλουσιότεροι σε ένα ακόμα πόθεν έσχες που είδαμε να δημοσιοποιείται χθες. Πώς έχουμε δει, καμιά 35 αριά, 40.
2: Τώρα είμαστε νύχοι και γεράσαμε, έτσι θα είμαστε αυτό το θέμα. Κόψτε την κοροϊδία, γνώμη μου, έτσι. Για να μην απαξιώνεται ακόμα περισσότερο η πολιτική με ΙΤΑ και η πολιτική με όμικρον ΙΟΤΑ. Ή δώστε πραγματικά πόθεν έσχες ή κόψτε τα, σταματήστε τα να τελειώσει η δουλειά. Γελάει ο κόσμος.
1: Έχει γίνει μια πρόοδο σε σχέση πριν από 20 χρόνια, αλλά δεν είναι ακριβώς πόθεν έσχες αυτά. Να τα πούμε κι εμείς έτσι. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς πόθεν έσχες αυτά. Διότι...
2: Και μ' αρέσει πώς δανείζουν οι τράπεζες στους πολιτικούς. Πολύ μ' αρέσει.
1: Εσύ πώς το λένε, αξιοκρατικά φαντάζομαι.
2: Ναι. Εμάς γιατί δεν μας δανείζουν, τα παιδιά μας.
1: Εντάξει, εγώ δεν ζήτησα σκάτους. Ναι. Παλιότερα που ζήτησα. Εγώ ήμουν στην εποχή που δίνανε δάνεια, για να μην ειλικρινείς. Τώρα δεν.
2: Τα δίνανε υποχρεωτικά.
1: Τα δίνανε και στα χαρίζοντα. Στέλναν πίσω στο σπίτι με τη βαλίτσα.
2: Πέραγε έξω, πάρε και δύο κάρτες.
1: Πάρε 10 εκατομμύρια. Ναι, εμείς ήμασταν αυτή η εποχή, οπότε
2: δεν ήμασταν. Και μετά. Όταν έπεσε έξω η χώρα, ναι. Αυτοί περάσανε, πώς λένε, εμείς περάσαμε κακά και αυτοί καλύτερα. Γιατί δεν πλήρωσε κανένας για όλα αυτά που τα έκανε. Λοιπόν.
1: Ναι. Δίκιο έχεις. Ναι. Και για δίκιο έχεις.
2: Και σε είπα.
1: Έχουμε δίκιο, έτσι. Ποιο το είχε πει αυτό, ρε, ο Διονυσίου δίκιο έχει, αστυνόμος ο κλέφτης δίκιο έχει, και ο Κοσμάκης που αντέχει. Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτάκι. Α, να, μια είδηση ενδιαφέρουσα και είχα πάει να πάρω καφέ το πρωί και ήταν τα κορίτσια εκεί που δουλεύουν στο μαγαζί, τα ευγενέστατα. Και έλεγε η μία στην άλλη, ευτυχώς πήρε παράταση αυτή η ιστορία και λέω ποιο παρπιά, είναι το σπίτι 2. Διότι υπήρχαν άνθρωποι που έχουν εγκριθεί το δάνειο, αλλά δεν έχουν προλάβει να συμβασιοποιηθούν. Και έλεγε η προθεσμία. Και μου λέει, και λέει στη φίλη της, εγώ το πήρα, λέει, κοιτάξει, συμβασιοποιήθηκε, αλλά... Και λέει η άλλη, ναι, εμένα δεν είχε συμβασιοποιηθεί και είναι... Άρα ενδιαφέρει κόσμο, μέχρι 31 Αυγούστου πήρε παράταση. Αυτοί βέβαια που το έχουν, που είναι στην κατάσταση, το έχουν μάθει μάλλον ήδη, φαντάζομαι. Το λέω έτσι απλώς για την ίδια της ειδήσης ημέρας, όπως και η είδηση της ημέρας, νομίζω. Η είδηση, δεν είναι η είδηση, αναμενόμενη, αλλά νομίζω ότι έδωσε ειδήσει και ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά αποκάλυψε το χρόνο με τον οποίο θα ανακοινώσει το κόμμα, όπως το είχε πει ο κύριος Βασίλης εδώ. Αν δεν είναι τέλος Μαΐου, είπε θα είναι αρχές Ιουνίου. Εκεί θα είναι.
2: Να πω τώρα πιο κοντά. 20 Ιουνίου.
1: 20 Ιουνίου.
2: Κάπου εκεί. Ναι.
1: Για βάλε λίγο τον κύριο Τσίπρα χθες από τη ρεματιά του Χαλανδρίου, όπου. Και θα τα πούμε μετά 2-3-5 πράγματα.
5: Είναι σαν να ρίξαμε ένα σπόρο τον Νοέμβρη με την Ιθάκη. Και πράγματι αυτός ο σπόρος δείχνει να φύτρωσε, να έβγαλε καρπούς που, όπως λέω, μεγαλώνουν και σιγά σιγά έρχεται, πιστεύω, κοντά η ώρα του θερισμού. Ο θεριστής έρχεται.
1: Λοιπόν, ο θεριστής είναι ο Ιούνιος, δεν είναι?
2: Ιούνιος.
1: Κάτι θυμήθηκα, λοιπόν.
2: Ή Αλωνάρης.
1: Εγώ άκουσα, λοιπόν, το Θεριστής και το μυαλό μου πήγε σε κάτι και το ψάξα λίγο στο AI και βρήκα ότι όντως ο Χάρος Θεριστής είναι μία από τις πιο γνωστές προσωποποιήσεις του θανάτου στην ελληνική παράδοση και λαογραφία. Απεικονίζεται ως ο Θεριστής που κρατά δρεπάνη θερίζοντας τις ανθρώπινες ζωές, μια εικόνα που συναντάται συχνά σε μυρολόγια. Ποιος το έδωσε αυτήν την ιδέα το Θεριστή, δεν ξέρω πραγματικά. Δεν την βρήκα καλή.
2: Πολύ ωραία ήταν. Ο κόσμος θα πάω. Ναι, πολύ ωραία ήταν, γιατί ο κόσμος τρώει ψωμία όταν θερίζεις.
1: Το χάρο μου.
2: Έτσι γίνεται. Έτσι. Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Στον καθένα ό,τι θυμίζει.
2: Το πολιτικό κριτήριο μπορεί να είναι ό,τι είναι.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το πολιτικό κριτήριο του καθενός και άποψη του καθενός. Εξάλλου και κρίνοντες κρίνονται ως γνωστόν.
1: Σωστό, σωστό, λέω ρε παιδί μου.
2: Έτσι. Ναι, παιδί μου, δεν το βρήκα ποτέ.
1: Τζίμι, να είδες που τα ακούσαμε όλα. Τα ακούσαμε όλα εκτός από τον Τζίπρα, λέει από το Χαλάνδρη. Εσύ γιατί σε νοιάζει, στην Ολλανδία μένεις. Ωραία, ωραία.
2: Το έβαλε τώρα για να πει ότι είναι ο Χάρος.
1: Ποιο.
2: Τον Τζίπρα τον έβαλε ξανά έχει για να πει ότι είναι ο Χάρος.
1: Τζίπρα έτσι κι αλλιώ. Αλλά θα έλεγα ότι μου θύμισε το Χάρο Θεριστή, αλήθεια είναι.
2: Λοιπόν, λέω τρώ ψωμί όμω τώρα από το Θεριστή.
1: Ποιο τι τρώω.
2: Έτσι γίνεται το ψωμί, το στάι έτσι μα λέει το Θεριστή.
1: Από αυτόν το Θεριστή. Εγώ θυμήθηκα τον άλλο Θεριστή.
2: Είναι σύμφωνη, παιδί μου, αλλά αυτό είναι το θέρος, ο θερισμός, αυτό είναι.
1: Εντάξει, παιδί μου, το κατάλαβα ότι ο Τσίπρας από εκεί το πήρε. Εγώ το πήγα αλλού. Όπως βλέπει ο καθένας τον Τσίπρα.
2: Ναι, με αυτό είπα, δεν είπα τίποτα άλλο ακριβώς.
1: Λοιπόν.
2: Ακριβώς αυτό είπα.
1: Επίσης έλαβα και τρία ωραία βιβλία.
2: Ναι.
1: Τα οποία έχουν, τα δύο από αυτά έχουν πολλούς τίτλους, έτσι δεν είναι. Ναι. Αλλά τον ένα πώς θα τον πω, μπορώ να τον πω, δεν πάω να τον πω και διευθυντά. Απαγορεύεται.
2: Τι.
1: Μισό λεπτάκι. Ο ένας είναι από την K-Books, ποιος αξίζει το άγχος μου, που είναι, δείχνει ωραίο βιβλίο. 45 τρόποι να σταματήσει να ζεις για τους άλλους. Και ο άλλος είναι πώς να τους λες να πάνε ένα μπιπ ευγενικά. Το οποίο λέει ότι έχει γράψει μια Ισπανίδα η οποία έχει 1 εκατομμύριο followers στον παγκοσμίω συγγραφέα που γράφει τέτοιου είδους βιβλία. Αυτά που είναι πολύ της μόδας, μοδάτα αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, να κάτσουμε να τα διαβάσουμε νομίζω, Βασιλάκη. Και εσύ και εγώ και όλοι μας.
2: Μέχρι χθες μου λέει ότι δεν έχει διαβάσει κανένα βιβλίο. Τώρα που βρήκε το μπιπ, τώρα που άκουσε το μπιπ θα το διαβάσει.
1: Ναι,
2: δεν έχω διαβάσει βιβλίο, δεν έχω δει ταινία. Τι είπε να
1: έχει πάει στην Αγγλία. Ταινίε έχω δει, δεν έχω πάει.
2: Ναι, στην Αγγλία δεν έχει πάει.
1: Στην Αγγλία δεν πάει ποτέ, όχι. Μπουζούκια πολλά. Στην Αγγλία ποτέ. Στην Αγγλία ποτέ. Βιβλία έχω διαβάσει πολλά. Αυτή την περίοδο διαβάζω.
2: Αύριο έχει φοιτητικέ εκλογέ. Ναι, τώρα που η ΔΑΠ θα βγει πρώτη.
1: Πού και θα κερδίσει, παιδιά, ναι. Τα κνάτ. Μπράβο, ωραία.
2: Όχι, η ΔΑΠ θα βγει πρώτη. Τα τελευταία χρόνια πάντα πρώτη βγήκε.
1: Βγαίνει πρώτη από το 1985 και μετά συνεχώς.
2: Ναι, αλλά τα τελευταία χρόνια όχι όμως.
1: Ποιος βγαίνει πρώτος?
2: Πασπαδαστική.
1: Ποια είναι η πασπαδαστική του ποιου κόμματος?
2: Του Κουκουέ. Για να βγαίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε εκπομπή, παιδιά. Σήμερα ήρθε το κάτι συνέχεια να χαλάσει την εκπομπή. Ναι, να χαλάσει και να αποπροσανατολίσει.
1: Δεν έχει χιούμορ.
2: Δεν έχω χιούμορ, βέβαια. Δεν έχω χιούμορ, αλλά έχω ειδήσεις.
1: Πες τις.
2: Για παράδειγμα, είχαμε το χαμηλότερο ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση.
1: Ήταν
2: χαμηλότερο από την ΑΛΚΟ και από την επόμενη μέρα των Τεμπών.
1: Σωστό.
2: Το επόμενο διάστημα, όχι ημέρα.
1: Ισχύει αυτό.
2: Επίσης, αυτό δείχνεται μια κρίση που έχει το πολιτικό σύστημα συνολικά.
1: Να το δούμε αυτό, γιατί
2: να το κρατήσουμε.
1: Εγώ νομίζω ότι τις δημοσκόπησεις τις κρατήσουμε, ναι, προσεκτικά αυτές όλες για όταν θα έρθει η ώρα, που θα έρθει γρήγορα η ώρα από ό,τι φαίνεται.
2: Οι άλλες θα μετράνε σωτήρια από τον Ιούνιο και μετά.
1: Ναι.
2: 21 Μαΐου
1: ναι.
2: οριστικοποιείται. Έμαθα ότι έκλεισε το Ολύμπιον η Καριστιανό στη Θεσσαλονίκη να κάνει την παρουσίαση. Κωνσταντίνο και Ελένης. Τσίπρας εκεί. Σαμαράς λογικά το ίδιο χρονικό διάστημα. Οπότε θα πάμε σε μια λογική, θα ξέρουμε τι θα δείχνουν και τι θα υπάρχει σε αυτή την ιστορία.
1: Να πάρτε τη Βίβια, να διαβάζετε, το διαβάζω
2: δημοσίως.
1: Λοιπόν, να πάμε σε, πώς το λένε, να πάμε σε...
2: Βίβια, σε συμφωνεί μαζί σου, λέει αυτός ο άνθρωπος μια ζωή ανοησίες, ο Τσίπρας. Ναι, λοιπόν.
1: Λοιπόν, εντάξει, είπα, ο καθένας το ακούει, ρε παιδί μου, αυτό όπως το ακούει διαφορετικά γι' αυτά.
2: Εντάξει.
1: Για να γελάσουμε, το είπα, δεν το είπα.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός ανεπανάληπτο. Αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια έχετε μια μοναδική πρόσκληση από τον Αντώνη Ρέμο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκη. Στις 9 ο Αντώνης Ρέμος μας προσκαλεί για να γιορτάσει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Πού αλλού, στην πόλη που μεγάλωσε, αγάπησε και αγαπάει. Και εμείς την αγαπάμε. Μαζί του σε αυτό το υπερθέαμα ήχου και φωτός, φίλοι του καλλιτέχνες από Ελλάδα και εξωτερικό. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκη. Η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές, με την αρρωγή της ΔΕΗ, σκηνοθέας Γιώργος Νανούρης. Ένα και μοναδικό βράδυ με τον Αντώνη Ρέμο, γιατί μία και μοναδική μοναδική φορά που γίνεται 30. Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου να το ζήσεις. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media και η εφημερίδα, εμείς δηλαδή, παραγωγή Γαλαξίας Live Production. Να πάτε όλοι έτσι και αν μπορέσουμε πάμε και εμείς. Άμα μετρούσα μια φορά.
2: Πριν πάμε σε διάλειμμα, θέλω να δώσω μια είδηση, ένα το δελτίο τύπου της ΑΔΔ, γιατί και αυτό παραβρώμησε η ιστορία. Στις 13 Μαΐου, λέει, κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες, όχι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και λέει πάρα πολύ σωστά για δημοσιογράφους που δεν γνωρίζουν το Α και το Β, που λένε δηλαδή ότι θα γίνει αύριο μέσα μαζικής μεταφοράς απεργία. Αυτά ανήκουν στη ΓΕΣΕ, όχι στην ΑΔΔ που γίνεται απεργία.
1: Σωστά.
2: Και θέλω λοιπόν, σημειώνει. Διευκρινίζουμε ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν εντάσσονται στο δημόσιο τομέα. Οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΔ και επομένως η αυριανή απεργιακή μας συγκέντρωση δεν θα επηρεάσει την κανονική του λειτουργία. Σωστά. Δηλαδή κανονικά θα
1: αυτό
2: λειτουργήσουν κατά κόρο.
1: Εντάξει, είναι μήνυμα γνωστό, ρε παιδί, ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς ανήκουν στην, στην ΓΕΣΕ και όχι στην ΑΔΔ. Ναι, ισχύει αυτό.
2: Άρα δηλαδή θα έχουμε αύριο και συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, πάρτε το υπόψη σας, όχι όμως μέσα μεταφοράς.
1: Ωραία. Πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα. Ό,τι διατάξετε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο. Νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
8: Ακούτε, Ιόνιζε FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Μια καλημέρα στη φίλη μας την Ευγενία που έχει διαβάσει αυτό το βιβλίο και θα το διαβάσουμε και εμείς. Ευχαριστούμε, Ευγενία. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, τον κύριο Οικονομάτη. Καλημέρα σας, κύριε Ιώνα. Καλημέρα στο φίλο το Θύμιο που λέει διάφορα περί αλλονιστών στην παράταξη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τζιμ που λέει: θυμάστε του Χάρη Κλίν που έλεγε αυτοί οι Έλληνες στο εξωτερικό ακούνε Ελλάδα και κλαίνε. Αντί να κλαίμε εμείς, κλαίνε αυτοί που δεν είναι εδώ. Γεια σας, Τζιμ. Λοιπόν, τι λέει εδώ, ο Ρέμ λέει στις κατημέρες ξαπλώστερες είναι ευθύνη του ξενοδοχείου για το beach bar. Είπαμε τίποτα εμείς για το θέμα αυτό?
2: Όχι, αλλά έγινε ένα μεγάλο θέμα με μια μήνυση.
1: Ναι.
2: Να το κουβεντιάσουμε μετά.
1: Δεν το έχω δει αυτό.
2: Να πούμε μόνο εδώ τώρα ότι υπάρχει μια ένταση πια εκ των πραγμάτων. Έτσι, φάνηκε από τις δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη μεταξύ Αθήνας και Κιέβου για
1: και
2: το δρόμο.
1: Και λογικό είναι. Υπάρχει. Ναι.
2: Σκέψτε οι επιπτώσεις θα υπήρχαν στον τουρισμό. Για παράδειγμα, να υπήρχε ένα ναυάγιο με μια έκρηξη ενός πολύ μεγάλου πλοίου στο Ιόνιο.
1: Πολύ σωστά τα λες.
2: Λέω ένα έτσι τυχαίο πράγμα. Όπως υπάρχουν και άλλα θέματα, κατά τη γνώμη μου, με το αν είμαστε έτοιμοι δηλαδή, αν υπάρχουν κι άλλα και δεν τα έχουμε βρει, πώς έγινε αυτό, φαντάζομαι θα τα βρουν. Ναι.
1: Αυτό στο πάτη χθες, γιατί έκανα και εγώ λίγο ρεπορτάζ. Από το ψάχνουν να βρουν.
2: Καλά, είναι ψυχιστά.
1: Υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα.
2: Ναι, ναι.
1: Ξανά έτσι,
2: ναι.
1: Ότι το λιμενικό, από ό,τι ξέρω εγώ,
2: ναι, ναι.
1: Είπε στου ψαράδε αρχικά, φέρτε το εσεί στο λιμάνι.
2: Mm-hmm.
1: Ναι. Και φέρετε, κουβαλούσαν οι ψαράδες, αν ισχύει αυτό, 50 κιλά, 50 κιλά ήταν, 50 κιλά εκρηκτικά.
2: 300.
1: 50 ήταν, δεν ήταν 300. Ναι. Εντάξει, εντάξει, οκ. Okay.
2: Ναι, ναι, 50, λοιπόν, δεν είναι πάνω.
1: Επισήμως έτσι λένε τουλάχιστον.
2: Ναι.
1: Τώρα, αν επισήμως δεν ξέρω, ήταν 300.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι μαζί μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κερίδη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Η χαρά είναι όλη δικιά μου.
2: Για πάμε λίγο
3: μας
2: σε αυτό.
3: Μας έχετε λείψει από την τηλεόραση, αλλά έστω και στο ραδιόφωνο.
2: Ο κύριος Ξενάκης,
1: εννοεί σε πάνελ, δεν βλεπόμαστε.
3: Σε πάνελ, και ο κύριος Κουρίς.
2: Να σας ρωτήσω τώρα, πώς το βλέπετε αυτό το θέμα με το... Έτσι μπαίνουν μέσα ό,τι να είναι. Υπάρχουν μέτρα.
3: Θα σας πω δύο τρία ευρύτερα. Πρώτον, υπάρχει μια γενικότερη δυσφορία με την Ουκρανία από την πίεση που έχει ασκήσει ο Ζελένσκι προς τους Ευρωπαίους για ταχύτατη είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι στο Κίεβο δεν αντιλαμβάνονται ότι η διαδικασία από ένα σημείο και μετά είναι τεχνική. Χρειάζεται να ικανοποιηθούν μια σειρά από θέματα.
2: Μας δίκιο εσείς έχετε, αλλά τους έχουν πει ότι θα μπείτε. Τι να πούνε οι άνθρωποι. Και στη Βόρεια Μακεδονία είπαν θα μπείτε και τους μην πω πώς τους βάζουν.
3: Μια στιγμή.
2: Ναι, ναι.
3: Προφανώς η θέση της Ουκρανίας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει μέχρι το 2028.
2: Mm-hmm.
3: Και εδώ ο Ζελένσκι έρχεται και τους λέει ότι με έχετε περισσότερο ανάγκη από ό,τι σας έχω εγώ. Θα πρέπει να κάνετε αυτό εκείνο και τα λιώτικο. Τον είδαμε και στην Κύπρο. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και υπάρχει τώρα μια ολόκληρη συζήτηση πώς θα την κρατήσουμε από τη μια ζεστή, από την άλλη δεν μπορεί να παρακάμψουμε τους όρους και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, στην Ελλάδα η δυσφορία είναι επιπρόσθετη, διότι είχαμε επιθέσεις εναντίον ελληνικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, αν θυμάστε.
2: Εβαίως.
3: Που μεταφέρανε πετρέλαιο καζακικό από ρωσικά λιμάνια στη βάση, ή αν θέλετε το καζακικό το βάζετε μέσα εισαγωγικά. Γιατί εγώ θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός στο τι λέω, και υπήρξαν συγκεκριμένες επιθέσεις και τώρα έχουμε αυτό, όπως είχαμε και στο παρελθόν κάτι παρόμοιο, και υπάρχει μια δυσφορία ότι ενώ η Ελλάδα έχει κάνει τα δύνατα δυνατά για να βοηθήσει την Ουκρανία, αυτό δεν είναι κάτι που αναγνωρίζεται στο βαθμό που θα έπρεπε από την άλλη πλευρά. Απ' την άλλη είναι αλήθεια ότι η Ουκρανία έχει δώσει έναν ηρωικό αγώνα, αξιοθαύμαστο θα σας έλεγα, και σήμερα βρίσκεται με το πάνω χέρι στο πολεμικό μέτωπο, στα ανατολικά, εκεί που μέχρι τα Χριστούγεννα πιέζονταν πάρα πολύ. Επαναλαμβάνει εδάφη, έστω και λίγα, και δείχνει μια τρομακτική προσαρμοστικότητα και τεχνολογική έτσι, καινοτομία στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει.
1: Αφήστε εντάξει, αλλά μπορεί να το κάνει εκτός των δικών μας συνόρων αυτό, να συμφωνήσουμε, έτσι δεν είναι?
3: Δηλαδή... σίγουρα. Ναι. Μα σας είπα εγώ πρώτος που είμαι, έχω υπάρξει εξαιρετικά υποστηρικτικός στον αγώνα, τον ηρωικό αγώνα. και συγκινητικό αγώνα του ουκρανικού λαού για αυτοδιάθεση, για κυριαρχία, για ανεξαρτησία απέναντι στον πολύ κακό γείτονα που είναι η Ρωσία. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται να εξηγηθούν μερικά πράγματα στο Κίεβο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
2: Διάβημα πρέπει να γίνει διπλωματικό, κατά τη γνώμη σας.
1: Και να ζητηθεί και μια συγγνώμη, εγώ νομίζω, εκτός από το διάβημα. Δηλαδή, κάπως να υπάρχει μια δημόσια
3: τοποθέτηση. Καλά, εντάξει, το διάβημα δεν είναι και κάτι να προστάνατο.
1: Όχι, εννοώ ότι πρέπει να γίνει. Δεν είναι κακό, αυτό λέω. Το είπε ο υπουργός άλλωστε.
3: Δεν είναι κάτι. Συνηθίζεται στις διπλωματικές σχέσεις των κρατών. Έχουμε ένα πολύ καλό πρέσβη στο Κίεβο. Εγώ έχω πάει στο Κίεβο βεβαίως αρκετές φορές και έχουμε έναν ανοιχτό διάλογο. Αλλά δεν ξέρω, υπάρχει μια. Τι να πούμε, δεν θα έλεγα υπεροψία, αλλά. Ξέρετε, ναι, υπάρχει.
2: Ερώτημα τώρα επίσης. Δεν
3: και πρέπει να προστατεύσουμε τις σχέσεις εδώ πέρα, να εξηγήσουμε.
2: Δεν είναι ένα πρόβλημα επίσης πως δεν πήραμε τίποτα χαμπάρι σε αυτή την ιστορία. Και ακόμα δεν γνωρίζουμε πραγματικά σε μια εποχή που ξέρετε από τους δορυφόρους τα βλέπουν όλα, έτσι δεν υπάρχει.
3: Καλά, όλα είναι προβλήματα. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο διερευνάται και... Θα περιμένουμε να δούμε τι έχει να μας πει το αρμόδιο Υπουργείο. Ναι, εντάξει.
2: Το αρμόδιο Υπουργείο, εσείς που γνωρίζετε, ποια είναι.
3: Είναι
2: το άμυνας, το λιμενικό, ποιο είναι.
3: Και το λιμενικό έχει, αλλά και το άμυνας. Κοιτάξτε, έχουν συμβεί πολλά τέτοια. Δεν είναι, όχι μόνο με την Ελλάδα θέλω να πω, και με άλλες χώρες. Και είναι γνωστές οι επιθέσεις των Ουκρανών προς τους Ρώσους, όπου γης.
1: Χτύπησαν και ένα ζήτημα. Πρόσφατα δεν ξέρω πού έφυγε αυτό που χτύπησε. Δεν έχουμε ιδέα.
3: Ναι.
1: Μπορεί να είναι. Ναι. Κοντά και Κρήτη, αυτό θέλω να πω.
3: Ναι, κοιτάξτε.
1: Εντάξει, είναι δικαίωμά του να μείνονται και όλοι καλά κάνουν. Οι Ρώσοι πρόσφατα κάνουν αυτή την παρέλαση τη φοβερή και τρομερή και τα όπλα του τα φοβερά και τρομερά τα δείξαν σε βίντεο. Δεν υπήρχαν πρώτη φορά δεν βγάλανε μεγάλα του όπλα σε παρέλαση.
3: Γιατί
1: που σημαίνει ότι φοβήθηκαν να το κάνουν. Ναι. Άρα προφανώ το πράγμα δεν είναι όπω ήταν πριν από ένα χρόνο. Με βίντεο δείξαν τα όπλα του, δηλαδή ξεφτύλαγε.
3: Είναι καλό να το λέμε, διότι υπήρξαμε στους πουτινόφιλους.
1: Εντάξει, και από αυτό ισχύει επίσης. Τι να κάνουμε
3: εδώ,
1: τώρα.
3: Ακούσατε τον, είδατε τον αρχηγό της υποτιθέμενης ελληνικής λύσης, που όπως έχω πει κατ' επανάληψη δεν είναι ούτε ελληνική ούτε λύση. Τι είπε για τον Πατριάρχη, κατ' εντολή, έτσι.
2: Κατ' εντολή της Μόσχας.
3: Κατάπτυστο.
2: Συγγνώμη, λέτε ότι κατά
3: τον Ιωάννη. Κατανοείτο.
2: Να μην το ρωτήσω εγώ. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Αν πάρετε το πτυχίο
3: είναι
2: μετά.
3: Είναι γνωστό ο ανταγωνισμό.
2: Αν πάρετε την ταυτότητα, θα μου πάρετε την ταυτότητα τη ΕΣΥΑ μετά. Να ρωτήσω.
3: Λοιπόν, είναι εννοείται. Ανταγωνισμό.
2: Εννοείται ότι ο κύριο Βελόπουλο κατ' εντολή τη Μόσχα επιτέθηκε στον Πατριάρχη, αυτό λέτε. Αυτό.
3: Δεν μπορώ. Κατ' εντολή. Δεν ξέρω αν δόθηκε άμεσα. Αλλά είναι γνωστό ο ανταγωνισμό Μόσχα-Πατριαρχή. Ο θανάσιμο ανταγωνισμό.
1: Ναι, αυτό είναι γνωστό. Ναι.
3: Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι το Πατριαρχείο ήταν αυτό που αναγνώρισε πρώτο το αυτοκέφαλο το 18. Πολύ πριν την εισβολή. Το πρώτο βήμα, να πούμε.
1: Τη Ουκρανία, λέτε. Έτσι,
3: ναι. Τη Ουκρανία. Λοιπόν, και βγήκε να μα πει ότι ο Βαρθολομαίο είναι προδότη. Αυτό μα είπε. Στο ελληνικό κρατικό κανάλι, θυμάμαι ότι ήταν η ΕΡΤ. Λοιπόν, και αντί να ξεσηκωθούν οι πέτρες εδώ, το προσπεράσαμε. Γιατί ακούμε τόσα πολλά τον τελευταίο καιρό, που έχουμε πάθει και μια ανοσία. Λοιπόν, κατάπτυστο. Η ελληνική, που επαναλαμβάνω, ούτε ελληνική ούτε λύση. Πρόβλημα είναι και δεν έχει τίποτα το ελληνικό που παρουσιάζει.
2: Κάποιοι λένε ότι μετά τις εκλογές μπορεί να χρειαστεί τον κύριο Βελόπουλο να συγκυβερνήσετε.
3: Κοιτάξτε, αυτά είναι τα ζητήματα που θέτουν αυτές οι ανοησίες του ΠΑΣΟΚ, προφανώς. Εγώ θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να συγκυβερνήσει με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Είναι αξιακό το χάσμα.
2: Με το ΠΑΣΟΚ μπορεί.
3: Το έχει κάνει.
2: Όχι, το ξέρω ότι το έχει κάνει, αλλά και με το ΚΚΕ το έχει κάνει, και το ΚΚΕ εσωτερικού τότε.
3: Θέλω να είμαι τελείως ειλικρινής. Ναι. Η βέλτιστη λύση είναι η αυτοδυναμία. Αν όμως δεν υπάρξει, διότι ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει, τότε ναι, είναι η καλύτερη από τις προσφερόμενες λύσεις.
2: Στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ με Μητσοτάκη πρωθυπουργό, λέτε.
3: Λοιπόν, Όλα αυτά, κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς για να πούμε το οτιδήποτε. Πάντως, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αξιακά οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ σε όλες τις δημοσκοπήσεις, τις ποιοτικές έρευνες της κοινής γνώμης, βγαίνουν πολύ κοντά στα ζητήματα Ρωσίας, Ευρώπης, μια σειρά από θέματα, κοιτούν τον κόσμο με την ίδια ματιά. Και νομίζω ότι το παρελθόν της κυβέρνησης, το προηγούμενο του 12-15, είναι επιτυχημένο. Από εκεί πέρα, βεβαίως, είναι κάτι το οποίο πρέπει να φέρουν και οι δύο, έτσι. Δεν μπορείς με το στανιό να τους επιβάλλεις. Και εκεί η λύση, αν υπάρξει διέξοδο, ξέρετε πώς το έλεγε ο παλιός Μητσοτάκης, δεν υπάρχουν στη δημοκρατία διέξοδο, τη λύση πάντως τη δίνει ο λαός εν τέλει.
2: Μάλιστα. Ένα ερώτημα θα ήθελα ακόμα να σας κάνω σε αυτό, με μια διάκοψη και κόντεψα να το ξεχάσω. Είχατε
3: έτσι, είναι για την φράση, Κίνα, την Αμερική, πιστεύετε,
2: πιστεύετε ότι είναι σωστή η απόφαση, όχι σε προανακριτική, όχι σε εξεταστική, ή θα δημιουργήσει προβλήματα στην κυβέρνηση, ενώ για τον ΕΠΕΚΕΠΕ και τις επεκλοπές?
3: Κοιτάξτε, για την προανακριτική τα πράγματα είναι σχετικά εύκολα. Διότι όποιος διαβάσει το φάκελο, στοιχειωδώς, αν είναι αναγκασμένος να μπει στην ουσία της υπόθεσης, όπως είναι η Βουλή με βάση το άρθρο 16, δεν μπορεί να διαπιστώσει ενδείξεις ενοχής. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε, νομίζω, την άλλη εβδομάδα έρχεται. Θα αποφασιστεί σε αυτή τη διάσκεψη προέδρων που έχουμε την Πέμπτη με τον Νικήτα Κακλαμάνη. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της εξεταστικής είναι πιο λεπτό, πιο δύσκολο. Διότι εμείς ήμασταν αυτοί που φέραμε τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση να μπορεί να συστήνει με 120. Καταλαβαίνω ωστόσο ότι όλα αυτά δεν γίνονται σε νεκρό πολιτικό χρόνο, γίνονται στον δρόμο προς τις εκλογές και γίνονται σε μια προσπάθεια απέλπιδα κάποιων να συντηρούν.
2: Η προσωπική σας άποψη?
3: Η προσωπική μου άποψη για ποιο θέμα? Καταρχάς να δούμε όλη τη συζήτηση πώς θα διεξαχθεί και τι επιχειρήματα θα προβάλλουν. Αλλά κατανοώ ότι η κυβέρνηση δεν είναι διατηρημένη να κρατήσει το θέμα ανοιχτό στον δρόμο προς τις εκλογές, τουλάχιστον κοινοβουλευτικά. Από εκεί και πέρα, οι δημοσιογράφοι το κρατούν, οι δικαστές, είδατε, και οι Ευρωπαίοι εισαγγελέας πήρε αυτό που έπρεπε να πάρει με την ανανέωση των θητιών. Λειτουργεί το δικαστικό, το ανεξάρτητο δικαστικό μας σύστημα όπως πρέπει.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
3: Να είστε καλά.
1: Λέει Ελίνα, καλημέρα. Αν η θέση Ουκρανίας είναι στην Ευρώπη που ήταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τους Ναζί, τότε η Ρωσία που θυσιάζει 20 εκατομμύρια και εν μέρει η Ευρώπη χρωστάει την ελευθερία της. Τι είναι, τέλος πάντων, η Ρωσία όντως θυσιάζει 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Αν τα μπερδεύουμε όμως, και η Ιταλία ήταν με τους Ναζί τότε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν έχει καμία σχέση το τότε με το τώρα.
2: Ο κύριος Βελόπουλος μας είπε ότι η βέλτιστη είναι η αυτοδυναμία. Αλλά αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, η καλύτερη λύση είναι
1: ΠΑΣΟΚ.
2: Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Το κάναμε, συγκυβερνήσαμε, ήταν επιτυχημένη. Οι αξιακά ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ είναι κοντά στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά δεν μας είπε.
1: Ναι, αυτό που λένε,
2: κατήγγειλε τον κύριο Βελόπουλο. Κατήγγειλε τον κύριο Βελόπουλο ότι λειτουργεί ως πνευματιμόσκα. Δεν ξέρω αν απευθείας του δόθηκε εντολή για τον Πατριάρχη. Αν ήταν εμέσως, είναι πολύ σοβαρή καταγγελία νομίζω. Έτσι δεν είναι, και αυτά που είπε ήταν κατάπτυστα.
1: Είπε, ευλόγησε τα όπλα, λέει, των Τούρκων για να μπουν στη Συρία. Αυτό είπε. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό έτσι.
2: Λοιπόν, νομίζω.
1: Γι' αυτό και δεν παρέσει την ομιλία του.
2: Λοιπόν, λοιπόν, εδώ τώρα θέλω να πω ότι η Ευρώπη ξεκινάει μια συζήτηση για αν θα ανοίξει διάλογο με τη Ρωσία, έτσι.
1: Ωραία είναι, νομίζω.
2: Καλώς τα αποτινάκια που λέγαμε παλιά. Λοιπόν, και ποιος θα είναι επικεφαλής?
1: Για να πεις ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα
2: αλλά
1: πρέπει να ανοίξεις.
2: Εγώ ξέρω τι λέω, μια άποψη. Λοιπόν, ποιοι ήταν τα πρόσωπα που παίζουν? Διαβάζω, Σωτηρή, διαβάζω εδώ στα νέα, ποιος θα μιλήσει με τον Πούτιν. Έτσι, και έχει ορισμένα, ουσιαστικά είναι σε όλο τον ξενοτύπο. Ποιοι μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι ο Αλεξάνδερ Στουπ, ο πρόεδρος Φιλανδίας, η Άγγελα Μέρκελ, καλώς τη, ο Μάριο Ντράγκη, ο Εμμανουέλ Γαμακρόν και ένας παλιός φίλος, ξέρεις ποιος?
1: Όχι.
2: Ο Γκέραλτ Σρέντερ, ο οποίος ήταν στη Ρωσία, δεν ήταν στην, που είχε...
1: Δεν θυμάμαι.
2: Ο Γερμανός καγκελάριος που είχε τα τέτοια,
1: δεν θυμάμαι.
2: Που είχε πάει στην Γκάζπρομ.
1: Δεν θυμάμαι, σου λέω.
2: Ναι, ναι.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
2: Πάμε.
1: Πάμε. εκπαιδευτικό περιβάλλον. Έχει αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματά να προτείνει. Ήρθε η στιγμή να το αναδείξει. Τα βραβεία Public 2026 ξεκίνησαν. Μπε στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Με τις ιστορήματα, ποιήσεις, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Δεν έρχεται ήδη εδώ το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Το καϊκάκι για να αγοράσουν γάβρο. Και μας ακούνε, χαρά στο κουράγιο σας.
2: Πολύ ωραίο είναι, ρε.
1: Έχω κάνει διακοπές τα λεπτά της ώρας, Ελένη, σε ένα καλοκαίρι του 80. Είναι πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραίο γενικώς να περιμένεις τα ψαροκάϊκα.
1: Ωραία.
2: Να βλέπεις από μακριά τους γλάρους, μαζεύονται από πάνω. Προσπαθούν να βρουν κάποια ψάρια.
1: Έχει τόσα ωραία σημεία η Ελλάδα. Mm-hmm. Τόσα όμορφα σημεία. Καλημέρα στον Τίνο. Δεν θυμάμαι, σου λέει το Σρέντερ. Στο Στάβλο είμαι και όλα τα ονόματα που είπες τα ξέρω. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή δεν τον θυμόμουν, Αντίνο μου. Αν κατάλαβες αυτό, εντάξει. Τώρα τον θυμήθηκα.
2: Και στο φίλο μας τον Νίκο που στέλνει μήνυμα, σύμβουλος διοίκησης της Γκασπρόμ ήταν ο Σρέντερ.
1: Ναι, μας
2: πήγε πανικός
1: Όταν έφυγε από τον Ρώσο. Αλλά τώρα μπορεί να.
2: Γερμανός καγκελάριος.
1: Τώρα μπορεί να συμμετέχει στο.
2: Ναι, μα αλλάζουν.
1: Στο κομπρεμί.
2: Τι να κάνει.
1: Στο κομπρεμί. Τι αλλάζουν τα πράγματα ακριβώς όπως το λες. Πώς γίνονται επιχειρηματίες οι οποίοι τα είχαν σπάσει, γίνονται ξανά φίλοι. Πώς. Φίλοι που είναι αυτό, φίλοι κλπ. Πώς αλλάζουν ομάδες, ποδοσφαιριστές, έτσι. Και εκεί που είχαν γεννηθεί, και έχουν γίνει, ξέρω εγώ κάτι άλλο. Λοιπόν, λέει ο Ιάσονας, όχι, δεν μπορεί να διαπούμε τον κακό τον καιρό σε κανέναν άνθρωπο. Μπορεί να διαφωνήσουμε την άποψή του απλώς. Εντάξει, λέει, αν ακούτε, λέει, τους ηλίθιους που έχουν μπλέξει τη χώρα με αυτό τον καραγκιόζη της Ουκρανίας. Άννα μου, καλημέρα. Ρέμπελο λέει η χώρα. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον Θήμιο που λέει έχει ενετικό χάρτη ο Δένδιας. Ο άνθρωπος γι' αυτό μπερδεύτηκε. Να ρυθμίσει τον αστρολάβο στο έτος 1911 μετά το γούναρι. Έλα μπορεί και εσύ τώρα του πάρει κάτι άνθρωπο λάθος τώρα.
2: Επειδή εγώ είμαι ακτές στο Λακαρνανίας έτσι Ιούνιο, πέρα από τον Ιδρύο, όποιος είναι να πάει και δεν είναι διαβατήριο, το φιλοξενώ εγώ.
1: Λέει ο Μαρίνος.
2: Των γονιών μου.
1: Ο άδικος Μαρίνος λέει. Καλημέρα σας. Χθες έγινε δημοσκόπηση της Αλκό. Όλες οι σημερινές πρωινές εκπομπές στα κανάλια την έθαψαν γιατί δεν είχε εκτίμηση ψήφου λόγω του ότι ήταν μεγάλο το ποσοστό των αποφάσεων. Άρα δεν είχε τα μαγειρέματα της εκτίμησης για να βγάλουν τη δεξιά.

0: Με 31%. Εσείς θα πείτε κάτι, είναι τρίτη πρωί. Αν μας ακούγατε από νωρίς, θα ακούγατε τον Βασίλη Σκουρή που είπε ότι είναι η χειρότερη δημοσκόπηση της εταιρείας και γενικότερα όμως το τελευταίο διάστημα που έχει βγει για την κυβέρνηση. Η Άλκο, για να είμαστε δίκαιοι, δεν βγάζει
1: εκτίμηση
0: ψήφου ποτέ. Εντάξει.
1: Έτσι,
0: επίσης,
1: δίκαιοι.
0: Να το πούμε και αυτό. Ναι. Ο Κώστας Παναγόπουλος στην εταιρεία του δεν βγάζει. Δεν έβγαζε και όταν η Νέα Δημοκρατία είχε στο 25, ας πούμε, και όταν έπεσε στο 20, και όταν αυτό και στο 20 τώρα. Δεν έβγαζε εκτίμηση ψήφου ποτέ.
1: Θα τον έχει μετά η Νίκη Λιμπεράκη. Επίσης θα τον έχει εδώ η κυρία Λιμπεράκη και θα ακούσετε.
0: Οπότε θα ακούσετε.
1: Η ιδέα ιστορία αμέσως.
0: Δεν είπατε γι' αυτό.
1: Δεν έκανε
0: τίποτα. Είπε ο άνθρωπος με το που ξεκινήσαμε το
1: είπε. Μπορεί και να μην προλαβαίνουμε το λόγο. Να συμφωνήσω την άλλη.
0: Να συμφωνήσω και εγώ με την πραγματικότητα, αφού αυτό έδειξε η δημοσκόπηση. Δείχνει για πρώτη φορά τη Νέα Δημοκρατία πάλι διψήφια να προηγείται, αλλά με πολύ μικρό. Το διψήφιο είναι οριακό, 10,6. Εκεί που ήταν 15, 16, 17, double score είναι περίπου. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι χαμηλά το ποστό τη.
1: Και το Πασόκ, τι νομίζετε ότι έχει αύξηση, 0,1 νομίζω, δεν ήταν κάτι έτσι.
0: Τίποτε,
1: ήταν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάνει μία μονάδα και κάτι.
0: Υπάρχει ένα 19% αναποφάσιστων, οι οποίοι προφανώς ένα μεγάλο κομμάτι, τεράστιο, προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και θα νομίζω ότι η εταιρεία προφανώς έχει τα στοιχεία από πού είναι οι αναποφάσιστες, δεν είναι σωτήρι. Τι λένε ότι είναι πιθανόν να ψηφίζουν ή να μην ψηφίζουν,
0: και
1: πιθανόν
0: και λοιπά. Το κομμάτι είμαι σε θέση να πω, μιλώντας και όσο μιλάω και εγώ με τους ανθρώπους του Πασόκ, στοχεύουν οι άνθρωποι του Πασόκ γιατί πιστεύουν ότι επειδή ακριβώς έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία είναι πιο κοντά σε αυτούς. Από ότι σε ένα κόμμα Τσίπρα. Έτσι πιστεύουν τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Και προσπαθούν να πάρουν ένα κομμάτι από αυτό το χώρο. Αλλά είναι δύσκολη ισορροπία αυτή όταν από τη μία λένε για κυβερνήσεις με.
1: Κοίτα, όταν λένε συμμορία. Όταν λες είναι συμμορία το Μαξίμου, δεν το παίρνει αυτόν τον κόσμο. Εδώ υπάρχει
0: είναι
1: ένα
0: λίγο
1: πρόβλημα.
0: Δύσκολο, δηλαδή, αυτό σου λέω.
1: Στο Πασόκ του έκανε τεράστια ζημιά. Το ότι κάνει κόμμα ο Τσίπρας. Αν δεν έκανε, θα ήταν μια χαρά. Δεν θα είχε τίποτα. Θα ήταν άλλο πόλο. Τώρα λοιπόν βλέπει.
0: Είναι πολύ εύκολο να κάνει το βήμα ένα από το ένα στο άλλο.
1: Ναι, επειδή ο Τσίπρας έχει. Πρέπει να το πω. Υπάρχει περίπτωση να είναι δεύτερο κόμμα. Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Η κυρία Καριστιανού δείχνουν να απομακρύνεται από αυτό. Καλά τα λέμε εδώ.
0: Έτσι δείχνουν.
1: Ναι, έτσι δείχνουν. Δεν ξέρουμε και θα φανεί αυτά όταν φτιαχτούν τα κόμματα. Γιατί υπάρχουν καινούρια κόμματα, η πλειοψηφία τους έχει αποτύχει. Δεν είναι πόσα κόμματα έχουν ιδρυθεί. Δεν είναι σωτήρι.
0: Πολλά.
1: Άλλα που γίνανε και κόμματα εξουσίας όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία. Έτσι δεν ξέρουμε. Θα
0: εγώ πιστεύω
1: στην πράξη
0: πραγματικά όμως, ότι θα δούμε πολλές εκπλήξεις.
1: Επειδή θέλει να πάρει το Πασόκ να συσπηρώσει τον κόσμο, το έτσι για κάνει έναν αγώνα. Οι φράσεις όμως και η φρασιολογία του κ. Ανδρουλάκη που κατά τη γνώμη του είναι και ξένες, αλλιώς τον είχαμε συνηθίσει.
0: Είδε έγινε στο Survivor.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το βλέπω, δεν το παρακολουθώ ποτέ, δεν το παρακολουθούσα να μιλήσω. Αλλά ένα παιδάκι και ένα παιδί από αυτά που συμμετέχουν έχει χτυπήσει πολύ άσχημα. Λέει στην εντατική. Ο σταθμός σου κάνει ένα στέλνει την προβολή του παιχνιδιού και το βλέπω σε μια φωτογραφία το παιδάκι αυτό. Πραγματικά είναι ένα ωραίο παιδί, ένα ωραίο αγόρι, ένα νέο άνθρωπο που κινδυνεύει. Κινδυνεύει σοβαρά. Μακάρι το παιδί να τα καταφέρει να τα αντιμετωπίσει και να πάει καλά στην υγεία του.
1: Ευχόμαστε πραγματικά, παιδιά.
0: Γιατί είναι συγκλονιστικό. Σωστά, πας για ένα παιχνίδι, ας πούμε, και ξαφνικά να βρεθείς στην εντατική. Λοιπόν, η παρουσία κομμάτων υποψηφίων στις εκλογές είναι κανόνα στη δημοκρατία. Οι υποψηφιότητες στην αρχή προκειμένου να προβλέψουν εκλογές. Το να συζητάμε ακόμα ότι ο Κασιδιάρης, ένας καταδικασμένος φασίστας, ένας δολοφόνος, ότι μπορεί να παραστεί ξανά στην πολιτική, εμένα με ξεπερνάει. Λέει, αποδεικνύει ότι το πολιτικό σύστημα πάσχει και το δικανικό έχει τεράστιο πρόβλημα. Κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν να κρύβονται. Είναι ντροπή. Καλημέρα από τη Βιέννη. Καλημέρα σας και σε εσάς. Έχουμε εδώ κανένα δύο που μας έχουν στείλει φαν του Κασιδιάρη, έτσι.
1: Να πω μόνο μια κουβέντα για το θέμα των εκλογών, Σωτήρη. Υπάρχουν κάποια πράγματα που θα κρίνουν αν οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο ή δεν θα γίνουν. Μεταξύ αυτών θα το ξαναπώ. Είναι οι φωτιές. Πώς θα πάει το καλοκαίρι. Είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση. Όλοι συμφωνούν. Ας ευχηθούμε να μην έχουμε σοβαρά πράγματα.
0: Το μόνο θετικό στην ιστορία αυτή ως τώρα, πέραν των εξοπλισμών και όλων των υπολείπων, είναι ότι ο χειμώνας ήταν πάρα πολύ βροχερός και ίσως δεν έχει αυτή την ξεραίλα που είχε τα περσινά καλοκαίρια.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι επειδή είναι βροχερός και έχουν βλαστήσει, αν δεν υπάρχουν καθαρισμένα πράγματα, θα είναι ακριβώς αυτό ήταν το καλοκαίρι. Ό,τι δηλαδή ήταν πράσινο τώρα, με τον ήλιο θα γίνει αυτό που θα γίνει.
0: Εντάξει, είναι άλλο πράγμα λένε. Δεν ξέρω, εγώ δεν το λέω εγώ. Μου το μεταφέρανε άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στην πολιτική προστασία ότι δεν θα είναι τα δάση, τουλάχιστον κάποια δάση, έτσι. Όπως ήταν τα προηγούμενα μετά.
1: Και η πληροφορία είναι ότι από την κυβέρνηση φοβούνται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μέσα στο καλοκαίρι.
0: Φοβούνται όταν έχει ξηρασία. Φοβούνται όταν βρέχει. Πότε δεν φοβούνται ακριβώς να μας πούνε, για να ξέρουμε δηλαδή.
1: Έτσι. Καλά κάνουν και φοβούνται και ανησυχούν και καλό είναι να προγραμματίζουν.
0: Φοβούνται είναι άλλο.
1: Φοβούνται να χρησιμοποιούν.
0: Άλλο είναι το ρήμα ανησυχώ, αλλά το φοβάμαι. Και εγώ ανησυχώ γενικώς για τα πάντα.
1: Βασίλης Ντέτσικας στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε.
0: Ναι, μην φύγετε.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η Ελλάς παρακολουθούσε εδώ και καιρό την ομάδα των ληστών που χτύπησε τράπεζα με λία 200.000 ευρώ στην Κηθωρέα, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τόνισε ότι η ομάδα είχε διαπράξει και άλλες ληστείες, ενώ ερωτηθείς αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, απάντησε: μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο. Οι 8 συλληφθέντες, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, ηλικίες 24 έως και 33 ετών, κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Στην Ελλάδα υπάρχει δυσφορία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Η χώρα μας έχει κάνει πράγματα για την Ουκρανία και το Κίεβο φαίνεται να μην το αναγνωρίζει, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Άφησε να εννοηθεί ότι η επίθεση Φελόπουλου στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ήταν κατ' εντολή της Μόσχας. Απέκλεισε συνεργασία Νέας Δημοκρατίας με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, λέγοντας πως το θέμα είναι αξιακό. Σημείωσε πως είναι μια λύση συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Σφόδρα εκνευρισμένος με τη στάση της Τεχεράνης στις ειρηνευτικές συνομιλίες εμφανίζει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτική δράση. Πληροφορίες αναφέρουν πως η απογοήτευση του Τραμπ οφείλεται στο συνεχιζόμενο αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα διαθέσει 53,3 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των ΗΠΑ για τη σταθεροποίηση των αγορών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο. Σενάρια για εκλογές εντός του 26, ύστερα από την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Το χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες θα καθορίσουν η ακρίβεια και οι δημοσκοπήσεις. Μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση ώστε να εξασφαλίσουν έκπτωση 4% στο φόρο εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν το συνολικό ποσό της οφειλής ως τις 31 Ιουλίου. Δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Μαΐου ως και τις 15 Ιουνίου, η έκπτωση διαμορφώνεται στο 3%, ενώ για δηλώσεις από 16 Ιουνίου ως 15 Ιουλίου περιορίζεται στο 2%. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να δρομολογεί διασταυρώσεις και αναδρομικούς ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και ακινήτων. Οι ελεγκτικές αρχές εστιάζουν σε φορολογούμενους που εκμεταλλεύονται ακίνητα μέσω ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς όμως να δηλώνουν στην εφορία τα πραγματικά έσοδα που αποκτούν. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης σύζυγου, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. 24ωρη πανελλαδική απεργία αύριο της ΑΔΔΗ για οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, ενώ κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις 10.30 συγκέντρωση στην πλατεία Κλαφθμόνος, κινητοποίηση σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Στη διεθνή ενημέρωση, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό στο Νότιο Λίβανο. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Στέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ και η Κηφισιά Ατρόμητος για τη Στίχημαν Σούπερ Λίγκ, η Στέλλα Μαρεντάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΤΑΕΚ Βοντό στο Μόναχο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Σαν σήμερα είπαμε το 1992 έφυγε ο Νίκος Γκάτσος και αυτό είναι ένα από τα διαμαντάκια του, διαμάντια του, διαμαντάρες του νέου, το οποίο έχει μελοποιήσει γιατί ψάχνουμε να βρούμε ο Μάνος Χατζηδάκης. Γιατί ψάχνοντας να βρούμε ποιος το έχει μελοποιήσει, θυμηθήκαμε ότι εγώ δηλαδή, ότι έχει μελοποιήσει και το έχω ένα μυστικό που δεν το λέω σε κανένα ο Χατζηδάκης. Σοβαρά, σοβαρά, με στίχους Αλέκους Αχελάριου τότε της Βουγιουκλάκη, ήταν μια υποχρέωση που είχε αναλάβει απέναντι στη δισκογραφική εταιρεία που ήταν να γράψει 12 τραγούδια και τα έγραψε βρίζοντας, λέει αυτά. Και έχουν γίνει όλα τεράστιες επιτυχίες και κινηματογραφικές. Λοιπόν, αυτά, κάνε το Φουσκίδη. Το Φουσκίδη το κάνει κάθε μεσημέρι στην εκπομπή. Όταν ξεκινάει τραγούδι, λέει όλη την ιστορία του.
1: Ναι.
0: Ναι, και με εντυπωσιάζει αυτό το παιδί που τα ξέρει όλα αυτά ή τα διαβάζει, γιατί είναι διαβασμένο ένα από τα δύο. Λοιπόν, καλημέρα σα.
1: Μην αφήσει κανέναν να τον καρφώσει με την πρώτη.
0: Και εγώ διαβασμένο, τα διάβαζα. Τα διάβαζα.
1: Είναι διαβασμένο.
0: Τα διάβαζα. Αυτό
1: μακριά από το παιδί
0: δεν διαβασμένο. Δεν πρέπει να ερχόμαστε, ρε. Να μην είμαστε αδιάβαστοι. Ο άλλος πριν νόμιζε ότι δεν κατάλαβα ποιος είναι ο Σρέντερ. Προφανώς ξέρω ποιος είναι ο Σρέντερ, παιδιά, αλλά εκείνη την ώρα δεν ήμουν σε νευρική κατάσταση να απαντήσω. Γιατί μετά κρατιόμουν, έλεγα κρατήσω τύρι, γιατί θα γίνει πάλι πόλεμος εδώ.
1: Γιατί κρατιόσουν, παιδιά.
0: Άστο τώρα. Πάμε. Λέει ο Τάκης, καλαμάρια και γαρίδες είναι εγκληματική οργάνωση στο Μαξίμου. Αυτό τώρα, τα καλαμάρια με τις γαρίδες τι σχέση έχουν όμως με το αν είναι εγκληματική οργάνωση στο Μαξίμου, παιδιά. Έρχονται εκλογές, έχετε ευκαιρία όλοι σας να πάτε στις κάλπες, να μαυρίσετε όποιον θέλετε, να ασπρίσετε όποιον θέλετε και μετά να μην μας λέτε εμάς. Οι μισοί δεν πήγατε στις κάλπες και έχετε άποψη. Όσοι δεν πάνε στις κάλπες να μην έχουν άποψη. Μόνο αυτοί που πάνε στις κάλπες.
1: Ο Αντώνης ο Παπαργύρης μου έλεγε πρόσφατα και έχει δίκιο ότι είναι άλλο το εκλογικό σώμα που απαντάει στις δημοσκοπήσεις.
0: Και άλλο,
1: το εκλογικό σώμα που πάει στις κάλπες.
0: Γι' αυτό είπα ότι να πάνε στις κάλπες όσοι θέλουν. Γιατί άμα δεν πάνε στις κάλπες, μετά να μην. Πώς το λένε, μετά την απομάκρυνση του ταμείου δεν λάθος αναγνωρίζετε. Να πάτε στις κάλπες να ψηφίσετε, παιδιά, να μην έχουμε αποχή 50% και 60%. Τα κάνουμε μετά και το 60% να βρίζει μετά για αυτό που κυβερνάει. Όποιος κυβερνάει. Λοιπόν, αυτοί που ψηφίζουν, ναι. Έτσι. Αυτό είναι. Το λέω χρόνια τώρα. Άντως. Από πού προκύπτει, λέει ότι είναι ο Τσίπρας δεύτερο κόμμα. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να έχει ένα περίπου 17% στο πολύ και το αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν. Οι τελευταίες που βλέπουμε. Αυτό νομίζω είπε ο Βασίλης πριν. Αυτό δεν είπε ο Βασίλης. Δεν μετριέται σαν κόμμα, γιατί δεν υπάρχει και σαν κόμμα, ούτε κυρία Καριστιανού υπάρχει σαν κόμμα.
1: Μετριέται στις δημοσκοπήσεις που γίνονται, ναι, και που δεν δημοσιεύονται και σωστά δεν δημοσιεύονται.
0: Ναι,
1: γιατί
0: αυτό.
1: Δεν μπορεί, ναι, ένα κόμμα που δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί να το μετράζει πώς θα πάει.
0: Αυτό,
1: έτσι,
0: αυτό.
1: Δεν
0: αυτό
1: το συζητάμε. Ναι. Λοιπόν, διαβάζω σήμερα σε πολλές εφημερίδες, είναι από σοβαρά ξένα μέσα. Πήγε ότι δεν υπάρχουν μόνο χαμένοι από τον πόλεμο, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι αυτές τις τροφές κλπ.
0: Καταρχάς, τα όπλα πώς τα φτιάχνει.
1: Πέρα από αυτά, τι? Εδώ μιλάμε για τον αποκλεισμό και τα πετρελαϊκά.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι έχει βγάλει κάθε εταιρεία, λέει, Bloomberg για παράδειγμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Κέρδος έως και 4,75 δισεκατομμύρια δολάρια αναταραχή.
0: Τι εταιρεία? Ποια εταιρεία, τι είδους εννοείς?
1: Πετρελαϊκές. Σελ, BP. Σελ, BP, Total, Energy.
0: Χθες ότι οι εκτιμήσεις που έκανε το οικονομικό επιτελείο για την ανάπτυξη κλπ. Γίνονταν με τιμή δολαρίου βαρέλι 62 δολάρια. Και τώρα γίνεται με εκτίμηση 89.
1: Σωστό. Αυτό αφορά άλλο μέγεθος όμως. Εδώ μιλάμε ότι δεν υπάρχουν απλώς μόνο χαμένοι. Δεν χάνουν όλοι από τον πόλεμο δηλαδή. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι κερδίζουν και κερδίζουν τα ντερά τους. Αυτό λέω.
0: Βεβαίως και τους συμφέρει. Βεβαίως. Αυτοί οι οποίοι είναι οι εναλλακτικές λύσεις, για παράδειγμα. Αυτοί οι οποίοι. Αν και η Αμερική που έχει πετρέλαιο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και εκεί τα καύσιμα έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Τραμπ. Αλλά προς το παρόν το αντιμετωπίζει, ότι θεωρεί πως ο Νοέμβριος είναι μακριά. Δεν είναι πολύ μακριά ο Νοέμβριος, νομίζω εγώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα είσαι 80 ετών, ίσως θα βλέπεις έτσι.
1: Τώρα πέρα, ναι, από αυτούς τον κόσμο. Θα σου πω κυρίως τον χαμένο αλλά και τον κερδισμένο. Λέγε κάποτε ο Μπρέχτ ότι σε έναν πόλεμο ο λαός των ηττημένων είναι, πώς να σου πω, πολύ δυστυχής την επόμενη μέρα. Ναι. Αλλά και ο λαός πολλών νικητών, έλεγε, είναι επίσης δυστυχής. Δηλαδή βλέπετε ότι
0: μετά
1: και να κερδίσουν, βλέπεις οι Αμερικάνοι και να κερδίσουν και να, ναι, κερδίσουν, έτσι. Ο κόσμος πρόβλημα θα έχει.
0: Τέλος πάντων, υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Παραπάνω.
0: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί.
0: Η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω πάντως είναι μια εικόνα ότι. Δεν ξέρω τώρα. Είναι μια τρέλα αυτό. Σε 10 μέρες τελειώνει ο πόλεμος, σε 15 μέρες τελειώνει ο πόλεμος, σε 2 εβδομάδες θα έχουμε τελειώσει. Δεν είναι. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο μαζί μας να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχουμε καιρό να το κουβεντιάσουμε, αλλά αφορά 2,5 εκατομμύρια Έλληνες συν τους 200.000 που θα βγουν φέτος στη σύνταξη. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός ο φετινός. Ναι, νομίζω τον έχουμε. τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Ο καθηγητής, νομίζω ότι τον ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται συστάσεις, ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Σας ευχαριστώ για την τιμή, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Μας έκανε εντύπωση και εμένα προσωπικά η μέση κύρια σύνταξη σύμφωνα με τα στοιχεία για τον Απρίλιο, μόλις που ξεπερνά το 865 ευρώ μεικτά.
2: Αφαιρουμένη στις εισφοράς υπέρ υγείας 6%, κύριε Σκουρή, πηγαίνουμε σε αυτό το οποίο είναι κυρίως τα 800 ευρώ. Είναι πολύ κάτω από τον κατώτατο μισθό, άρα 6 στους 10 και πλέον 6,5 στους 10 συνταξίγους παίρνουν σύνταξη κάτω από τον κατώτατο μισθό. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι είναι κυρίως... αφορά τους νεότερους συνταξιούχους, τα αφορά τον κύριο Ξενάκη, την πλειοψηφία των σημερινών ασφαλισμένων. Mm-hmm. Με νόμο του τρίτου μνημονίου η σύνταξη δεν βγαίνει όπως έγινε των πατεράδων μας και των παλιών ασφαλισμένων με βάση τους καλύτερους τελευταίους μισθούς, τους πιο όριμους και πιο αναπτυγμένους, αλλά βγαίνει με αυτό το οποίο πια στη διεθνή βιογραφία προσπαθώ σιγά σιγά να το περάσω ως μια σκληρή ρήτρα Τσίπρα. Είναι η ρήτρα του τρίτου μνημονίου, που λέει ότι η σύνταξη θα βγαίνει με τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου.
0: Ναι. Και, άρα, μάλιστα, λοιπόν, και μάλιστα, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι δεν είναι όλου καν του εργασιακού βίου. Είναι τον χρόνο μετά το 2002 ή κάνω λάθος.
2: Έτσι, ναι. Το ευρικό. Είναι το σύστημα του
0: το μισθού
2: σε ευρώ. Διότι αν, κύριε Ξενάκη, ναι, αυτή η σκληρότερη ασφαλιστική διάταξη που έχει περάσει ποτέ στον πλανήτη, επιχείρησε η Θάτσερ ένα χρόνο πριν φύγει να περάσει τη σύνταξη με βάση όλο τον εργασιακό βίο, και δεν την πέρασε, δεν μπόρεσε να το περάσει. Ναι. Κατάφερε όμως εδώ η αριστερά να το περάσει. Είναι η χειρότερη αρχή του ασφαλιστικού βίου. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω, όλων των παλιών ασφαλισμένων, γι' αυτό οι νέες συντάξεις από το 2016 και μετά. Γι' αυτό απαντάτε σε αυτή την παρατήρηση του κυρίου Σκουρή. Γιατί βγαίνουν οι νέες συντάξεις κατά 20 με 30% μικρότερες σε σχέση με τις παλιές συντάξεις του ίδιου κλάδου, της ίδιας ασφάλισης και ούτω καθεξής. Γιατί υπολογίζονται, αν βγείτε εσείς το 2030, κύριε Ξενάκη, θα υπολογιστούν όλοι οι μισθοί το 2002, από τότε που πήγαμε στο ευρώ, έως το 30.
0: Με τα σκαμπανεβάσματα. Με τα σκαμπανεβάσματα.
2: Αυτό κατάφερε μόνο η κυβέρνηση αριστεράς να βάλει τη σκληρότερη. Γι' αυτό το λέμε στα βιβλία, δηλαδή ο τελευταία τα λέω ρήτρα Τσίπρα, να καταλάβει ο κόσμος, είναι του τρίτου μνημονίου.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν.
1: Συγγνώμη λίγο, ένα τεράστιο αριθμό, από ένα 500-700 χιλιάδες, δεν ξέρω, έχουν σύνταξη 400 ευρώ. Φαντάζομαι αυτή δεν πήραν σύνταξη μετά το 19.
0: Αυτή είναι η σύνταξη την οποία έχουν δουλέψει παρά ελάχιστα.
1: Περίμενε για να καταλάβουν.
2: Σήμερα 500.000 συνταξιούχοι, παλιοί και νέοι, έχουν σύνταξη έως 500 ευρώ. Είναι παλιοί και νέοι. Αλλά επαναλαμβάνω, σε ένα στοιχείο το οποίο μπορείτε να το αναζητήσετε στην ΕΝΙΠΕΚ τώρα, είναι του Απριλίου, ότι οι συντάξεις των νέων συνταξιούχων, κύριε Σκουρή, των νέων συνταξιούχων που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, επειδή βγαίνουν με αυτό που λέμε, με αυτή την αρχή, είναι κατά 42% μικρότερες από τις αντίστοιχες συντάξεις του δημοσίου μετά το 2016.
1: Αυτό, κύριε Μητρόπουλα, δεν αλλάζει.
2: Αλλάζει με νόμο, κύριε Σκουρή.
1: Άρα αλλάζει με νόμο.
2: Αλλάζει, ναι, κύριε Σκουρή. Ναι. Γι' αυτό λέμε.
1: Θέλω να πω, δεν είναι κάποια δέσμευση που είναι 100 χρόνια στο ταμείο, όπως το λέμε.
2: Πέρασε όμως με το τρίτο μνημόνιο και με τον νόμο Κατρούγκαλου. Θεωρώ ότι ήταν λάθος τότε, ίσως δεν το κατάλαβε τότε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, ή το σύστημα που νομοθέτησε το τρίτο μνημόνιο και τον νόμο Κατρούγκαλου. Την αρχή είναι δύο οι σκληρές αρχές αυτού του συστήματος. Είναι η ρήτρα προσδοκίμου, δηλαδή το να αυξάνονται τα όρια ηλικίας από τα 27 και μέχρι το 2060 ανάλογα με το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού, του ίδιου νόμου, το τρίτο μνημόνιο, και η ρήτρα της σύνταξης με βάση ολόκληρο τον ασφαλιστικό βίο. Για μας τους ερευνητές, πέρα από πολιτικές προσεγγίσεις λοιπά, τα δύο αυτά ζητήματα που προκαλούν οι δύο αυτές αρχές είναι σημαντικά. Και βεβαίως είναι δύσκολα για τους νέους συνταξιούχους.
0: Να ρωτήσω κάτι πρακτικό, κύριε καθηγητά.
2: Ορίστε.
0: Επειδή είπατε για τις συντάξεις αυτές που είναι 400 και 500 ευρώ, αυτοί που παίρνουν σύνταξη 400 και 500 ευρώ, στο περίπου πόσα χρόνια πραγματικής εργασίας έχουν για να παίρνουν 400 και 500 ευρώ.
2: Είναι όλοι με μειωμένες τις 4.500 ευρώ.
0: Το οποίο σημαίνει πόσο, αλλά 15 χρόνια
2: αυτό,
0: εργασίας καθαρίσεις, δεν είναι.
2: 15, αλλά, κύριε Ξανάκη, αυτή μέχρι το 19, ναι, η τρίτη παρέμβαση κακή της κυβέρνησης είπε και πρέπει να πει κάτι γι' αυτό, ναι, και ο κύριος πρόεδρος του ΔΟΣ, ναι, η κατάργηση του ΕΚΑΣ. Αυτοί τώρα που έχουν ορδοδάει ο κύριος Κουρής, αυτοί που είχαν μέχρι 500 ευρώ, παίρνανε 230 η πρώτη σκάλα του ΕΚΑΣ, 170 η δεύτερη σκάλα, 130 η τρίτη σκάλα, 70 η τέταρτη σκάλα. Δηλαδή αυτός που παίρνε 500 έπαιρνε τη μικρή σκάλα. Αλλά η αγρότησε, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, που έχει σήμερα αναπηρική ή αγροτική 300 ευρώ, έπαιρνε και 230 το μεγάλο του ΕΚΑΣ, τη μεγάλη σκάλα του ΕΚΑΣ, ναι, και είχε 530 ή 600.
1: Εμείς λοιπόν, εδώ έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένως υπέρ της επανόδου του ΕΚΑΣ, ναι, και όχι μόνο σήμερα, νομίζω και τώρα. Και για πολλές εκπομπές, αλλά και όσοι είμαστε μαζί εδώ με το Σωτήρι, λέμε ότι πρέπει αυτό να επανέλθει.
0: Είναι σωστό και δίκαιο, νομίζω.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Και δίκαιο.
2: Γι' αυτό διαβάζω ένα κίνημα των συνταξιούχων που με έχει καλέσει να μελετήσω. Δεν μετέχω, αλλά κάνουν έναρξη πολιτικής κίνησης στις 25 του Μαΐου. Κυρίως θα προτάξω το ΕΚΑΣ. Με κάλεσαν να μιλήσω στην κίνησή του στις 25 Μαΐου στο Ξενοδοχείο Αμαγγεία. Το ΕΚΑΣ κυρίως, αλλά κυρίως η ρήτρα, αυτό που εξηγήσαμε. Να καταργηθεί η ρήτρα τη σύνταξη, κυρίως πλήττονται οι νέοι συνταξιούχοι. Ναι. Κύριε Ξενάκη, και δεν λέμε.
0: Τότε, μα όλο ο νόμος Κατρούγκαλου γι' αυτό έγινε, για να μην πειραχτούν, ναι, τόσο, ναι, ναι, πολλοί προηγούμενοι, ναι, και να,
1: ναι,
0: είναι υπόλοιποι.
1: Αυτό, ναι, ναι, έτσι,
2: δεν λέμε όποιος. Και δεν λέω όποιος ξεκινάει με μεγάλη. Με μεγάλο μισθό και καταλήγει επίσης με μεγάλο μισθό. Τον τελευταίο καιρό έχω βγάλει πολλών σημαντικών συναδέλφων σαν τις συντάξεις, που είναι καλές συντάξεις. Αλλά δεν ξεκίνησαν από 400 που ξεκινούν τα παιδιά με τη μερική απασχόληση.
0: Έτσι, έτσι, έχει τα δίκιο.
2: Άρα λοιπόν,
1: τώρα, μια τελευταία, ναι, ερώτηση για να προλάβουμε τουλάχιστον από μένα. Οι συνταξιούχοι ανήλθαν στα 2,2 εκατομμύρια και κάτι, και 332,000.
2: Μάλιστα.
1: Το φετινό Απρίλιο θα αντέξει το σύστημα, κύριε Μητρόπουλε? Με την έννοια και του δημογραφικού προβλήματος θα υπάρχει, θα αρχίσουμε ξαφνικά το προσδόκιμο έτος.
0: Φέτος πρώτη
1: να
0: χρονιά,
1: 5
0: κύριε καθηγητά, θα το διαβάσετε, φαντάζομαι, είναι άσχετο το αντικείμενό σας. Θα πάνε στην πρώτη δημοτικού 70.000 παιδιά, είναι ο χαμηλότερος αριθμός μεταπολιτευτικά που θα πάει στην πρώτη δημοτικού.
2: Επειδή αναδείξαμε πριν και σε εσάς ότι το 2025 ήταν το έτος με τις λιγότερες γεννήσεις από το 1932, τότε μετράμε με επιστημονικά κριτήρια γεννής θανάτους. Ήτανε το με τις λιγότερες γεννήσεις. Το τρίμηνο του 26 δεν θέλουμε να διανοηθούμε ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία στα ληξιαρχεία. Ότι δηλαδή έχουμε χωριά που έχουμε μόνο θανάτους. Έχουμε ένα χωριό τρίγωνο στη Δράμα που το μοναδικό παιδί στην παιδική χαρά, το παιδικό σταθμό, επειδή κλείνει ο παιδικός σταθμός λόγω του ενός παιδιού, πάει στο διπλανό χωριό της Βουλγαρίας. Και εδώ χρειάζεται λοιπόν ανάταξη αυτή τη πληθυσμιακή κατάρρευση. Ξέρω για τον δυο σα ευαισθητία, πρέπει κάτι ουσιαστικό να γίνει. Έχουν πάρθει μέτρα, αλλά είναι αληθιτελή για να ανατάξουν αυτή την κατάρρευση.
0: Μόλις 69.865 κατανομές νηπίων για την πρώτη τάξη των δημόσιων εκπαιδευτικών σχολείων και του σχολικού έτου 26-27. Γιατί τελειώνει αυτή η διαδικασία τώρα. Δεν υπάρχει πιο χαμηλό νούμερο τις τελευταίες δεκαετίες.
2: Τα τρία χρόνια του πολέμου, 40-41-42, αν δείτε, και του εμφυλίου τα δύο. Είχαμε υπερδιπλάσιες γεννήσεις των θανάτων. Σκοτωνόντουσαν.
0: Και τώρα είναι το ανάποδο ακριβώς.
2: Ενώ τώρα το 25 έχουμε 66.500 γεννήσεις και υπερδιπλάσιες θανάτων.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε.
1: Θέλω να πω το εξής, και νομίζω θα συμφωνήσουμε και οι τρεις, ότι καλό είναι να καταγγέλλουμε ό,τι έχει γίνει. Όποιος λοιπόν δεν συμφωνεί με τον νόμο Κατρούγκαλο, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι ο Μητσοτάκης, είτε να το καταργήσει.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι, ναι,
1: και να τελειώσει η δουλειά. Τα υπόλοιπα είναι απλώς.
0: Και κύριε καθηγητά, πρέπει αυτό να πω ότι δεν βλέπω στο πρόγραμμα κανενός κόμματος πλην της επιστροφής του ΕΚΑΣ, έτσι το οποίο το λένε κόμματα, το ΠΑΣΟΚ. Το έχει πει καιρό τώρα το ΠΑΣΟΚ. Όλα τα υπόλοιπα, αυτή την πλήρη επιστροφή στο σύστημα, ότι από την αρχή δεν το βλέπω πουθενά.
1: Αντιθέτως, περιμένουμε αύξηση των ορίων, έτσι.
2: Σε επίρρωση αυτών που λέτε, το 19 κυβέρνηση είχε προτάξει κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και της προσωπικής διαφοράς. Την προσωπική διαφορά την καταλήγει με 7 χρόνια.
0: Όχι, αυτή η κυβέρνηση.
2: Όχι, η σημερινή.
1: Ναι,
2: είχε υποσχεθεί, κύριε Σκουρή, το θυμόσαστε, να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Δεν το θυμόμουν, το θυμόμουν.
2: Όχι μόνο δεν κατήργησε, αλλά θωράκισε τον νόμο Κατρούγκαλου μέσω του νόμου Βρούτση.
0: Αλήθεια, που είναι απλώς το 23 δεν το ξαναείπε. Και σου λέει και αν θα τις εκλογές του 23 και δεν το ξαναείπε. Πώς είναι ο Τσίπρας. Εγώ έκανα ξανά εκλογές όμως και τις κέρδισα. Και έχει δίκιο.
2: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Μια κουβέντα μόνο στο τύρι, ναι. Οι εκλογές δεν είναι για κανέναν να κερδίσει χάνει η κολυμβήθρα του Σιλουάμ.
0: Το λέω γιατί το επικαλούνται όλοι.
1: Και εγώ λοιπόν το λέω για όλους, ναι. Και για εμάς που κάνουμε την κριτική, ότι οι εκλογές δεν είναι κολυμβήθρα του Σιλουάμ. Εκλογές είναι.
0: Η φρέσκια εκλογική. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, το εκλογικό πράσινο φως είναι κατά κάποιο τρόπο το ότι πράσινο φως για να προχωρήσεις. Δεν είναι πράσινο φως για να κάνεις ό,τι θες, είναι για να προχωρήσεις και να κάνεις αυτό που υπόσχεσαι ότι θα κάνεις. Ναι. Άμα δεν το κάνεις, έχεις ένα θεματάκι. Λοιπόν, πάμε σε, που λες και εσύ, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως τώρα δικτύου κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φωνούν στολές προσομοίωσης γύρω τους για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν εκείνη και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγευτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε κύριε Κύρκο. Ο κύριος Κύρκος μαζί μας, το είπαμε, δεν το είπαμε στην αρχή. Κάναμε αλλαγή βάρδιας. Δημήτρης Κύρκος εδώ μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και εσάς, για τα μηνύματά σας.
3: Ακούτε Ionion FM. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Ακούτε Ionion FM.

μέρες που δεν φτάνουν στο βράδυ. Υπάρχουν δρόμοι που αν τους πάρεις σε ξεχνούν. Υπάρχουν χέρια που δεν φτάνουν στο χάδι. Ζητάνε μόνο χέρια για να κρατηθούν. Ζητάνε μόνο χέρια.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Δεν είπες να πας στα κανένα βούλα.
2: Ναι, αλλά εσύ δεν μου είπες.
1: Πώς σου καλύψεις με τίποτα. Πώς βρέθηκες από τα κανένα βούλα στο λουτράκι.
2: Το νερό.
1: Ποιο νερό.
2: Που πίνεις και σου διαλύονται τα άλατα.
1: Το νερό βρε βλάκα. Ποιο νερό βρε που θα βάζεις με το χεράκι σου μέσα στα ιαματικά νερά που το συνιστούν όλοι οι γιατροί.
2: Μάλιστα, αλλά τα άλατα.
3: Τι θα τα κάνεις με τα άλατα. Πασάτε έμποσης.
2: Εγώ αρχικός ήθελα στα κανένα βούλα, αλλά μετά μου λέει
1: σκάλος μου. Σκάλος. Κανείς δεν σου πει τίποτα. Κανείς δεν σου πει τίποτα. Θα πας στα κανένα βούλα.
2: Μα θέλω νερό.
1: Για να πιες από το ψυγείο, ρε.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Βασίλειος Χουρίς. Τι λέει εδώ πέρα ένας φίλος, ο Γιώργος λέει: έχει καταδικαστεί εκεί από τον Κυριάκο, έχει τιμωρήσει μητέρες με ανήλικα. Λέει: αυτά βλέπουν οι νέες γενιές και δεν τεκνοποιούν. Είδαν πώς συμπεριφέρθηκαν το κράτος στις μητέρες τους. Ευχαριστώ. Είναι πολλά που σκέφτονται και δεν τεκνοποιούν. Δεν είναι μόνο η σύνταξη στην μητέρα. Είναι πολύ περισσότερα που ξεκινά τη ζωή σου και φτάνει μέχρι τη σύνταξη, τη μητέρα κάπως. Δεν νομίζω ότι η σύνταξη το πρώτο. Δεν λέω πως είναι κακό και αυτό. Μακάρι να μπορούσαν να παίρνουν σύνταξη οι μητέρες. Αλλά
1: κάνα το ξεκίνημα. Παιδί, παιδιά, στα 20 και στα 30 δεν σκέφτεται τη σύνταξη. Ξεχάστε τα αυτά τώρα, μην κοροϊδευόμαστε.
0: Ναι. Σύνταξη είναι ένα θέμα, όχι για
1: είναι και αντικειμενική η λόγη. Είναι γιατί μια γυναίκα έχει αλλάξει πια. Πώς να σου πω, βγαίνει στο επάγγελμα, είναι δύσκολο να κάνει παιδιά.
0: Οι μαμάδες μας δεν ήταν εργαζόμενες στις δικές μας γενιές.
1: Τεκνοποιούν σε μεγαλύτερη πια ηλικία, με αποτέλεσμα να μην γίνεται, να μην υπάρχει χρόνος για δεύτερο παιδί, έτσι, για να θέλουν να βγουν κάπου. Ναι. Είναι σύνθετα και πραγματικά τα προβλήματα, γιατί εγώ ήμουν ένας από αυτούς.
0: Αντιπεριστικά
1: είχα δεχθεί και πολλές επιθέσεις, ναι, όταν είπαν θα δώσουμε ένα χιλιάρικο και μετά έλεγαν, εγώ έλεγα κακομίρισο, όλο το χιλιάρικο, μου το πάρουν, θα πάνε κατευθείαν στο κρεβάτι να κάνουν παιδί. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν. Αν δώσουμε 2.000, είχα δύο παιδιά. Δηλαδή αυτά δεν υπάρχουν. Θέλω να πω, είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
0: Επειδή απευθυνόμαστε σε κόσμο που νομίζω το ξέρει σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή του λέμε αυτό που ξέρει τώρα κι εμεί. Ναι, δεν του λέμε αυτό που δεν ξέρει. Σε κόσμο που είτε είναι νέο, εντάξει, δεν ξέρω πώ είναι, μα ακούνε, είτε έχουν παιδιά τα οποία έχουν φτάσει στα 25 και τα 30 και είναι ακόμα στο σπίτι τους. Εμάς η δικιά μας γενιά δεν ήταν στα 25 και στα 30 σπίτις πια. Είχε φύγει από το σπίτι της. Είχε εξαλαφρώσει τους γονείς της από το βάρος. Ποτέ ένα παιδί δεν είναι βάρος.
1: Σε παρακαλούσαν να μην φοβόταν να βγεις από το σπίτι. Και όμως θα έφευγες. Τι να κάνουμε.
0: Δεν είχαν αυτό το βάρος, ας πούμε. Κακώς το λέω βάρος, παιδί μου. Την υποχρέωση το παιδί. Λοιπόν, έχουν αλλάξει τα πράγματα και δεν είναι μόνο η σύνταξη. Η σύνταξη είναι ένα θέμα.
1: Τώρα, επειδή και δύο γονείς είμαστε, το παιδί μακάρι να μπορούσε να μείνει για πάντα στο σπίτι, ο γονείς θα το ήθελε τώρα.
0: Μην το λες, μην το λες. Εγώ δηλαδή είμαι αυτός που λέω ότι μακάρι να ανοίξει το θεράτη και να πετάξει μόνος του.
1: Και αυτό το λες, είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μου λες όταν αρχίζει να γυρίσει ο Νικόλας τώρα, τον περιμένεις. Δεν κάθεσαι εξάγρυπνος. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίος. Εμένα μου αρέσει ο Τραμπ, έτσι, για τη σταθερότητα των απόψεών του. Και η κυρία λέει να πνέει με μηχανική υποστήριξη και έχει μόλις 1% πιθανότητα να επιβιώσει.
0: Από κάτι τώρα.
1: Είπε, η απάντηση των 14 σημείων του Ιράν τη χαρακτήρισε απαράδεκτη, ηλίθια και σκουπίδι.
0: Από κάτι τώρα. Είναι μερικές φορές πραγματικά που. Εντάξει, θα τους κάνεις και λίγο, ας πούμε, τους Ιρανούς συμπαθείς. Κατάλαβες και Πριτάνης της διπλωματίας. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα.
1: Και είναι πραγματικά η είδηση μεγάλη στον κόσμο. Πάει στην Κίνα. Θέλει να χωρεί για το πετύχημα αργά σήμερα.
0: Πάει στην Κίνα με ατζέντα που δεν θέλει να είναι το μεσανατολικό. Πάει μια ομάδα επιχειρηματιών μεγάλη. Ναι. Πάει να μιλήσει για τεχνολογία, για εμπορικές σχέσεις, δασμούς κλπ. Πάει για business. Και αυτό το ξέρει να το κάνει καλά ο Τραμπ. Πολέμους δεν ξέρει να κάνει καλά, από ό,τι κατάλαβα. Το άλλο όμως το ξέρει πάρα πολύ καλά για τη χώρα του, πιστεύω εγώ. Και πάει γι' αυτό. Πάει λέγοντας πολύ γλυκά και θερμά λόγια για τους Κινέζους. Δεν ξέρω αν είδες τις δηλώσεις που έκανε χθες. Για τη φιλία του με το ΣΥ, με το τι καταπληκτικός ηγέτης που είναι, με όλα αυτά. Και από ό,τι μαθαίνω και στην Κίνα του ετοιμάζουν μια πολύ έτσι θερμή υποδοχή. Τώρα όλα αυτά παιχνίδια γεωπολιτικά είναι, δεν λέω έτσι.
1: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι αντίπαλοι σήμερα?
0: Η Αμερική και η Κίνα.
1: Αυτοί παλεύουν για την ηγεμονία.
0: Ο Τραμπ είναι εφής άνθρωπος. Το ξέρει αυτό λοιπόν, φαντάζομαι. Και πάει έτσι όπως κατά γνώμη μου πρέπει να πάει, αν θέλει να μην διαρρήξει τις σχέσεις του παραπάνω με την Κίνα.
1: Αυτό προσπαθούν κατά τη γνώμη μου να μην έχουν μεταξύ τους, να μην φτάνουν στα άκρα μεταξύ τους. Προετοιμαζόμενες όμως και οι δύο.
0: Αν χρειαστεί να φτάσουν.
1: Όταν χρειαστεί να φτάσουν.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Είναι αυτό είναι.
0: Αυτές είναι δύο δυνάμεις. Οι μεγάλες, η Ρωσία ποια είναι έξω από αυτό. Είναι δύο μεγάλες δυνάμεις. Η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι, αλλά η Κίνα είναι ο ανερχόμενος και πλέον έχει ανέρθει. Δεν είναι ο ανερχόμενος. Έχει ανέρθει. Είναι γίγαντας κανονικός. Είδατε, όποιος είδε την πρόσφατη στρατιωτική παρέλαση, πρέπει να έπαθε ένα σοκ. Η οποία κρατούσε και τρεις ώρες και τη δείξανε. Απίθανα πράγματα δείξανε. Αλλά πέρα από αυτά και στα οικονομικά.
1: Βλέπω από το Ινστιτούτο της Στοκχόλμης ότι αυξάνει πολύ τις στρατιωτικές της δυνάμεις η Κίνα.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία όμως δεν επιχειρεί να επικρατήσει με τα όπλα. Έχει μια διαφορετική στρατηγική. Όχι. Βλέπω όμως πια ότι και αυτή αυξάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις στρατιωτικές της δαπάνες.
0: Επίσης και αυτή τα πουλάει. να πω. Θέλω να πω ότι κάνει και αυτή πουλάει όπλα σε πάρα πολλές χώρες. Έτσι, μην κοιτάς που εμείς στην Ευρώπη δεν παίρνουμε κινέζικα όπλα.
1: Τώρα γυράζει τα ρούχα.
0: Αρχίζει που λέει κινέζικα αυτοκίνητα.
1: Κινέζικα αυτοκίνητα.
0: Ναι, αμέ. Κινέζικα αυτοκίνητα. Λοιπόν.
1: Α, πού θα είναι ο Καραμαλή στην.
0: Στην Κίνα.
1: Ημέρα το συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έλα, πες μου γιατί...
1: Μην γελάς, είναι όλα.
0: Δεν γελάω,
1: δεν μπορώ να τη σταματήσουμε την κουβέντα.
0: Πού θα είναι.
1: Λοιπόν, με τον Κινέζο πρέσβη στη Θράκη.
0: Τέλεια. Α, για τα καπνά, ε.
1: Φαντάζομαι...
0: Άμα καπνίζουν
1: Κινέζοι.
0: Άμα κάθε Κινέζος καπνίζουν, λέει, καπνίζουν κάθε Κωνσταντίνε, ναι, όπως λέγαμε παλιά. Λοιπόν, καπνίζουν ατελείωτα, εν πάση περιπτώσει. Είναι κράτος καπνιστών, ναι, βαριά καπνιστών.
1: Όντως,
0: αν πες πούμε, αυτό. Να πούμε λοιπόν αυτό που λέγαμε. Αν κάθε Κινέζος πάρει ένα κουτί τσιγάρα από την Ελλάδα, θα γίνουμε μεγαλοεξαγωγή σιγάρων.
1: Όχι, για το λάδι το λέγαμε. Αν
0: αυτό κουτάλι, λέω, ναι. Μια κουταλιά λάδι να τρώνε κάθε μέρα, έφυγε το λάδι μας όλο.
1: Ξεπουλήσαμε.
0: Με φαίνεται δεν τρώνε.
1: Και πήγαινε ο Σαμαράς, πήγαινε ο Καραμαλής, πήγαινε ο Τσίπρας, πήγαινε ο Παπαντρέου, πήγαινε ο Σιμίτης. Και πάντα ήταν το ίδιο, το θυμάσαι.
0: Τους κατεβάζανε στην Κρήτη, τους κάνανε τα τεινάζανε της Ελίας εκεί στο μάζεμα των Ελιών. Κοιτούσε ο Κινέζος από κάτω.
1: Ερώτημα τώρα, εγώ πραγματικά το έχω.
0: Τι μου θύμιζες, ναι.
1: Πάνε τώρα, ο Γερμανός πάει, ο Γάλλος πάει, ο Αμερικάνος πάει στο Πεκίνο, έτσι. Ναι. Και αντιστοίχως ο ΣΥ, ο Κινέζος, πάει στις άλλες χώρες. Ερώτημα, εμείς γιατί να έχουμε διακόψει ουσιαστικά τις διπλωματικές μας σχέσεις.
0: Με την Κίνα.
1: Τι κάνουμε. Έχουμε γίνει μια επίσκεψη. Έχεις δει κάποιον. Ουσιαστικά είπα, ότι καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Δεν έχουμε κακές σχέσεις με την Κίνα.
1: Δεν έχουμε καλές σχέσεις με την Κίνα. Το ακριβώς αντίθετο έχουμε αυτό το εταιρικό και φαίνεται για τα λιμάνια και από αλλού. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα θέμα. Αυτό κατά τη γνώμη μου αφορεί εν μέρει και τη Μόσχα. Τώρα θα πάνε οι άλλοι Ευρωπαίοι. Εμείς έτσι θα καθόμαστε.
0: Όχι, ήδη
1: κάναμε. Μόνοι μας δηλαδή, μόνοι μας θα είμαστε απομονωμένοι.
0: Ήδη κάναμε κάποια βήματα. Απομονωμένοι δεν είμαστε καθόλου. Τώρα αυτό το παραμύθι της απομόνωσης ξεχάνεται. Δεν είναι απομόνωση. Απομόνωση καμία δεν υπάρχει. Είμαστε μια
1: μεγάλη.
0: Καθόλου απομονωμένοι δεν είμαστε. Περνάμε την καλύτερη περίοδο σχέσεων με τις ΗΠΑ. Ο Μακρόν ήταν εδώ πέρα πριν από λίγο διάστημα. Με τη Μελόνι μια χαρά είναι σχέση του Πρωθυπουργού. Με τη Μεγάλη Βρετανία καλές είναι σχέσεις μας. Με τη Γερμανία δεν ξέρω πώς είναι αυτή την περίοδο. Καμιά απομόνωση δεν υπάρχει. Αυτές τις σαγλαμάρες τις λέγαμε για τον Ερντογάν, ας πούμε. Ναι. Τις λένε τώρα. Η Ελλάδα δεν έχει περάσει ποτέ εποχή που να μην ήταν τόσο πολύ εξωστρεφής και καθόλου απομονωμένη. Αυτές που τα λένε λέει σαγλαμάρες με όλο το σεβασμό.
1: Εγώ λέω σαγλαμάρες, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ ξανά είμαστε και θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Γιατί
0: δεν είμαστε καθόλου απομονωμένοι.
1: Τα ξανάκουσα και τα ξανακούω. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Απομονωμένοι ήμασταν όταν η Ευρώπη μας έδειχνε και μας έλεγε κλόουν. Τότε ήμασταν απομονωμένοι. Τώρα δεν είμαστε απομονωμένοι.
1: Όταν λοιπόν, μας έδειχνε κλόουν, όταν μας έβαζε σε μνημόνια, κύριε Ξενάκη.
0: Ναι,
1: η ιστορία των μνημονίων.
0: Τα οποία τα υπογράφαν και αυτοί που τα σκίζανε. Μην αρχίσουμε τα ίδια.
1: Η ιστορία των μνημονίων. Η ιστορία των μνημονίων.
0: Το χθεσινό.
1: Η ιστορία των μνημονίων δεν ξεκίνησε το 2015.
0: Όχι βέβαια.
1: Ξεκίνησε το 2010.
0: Συνεχίστηκε όμως το 2015.
1: Συνεχίστηκε.
0: Α, μπράβο.
1: Αλλά πάμε ξανά.
0: Τους μνημονιοσκίστες. Ναι.
1: Άντε πάλι.
0: Του Σαμαρά και τον Τσίπρα.
1: Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Δεν τον Σαμαρά και ο Τσίπρα. Ο Σαμαρά ήταν η Νέα Δημοκρατία ολόκληρη. Και δεν ήταν κανένα να διαφώνησε τότε σε αυτά τα κομμάτια. Και οι μεγαλύτερε. Θα το πούμε για το Τσίπρα, να πούμε μια κουβέντα. Λέω ότι ξεκίνησε το 2015. Δεν θες να ακούσει ένα διάλογο. Ήρθες από το πρωί.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά. Προσπαθώ να δώσω ένα πράγμα, αλλά δεν μπορώ να καταπίνω και πώς να σου πω, σαν το ψάρι. Σαν το γλάρο.
0: Σ' άκουσα. Σ' άκουσα. Το πιο.
1: Σαν αμάσιτο το ψάρι. Τη
0: Μαρίδα. Είμαστε ποτέ πιο απομονωμένοι από το 2015. Είμαστε ποτέ πιο απομονωμένοι.
1: Πάμε ξανά, όχι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, δεν ήμασταν απομονωμένοι το 2015. Η χώρα έδινε μία μάχη μεγάλη.
0: Ναι.
1: Για να...
0: Με το Βαρουφάκι.
1: Με το Βαρουφάκι, με το Σαμαρά, με τον Παπανδρέου, με όλους.
0: Ναι.
1: Ας σταματήσει λίγο το καλαμπούρι το 2015.
0: Άσε τώρα, δεν μας μάθει την ιστορία από την αρχή. Συμφωνήσουμε.
1: Δεν γίνεται.
0: Θα πας να μας μάθει την ιστορία από την αρχή. Η οποία είναι πρόσφατη. Ο καθένας δεν ξέρει την ιστορία, δεν τη λύσουμε.
1: Θα κάνουμε ένα συνέδριο.
0: Στο ρέμα του να μιλάει μπροστά στο μισό ΣΥΡΙΖΑ πάλι μπροστά του. Ναι, και με την ίδια σχεδόν φρασιολογία που χρησιμοποιούσε και τότε. Τι να κάνω τώρα.
1: Εγώ θα προσπαθήσω για μία ακόμα φορά να προσπαθώ να λέω τα γεγονότα όπως τα γνωρίζω.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Και να προσπαθώ να μην προπαγανδίζω.
0: Ούτε
1: αυτό
0: εγώ.
1: Θα συνεχίσω να κάνω.
0: Ναι.
1: Και θα το κάνω μέχρι το τέλος.
0: Εγώ το ίδιο και κρινόμαστε και δύο ποιος προπαγανδίζει και ποιος όχι.
1: Δεν γίνεται αυτό όμως. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μεταδίδουμε κάποιες ειδήσεις, να κάνουμε κάποια πράγματα και να κάνουμε μικροπολιτικές.
0: Αυτό κάνουμε. Αυτό. Να μην κάνουμε μικροπολιτικές, αυτό λέω. Όταν ακούμε τη λέξη για κάποιο πρόσωπο να παθαίνουμε ανάφλεξη και να φεύγουμε. Ναι. Και εγώ όταν ακούω Καραμαλή μπορεί να παθαίνω κάποια, αλλά δεν το παθαίνω.
1: Σε παρακαλώ, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή που να έχει κάποια πράγματα και να μην έχει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Να ρωτήσει τον εαυτό σου.
1: Εγώ φταίω, γιατί εγώ κάνω στην άχρηση.
0: Βάλε ένα τραγούδι, βάλε ένα τραγούδι. Βάλε ένα τραγούδι, βάλε ένα τραγούδι. Βάλε ένα τραγούδι, βάλε ένα τραγούδι. Ερεμήσουμε, βάλε ένα τραγούδι.
1: Εγώ δεν είμαι
0: τραγούδι, ερεμήσουμε.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hot spot του ίντερνετ.
16: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
17: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Επιστρέψαμε. Ηρέμος και χαλαρός. Πάμε στην προστιγκλημένη μας σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές. Θα βρεις όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Και να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, που είναι μαζί μας. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Για την υπόθεση αυτή στην Κάτω τη Θωρέα, που πραγματικά ήταν μια εντυπωσιακή ληστεία, να πω εγώ, για τα πλαίσια ενός μικρού χωριού κλπ. Και το ότι υπήρξε άμεση σύλληψη των δραστών, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια.
3: Ακόμα πιο εντυπωσιακή θα λέγαμε η σύλληψη, η άμεση σύλληψη των πέντε αρχικά κατηγορούμενων. Θεωρούμε ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Ναι. Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο άμεσα σύλληψη ληστών οι οποίοι κινούνται με τέτοιο τρόπο και με τόσο βαρύ οπλισμό. Πραγματικά συνεχίζουν και μας εκπλήσουν οι αστυνομικοί αυτής της υπηρεσίας. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι κινήθηκαν πολύ γρήγορα και αυτό ήταν το σημαντικό σε αυτήν την υπόθεση και οι δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας. Έδωσαν άμεσα την πληροφορία. Ουσιαστικά οι περιπολίες βρέθηκαν σε όλες τις περιοχές της Φιώτιδας και της Βιωτίας και βοήθησαν πολύ στον άμεσο εντοπισμό του οχήματος, με το οποίο έφτασαν οι δράστες στο υποκατάστημα της τράπεζας και αποχώρησαν από αυτό. Εκεί ουσιαστικά βλέπουμε ότι γίνεται μία αλλαγή. Φτάνει μία γυναίκα και παραλαμβάνει τους 4 ληστές για να αποχωρήσουν από το σημείο. Εκεί ήταν ένα πολύ κομβικό σημείο, καθώς οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τους καταδίωξαν και κατάφεραν να τους εγκλωβίσουν σε κάποιο σημείο, σε κάποια επαρχιακή οδό, κινούμενοι προς το Αλεποχώρι, οι ληστές μπαίνοντας στην Αττική, και ουσιαστικά να τους αφοπλίσουν και να τους οδηγήσουν στην έδρα τους.
2: Όντως εκεί με γεμάτα περίστροφα επιχείρησαν να πυροβολήσουν.
3: Μας αναφέρθηκε από τους αστυνομικούς, πέραν του οπλισμού που κατήχαν και τις χειροβομβίδες που είχαν στην κατοχή τους, κάτι το οποίο δεν γνώριζαν οι αστυνομικοί πριν τους προσεγγίσουν, ότι και οι 4 ληστές ήταν οπλισμένοι με πιστόλια, με σφαίρα στη θαλάμη, έτοιμοι σε κάθε περίπτωση να κάνουν χρήση του οπλισμού. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο ήταν γι' αυτό
1: δεν
3: για τους αστυνομικούς.
1: Δεν κάνανε χρήση γιατί περικυκλώθηκαν γι' αυτό.
3: Προφανώς. Μιλάμε για περισσότερα από 15 άτομα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οπλισμένοι όλοι τους, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ήταν δύσκολο.
1: Αυτούς τους παρακολουθούσε η αστυνομία από καιρό.
3: Υπήρχε κάποια πληροφορία ουσιαστικά πέρσι με την ληστεία που είχε πραγματοποιηθεί στην κατοχή. Εκεί ουσιαστικά προσπάθησαν να. Πολύ σωστά. Να τακτοποιήσουν και πάλι σε κάποιο υποκατάστημα τράπεζας. Επίσης δεν ήταν τυχαία επιλογή του σημείου, καθώς καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν υποκαταστήματα όπως και καταστήματα λιτά σε κάποιες περιπτώσεις που είναι απομακρυσμένα από αστυνομικά τμήματα. Χρειάζεται κάποιος χρόνος ανταπόκρισης των αστυνομικών δυνάμεων.
1: Ναι, ήθελε μισή ώρα, λέει, έφτασε μετά από μισή ώρα περίπου αστυνομία.
3: Ήθελε τουλάχιστον 20 λεπτά αυτήν η διαδρομή, οπότε καταλαβαίνετε ότι είχαν τον χρόνο να αποχωρήσουν. Ουσιαστικά κινούνταν σε δύο κατηγορούμενους οι αστυνομικοί, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ότι ταυτοποιούνται για την υπόθεση. Mm-hmm. Όμως όταν ενημερώθηκαν από τους αστυνομικούς της Φτιώτιδας ότι πραγματοποιείται μια ληστεία σε ένα υποκατάστημα και είδαν τις εικόνες που είδαμε όλοι στη συνέχεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήταν σίγουρο ότι μιλάμε για τα ίδια άτομα και έτσι κινήθηκαν πολύ γρήγορα προς την περιοχή.
2: Mm-hmm. Αυτή τώρα εκτιμάται ότι έχει σχέση και με τρομοκρατία.
3: Όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι. Πάντα ενημερώνονται και άλλες κεντρικές υπηρεσίες, όπως είναι η κρατική, όπως είναι η τρομοκρατική υπηρεσία, σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον ή κάποια πληροφορία πρέπει να ελέγξουν.
1: Επειδή υπάρχει βαρύς οπλισμός, που μας είπατε.
3: Και το κατανοούμε απόλυτα. Δεν μας προκύπτει κάτι τέτοιο. Κάποιοι από τους κατηγορούμενους, από τους 8 συλληφθέντες, έχουν απασχολήσει με κάποια αδικήματα. Έχουν απασχολήσει κατά κάποιο τρόπο με κάποια περιστατικά και την κρατική, όχι όμως την αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Και τους έχετε τώρα, ξέρετε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι, ή αυτοί όλοι οι δράστες έχουν είναι στα χέρια της αστυνομίας.
3: Εκκρεμούν να πραγματοποιηθούν κάποιες κατοίκων έρευνες αυτή τη στιγμή για κάποια ακόμη εμπλεκόμενα πρόσωπα. Θα δούμε βέβαια αν θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία. Σίγουρα όμως οι 8 συλληφθέντες το απόγευμα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και ελέγχεται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες, σε ακόμη 7 ληστείες.
1: Σε ακόμα 7 ληστείες.
2: Όχι μόνο τραπεζών.
3: Όχι μόνο τραπεζών. Έχουμε κάποια στοιχεία που μας οδηγούν ότι έχουν αφαιρέσει χρήματα και από ATM με τη μέθοδο της ανατίνα.

0: αποφύσεις, καθώς βρέθηκαν κάποια ευρήματα σε κάποια οικεία. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται και άλλα στοιχεία για να δεχθεί μια τέτοια υπόθεση και φυσικά σε κλοπές οχημάτων που πραγματοποιούσαν πριν πραγματοποιήσουν τις ληστείες.
1: Ωραία. Εντάξει, ήταν μια επιτυχία. Αυτή είναι την πράγματι και πρέπει να το πούμε. Και μπράβο σας, κύριε Δημοκλήδου, και στους συνάδελφους σας, ενώ όλους εκεί στην ελληνική αστυνομία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Το θέμα τρομοκρατία, μάλλον το κλείνει. Το κλείνει εντελώς. Επίσης, να πω ότι ζητώ συγγνώμη γιατί ανέβασα τους τόνους νωρίτερα. Ναι. Άνθρωποι είμαστε και σφάλμα τα κάνουμε. Σε ένα εξάμεινο πάλι. Είναι ο καυγάς του εξαμήνου αυτός. Μετά από ένα εξάμεινο το ξανακάνουμε. Λέει εδώ ένας φίλος, μόνο το μίσος σας για το Πασόκ σας ενώνει. Βρε Νίκο, ποιο μίσος μωρέ. Σιγά μην έχουμε κανένα μίσος. Δεν έχουμε κανένα μίσος. Ούτε για το Πασόκ, ούτε για κανέναν άνθρωπο, ούτε για κανένα κόμμα. Διαφωνίες έχουμε. Μίσος δεν έχουμε όμως. Μην τρελαθούμε κιόλας. Μίσος δεν έχουμε και για κανένα μίσος δηλαδή εδώ πέρα λέμε. Ούτε ποδοσφαιρικό, ούτε αθλητικό, ούτε άλλου είδους μίσος. Λοιπόν. Αυτά. Όχι, λέω ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, ανεβάσαμε λίγο τους τόνους. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο στο Δημήτρη που μου την πέφτει, δεν πειράζει, εντάξει. Σου είπα, ανεβάσαμε τους τόνους. Ο Ρούμπιο θα πάει στην Κίνα. Δεν ξέρω αν θα πάει ο Ρούμπιο στην Κίνα, τι να σου πω. Θα πάει, φαντάζομαι, με τον Τραμπ. Δεν θα πάει.
2: Άλλο ένα ζωγραφικό θέλω να πούμε, αφού είχε ανανεώσει των 2 χρόνων τη θητεία των 3 Ελλήνων δικαστικών που είναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα το δεχτεί η κυρία Κοβέση, που ζητούσε πενταετή θητεία και το θέμα μπορεί να μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα.
1: Δεν το ξέρω.
2: Ας το κρατήσετε με αυτό.
1: Γεια σου, Θανάση, αποτυχία που δεν έχετε δρομολόγια για να πάτε με εκτίμηση. Θα έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και ακόμα θα παραπονιάστε. Και λοιπόν, και στεναχωριόμαστε πάρα πολύ, γι' αυτό πρέπει να ξέρεις. Και εμείς μαζί με εσάς, που δυστυχώς παρά τις παρεμβάσεις δεν έχει γίνει τίποτα. Τι λέει, 72% των Ελλήνων πιστεύει ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, αν αυτό δεν είναι έβριμα, τότε τι είναι.
2: Είναι έβριμα όλων των τελευταίων δημοσκοπήσεων εδώ και 1-2 χρόνια κλπ.
1: Όπως και εμάς.
2: Όπως υπάρχει και η δημοσιογραφία. Τελευταία είμαστε εμείς και δικαστικοί.
1: Δεν θυμάμαι ποιοι είναι ακόμα ψηλά σχετικά. Οι πυροσβέστες είναι πολύ ψηλά.
2: Άντε να περνάμε τους συνδικαλιστές.
1: Α, μπορεί. Οι πυροσβέστες, αν θυμάμαι καλά, στην τελευταία δημοσκόπηση ήταν πιο ψηλά στην εκτίμηση του κόσμου και τώρα και ελπίζω αυτό το καλοκαίρι να μην ανέβει ακόμη πιο ψηλά η εκτίμηση του κόσμου στους πυροσβέστες, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν, να τους έχει βγει η ψυχή όπως
2: σήμερα. Παγκόσμια μέρα νοσηλευτή, διαβάζω από πολλές εφημερίδες, μπροστά μου τι χάνει να είναι τα νέα. Πάντα αναφέρω τις πηγές, το ξέρετε. Στη χώρα μας αναλογούν μόλις 0,5 νοσηλευτές στην νοσοκομιακή κλίνη, όταν διεθνώς θεωρείται ασφαλής ο κανόνας 2,03. Νοσηλευτές ένα κρεβάτι.
1: Που στη συντριπτική του πλειοψηφία κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, θέλω να πω. Δεν λέω στην ολότητα. Στη συντριπτική του πλειοψηφία κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Λοιπόν.
2: Τους θυμάμαστε καμιά φορά με τις άσπρες μπλούζες, πώς τους λέμε, και τις μπλε. Τι έχουν.
1: Εγώ
2: τους θυμόμαστε όταν τους έχουμε ανάγκη.
1: Κάποιους από αυτούς οφείλω και τη ζωή μου κάποια στιγμή, οπότε πρέπει να το πω σε γιατρούς και νοσηλευτές, έτσι. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας. Να ξαναπώ άλλη μια φορά συγγνώμη για την Άννα των Τόνων. Ναι. Εντάξει, εσύ.
2: Λοιπόν, πάμε.
1: Συμβαίνουν καμιά φορά αυτά. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε. Ναι, πάμε.
2: Υπάρχει μια περίπτωση λόγω επαγγελματικής απασχόλησης. Εγώ να μην είμαι αύριο στην εκπομπή.
1: Θα το αντέξω και με ποιον θα τσακωθώ ρε αύριο εγώ.
2: Θα με πάρει τηλέφωνο.
1: Θα τσακώνω με τον εαυτό μου, δεν μπορώ. Δεν το έχω πετύχει αυτό ακόμα.
2: Στον καθρέφτη μήπω είναι για λύση.
1: Στείλε μου κάποιον να τσακωθώ, δεν ξέρω ποιο θα
2: είναι. Στα 4 περίπου χρόνια που κάνουμε εκπομπή εδώ στα παραπολιτικά με το Σωτήρι, βρήκα ένα φίλο. Πέρα από τα υπόλοιπα. Οπότε όλα είναι μια χαρά. Λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν κλείσουμε για επίγουσε εργασίε. Όποια ώρα και στιγμή μπαίνει σε 1888.gr, παντά σε επίγουσε εργασίε, βάζει τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο κανονίσει και έρχεται ο τεχνικό στο σπίτι. Μπε και εσύ στο 1888.gr και δε όλε τι εκπληκτικέ προσφορέ αυτού του μήνα. Καλημέρα σα. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη. Βεβαίω θα προηγηθεί ένα άρτιο δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Βασίλη Ντέτσικα που είναι ήδη στο στούντιο.
2: Για εσά που μα λέγατε όσο μα λέγατε ότι δεν μιλάμε για τι δημοσκοπήσει, θα είναι εκεί στην Νίκη Λιμπεράκη ο κύριο Παναγόπουλο.
1: Η χθεσινή Άλκο που
2: λέγατε. Η χθεσινή που λέγατε για να δείτε πόσο άδικοι είστε πολλέ φορέ.
1: Προπέτε. Άντε, γεια σα.

0: ώρα είναι 11.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η ομάδα των ληστών που χτύπησε την τράπεζα στη Δυθωρέα με λία 200.000 ευρώ είχε διαπράξει και άλλες ληστείες, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ερωτηθείς αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, απάντησε μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο. Οι 8 συλληφθέντες, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, ηλικίες 24 έως και 33 ετών, κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Δυσφορία στην Ελλάδα για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Η Ουκρανία φαίνεται να έχει μια υπεροψία απέναντι στη χώρα, όμως που έχει κάνει τόσα, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Άφησε να εννοηθεί ότι η επίθεση Βελόπουλου στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ήταν κατ' εντολή της Μόσχας. Απέκλεισε συνεργασία Νέας Δημοκρατίας με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, λέγοντας πως το θέμα είναι αξιακό, ενώ είπε πως λύση θα μπορούσε να αποτελέσει συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Ενοχλημένος με τη στάση της Τεχεράνης στις ειρηνευτικές συνομιλίες, εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής σε μεγάλη κλίμακα στρατιωτική δράση. Πληροφορίες αναφέρουν πως η απογοήτευση του Τραμπ οφείλεται στο συνεχιζόμενο αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, ώστε να εξασφαλίσουν έκπτωση 4% στο φόρο εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν το συνολικό ποσό της οφειλής ως τις 31 Ιουλίου. Δηλώσεις που θα καταβληθούν από τις 16 Μαΐου ως και τις 15 Ιουνίου, η έκπτωση διαμορφώνεται στο 3%, ενώ για δηλώσεις από 16 Ιουνίου ως 15 Ιουλίου περιορίζεται στο 2%. Σοβαρή αλλά σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας παίκτη του Survivor, ο οποίος χτυπήθηκε από ταχύπλο την ώρα που έκανε ψαροντούφικο και ακροτηριάστηκε στο ένα πόδι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στον Αντένα ότι λόγω της κατάστασης του δεν μπορεί να διακομιστεί στη χώρα μας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στο τροχαίο που σημειώθηκε στην Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη όταν φορτηγό έπεσε σε περίπτερο και τον γκρέμισε. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του μεγάλου οχήματος. 24ωρη πανελλαδική απεργία αύριο της ΑΔΔ για οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, ενώ κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στις 10.30 συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας ανέφερε ότι η χώρα του θα συνεισφέρει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία στην Ουκρανία κέντρων εκπαίδευσης του στρατού. Στα αθλητικά, η Στέλλα Μαρεντάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό στο Μόναχο. Η Τσέλσι εξετάει σοβαρά την περίπτωση του Ισπανού προπονητή Τσάμπι Αλόνσο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό, πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: σκέψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης αιρετών για το έτος 2024, με τη διαδικασία να επαναφέρει στην επιφάνεια την τετριμένη συζήτηση πλέον, που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο τίτλος «Πόθεν έσχες» είναι παραπλανητικός. Οι δηλώσεις είναι ανέλεγκτες, και το «Πόθεν» δεν αποσαφηνίζεται, ακόμη και όταν αναδείχθηκαν σκανδαλώδεις περιπτώσεις, οδηγήθηκαν στις καλένδες χάρη στη λειτουργία της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, η οποία συνεδριάζει πίσω από κλειστές πόρτες. Σε αυτή τη διαδικασία που εξαντλείται στα όρια του κοινωνικού ενδιαφέροντος μπορεί να εντοπίσει κανείς πατρίκιους και πληβίους. Κάποιοι αρέσκονται στον χρηματιστηριακό τζόγο, άλλοι είναι δραστήριοι στο real estate, ενώ δεν λείπουν και εκείνοι που δανείστηκαν υπέρογκα ποσά και τώρα δυσκολεύονται να τα αποπληρώσουν. Από τα γεμάτα πορτοφόλια δεν θα μπορούσε να λείπει ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με καταθέσεις που ξεπερνούν το 500.000 ευρώ και 26 ακίνητα. Ο Μητσοτάκης σίγουρα δεν θεωρείται φτωχός. Γεμάτης είναι και οι τσέπες του Κώστα Καραμανλή του Αχιλλέα, ο οποίος δηλώνει εισοδήματα 350.000 ευρώ, καταθέσεις 828.000 ευρώ και έχει μάλιστα και 23 ακίνητα. Ο καημένος πανφτωχός είναι κι αυτός. Ο Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε εισοδήματα 760.000 ευρώ και οι καταθέσεις του ξεπερνούν τις 950.000 ευρώ. Ζάλι προκαλούν και τα εισοδήματα του Νίκου Δένδια, ο οποίος δηλώνει 1.245.000 ευρώ, διαθέτει 18 ακίνητα, με ένα εξ αυτών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Νίκη Κεραμέως διατηρεί καταθέσεις ύψους 1.300.000 ευρώ, ενώ περίπου 1.000.000 ευρώ είναι οι καταθέσεις που δεν συμπεριλήφθησαν στη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη και βρίσκονται σε 5 λογαριασμούς που διατηρεί σε τράπεζες του Βελγίου. Ο ίδιος είπε ότι ήταν από λάθος του λογιστή που δεν μπήκανε μέσα. 1.000.000 ευρώ ο κύριος Ανδρουλάκης. Εισόδημα 568.000 ευρώ περιλαμβάνεται στη δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Πασόκ Παύλου Γερουλάνου, ενώ από κοντά και η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη με εισόδημα 373.000 ευρώ. Βέβαια, το νήμα κόβει πρώτος ο εκλεγμένος στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας Ελληνικής Λύσης και νυν ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Σαράκης. Ο έγκριτος νομικός δηλώνει εισόδημα 697.000 ευρώ και καταθέσεις που ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια, οι οποίες προέρχονται από απολαβές που έλαβε από το Αμερικανικό Δημόσιο λόγω των νομικών υπηρεσιών που προσέφερε ως δικηγόρος των προστατευόμενων μαρτύρων για το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Τώρα, στα φτωχαδάκια, σε αυτή την κατηγορία φιγουράρουν κυρίως βουλευτές του ΚΚΕ, όπως ο Νίκος Αμπατιέλος, ο οποίος δηλώνει εισοδήματα από τη βουλευτική του αποζημίωση 32.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένες αποδοχές όμως αποτελούν σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ έσοδα του κόμματος και κατατέθηκαν στο κόμμα. Οι καταθέσεις του δεν φτάνουν τις 6.000 ευρώ, ενώ διατηρεί ένα ακίνητο μόλις 89,5 τετραγωνικά στο Λασίθι. Η άλλη βουλευτής του Περισσού, Παρασκευή Δάγκα, δηλώνει εισοδήματα ύψους 77.000 ευρώ με την ίδια επισήμανση για την κατάληξη του ποσού. Δηλώνει επίσης καταθέσεις περίπου 18.000 ευρώ και ένα ακίνητο το οποίο αποτελεί επαγγελματική στέγη και είναι 46 τετραγωνικά μέτρα. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, πανεμφερής περίπτωση είναι και ο Κώστας Μπάρκας, ο οποίος δηλώνει εισοδήματα 52.000 ευρώ και καταθέσεις ύψους 6.000 ευρώ. Διατηρεί 4 ακίνητα, όλα στη Φιλιππιάδα Πρεβέζης, εκ των οποίων τα 2 είναι οικόπεδα και το 3 καλλιέργεια. Υπάρχουν βέβαια και οι λύκοι του χρηματιστηρίου, κυρίες και κύριοι. Αρκετά μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας αποδεικνύονται μέτρη στο χρηματιστηριακό τζόγο. Ένα από αυτά είναι ο Κωστής Χατζηδάκης ή κατά την ΕΥΠΟ 5046 ΣΕ, στόχος που παρακολουθούσε ο Μητσοτάκης, με την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου του να φτάνει το 1.041.000 ευρώ. Μάλιστα, στα εισοδήματα του 2024 δηλώνει μεταξύ άλλων 266.000, τα οποία προέρχονται από πωλήσεις χρηματιστηριακού προϊόντος. από τη συγκεκριμένη κατηγορία. Δεν θα μπορούσε να λείπει και ο μακάρι Ελλάδα να είχε 10 Παπασταύρους, ο οποίος εντοπίζεται στα Panama Papers και έγινε ευρέως γνωστός λόγω λίστας Λαγκάρτ με την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου του να ανέρχεται σε 385.000 ευρώ. Ο λάτρης του συγκεκριμένου σπόρου αποδεικνύεται και ο Μάκης Βορύδης, του οποίου το χαρτοφυλάκιο αποτιμάται με το ποσό του 1.236.000 ευρώ, ο κ. Βορύδης. Ο Στέφανος Κασελάκης πούλησε χρηματοοικονομικά προϊόντα ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το χαρτοφυλάκιο του πρώην Υπουργού Οικονομικών και ανήν βουλευτή της Νέας Αριστεράς Ευκλήδη Τσακαλώτου αποτιμάται σε 571.000 ευρώ, βρετανικές λίρες μάλλον, τις οποίες προτίθεται και 89.000 ευρώ. Με 122 ακίνητα, ακούστε κυρίες και κύριοι, τι ωραία πράγματα συμβαίνουν στη Βουλή των Ελλήνων με όλους αυτούς τους οποίους τους πληρώνετε εσείς, που παίρνετε 25 ευρώ μεροκάματο, δουλεύοντας στα χωράφια, ήλιο με ήλιο. Με 122 ακίνητα, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης δεν θα είχε ανταγωνισμό. Ωστόσο, το γεγονός ότι αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική τον εξαιρεί από τη συγκεκριμένη κατηγορία και ας βρέθηκε με ποσοστό συμμετοχής στην εξωχώρια εταιρεία Noven LTD, η οποία έχει έδρα τη Λιβερία. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός με 31 ακίνητα είναι σίγουρα εκ των διακριθέντων, ξεπερνώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη που διατηρεί 26. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος πούλησε έναντι 900.000 ευρώ οικόπεδο στη Βούλα, το είχε αγοράσει με 282 ευρώ και προχώρησε στην αγορά διαμερίσματος 5ου ορόφου επί της Βασιλής Σοφίας με το ποσό να ανέρχεται σε 1.050.000 ευρώ. Επιπλέον, ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος έλαβε 1,6 εκατομμύρια ευρώ από την πόλη τριών ακινήτων στον Κότρονα του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Εντύπωση προκάλεσε δε η πώληση δύο διαμερισμάτων από την Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου έναντι 1.200.000 ευρώ, ενώ ο εκατομμυριούχος της Βουλής Παύλος Αρακάκης το προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Εκτός από τα 22 ακίνητα, ίδρυσε και κάποια εταιρεία μονοπρόσωπη με αρχικό κεφάλαιο μόλις 6 εκατομμύρια ευρώ. Η λίστα, κυρίες και κύριοι, είναι τεράστια. Είναι πολύ μεγάλη. Τα σχόλια των πολιτικών αναλυτών είναι έτσι εξίσου αιχμηρά. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Μου το λένε και πολλοί φίλοι από χτες, μου το γράφετε και σήμερα στα μηνύματά σας. Είναι ορισμένοι οι οποίοι μπαίνουν χωρίς σόβρακο. Δεν έχουν σόβρακο να φορέσουν. Έχουν ένα κουστούμι με δύο όψεις. Μία φορτοφοράνε από τη μία όψη και μία από την άλλη. Δεν έχουν ούτε κουστούμι να φορέσουν. Και ξαφνικά βγαίνουν, κυρίες και κύριοι, από την πολιτική σκηνή της χώρας μας, ως βουλευτές, ως αιρετοί τέλος πάντων, με εκατομμύρια ευρώ. Πού τα βρίσκουν? Με ένα μιστάκο που παίρνουν εκεί. Πού τα βρίσκουν? Μα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά που τα βρίσκουν. Γνωρίζετε το 15 έως 30%. Να μην γίνω περισσότερο έτσι αναλυτικός. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία λαμβάνουν ως αμοιβή. Γίνεται αλυσβερίσει και σε άλλα επίπεδα. Έτσι λένε οι κακές γλώσσες. Εγώ δεν έχω αποδεικτικά στοιχεία. Αλλά ρε παιδί μου, μου κάνει εντύπωση ότι να έχεις τώρα 130 ακίνητα, λέει, 25 ο άλλος, 40, 70 ο άλλος, και να κάθεσαι στη Βουλή και να λες τι για τον απλό μεροκαματιάρι, το φουκαρά που δουλεύει στο χωράφι για να ζήσει την οικογένειά του. Να πεις τι στο συνταξιούχο των 400 ευρώ που παίρνει το μήνα, που δεν τον φτάνουν ούτε για τα φάρμακα. Να πεις τι στον χαμηλόμισθο των 700-800 ευρώ που έχει 2-3 παιδιά να ζήσει και πληρώνει νίκη. Όταν εσύ έχεις 50, 60, 70 λέει ακίνητα και 3, 4, 5, 6 εκατομμύρια στην τράπεζα. Να πεις τι για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση στη χώρα που ζεις. Υποκρισία, κυρίες και κύριοι. Υποκρισία, αθλειότητα και αδιαφάνεια στο ποθενέσκες. Αυτό το καραγκιοζηλίκι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει. Μόνο ποθενέσκες δεν είναι. Ποθενέσχος, μάλλον. Έτσι όπως το χαρακτηρίζουν ορισμένοι, είναι. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
5: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
6: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
0: Αποκαλύψεις.
1: Αποκαλύψει συνέχεια μέσα από τη συχνότητα του Ιόνιον FM. Ο καλός μου συνάδελφος και φίλος, ο Αντώνης Οφουντής, στο αθλητικό κομμάτι της εφημερίδας Ντοκουμέντο και παλιότερα στην ιστορική Ελευθεροτυπία, έχει κάνει και ένα σχόλιο για το θέμα αυτό του Ποθενέσιας, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι εύστοχο και θέλω να σας το διαβάσω. Γράφει λοιπόν ο Αντώνης Οφουντής, διαβάζει τα Ποθενέσια των πολιτικών και τρελαίνεσαι με τις περιουσίες που έκαναν τα χρόνια του στη Βουλή. Πρώτον, μπαίνουν παραδείγματος χάρη με 100 ευρώ και ένα σπίτι και σε μία τετραετία δηλώνουν 10.000 ευρώ και 20 σπίτια. Πώς τα καταφέρνουν? Δύο, με το real estate ασχολούνται, τις μετοχές, τα ομόλογα και τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Πού να βρουν χρόνο για τα υπόλοιπα, για τα φτωχαδάκια, για τους πολίτες? Τρίτον, πώς να νιώσουν το φτωχό με τόσο χρήμα? Πώς να αφουγκραστούν την κοινωνία? Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Όμως το σημαντικότερο είναι άλλο. Ποιος ο λόγος δημοσιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των 300 από τη στιγμή που δεν τα ελέγχει κανείς? Γιατί μη μου πείτε ότι τα ελέγχουν, αλλά ακόμη κι αν τα ελέγξει κάποιος, θα χαρακτηριστούν αδιευκρίνιστα, όπως για παράδειγμα του Άδωνη, θα είναι το χαρτζηλίκι της πεθεράς του, του Αβραμόπουλου, θα είναι το δώρο της θείας του Παπαντονίου από την Τασμανία, θα τα βρει ο Κούλης στο χωράφι της γιαγιάς του, όπως τα αρχαία ο παππούς του Χατζηδάκη που τα είχε στο ψυγείο, που τα έκαναν δώρο στο γάμο του. Κοινώς άεργη με λεφτά μόνο στην Ελλάδα. Πολιτική. Πολιτική με εκατομμύρια που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν. Μαγιά του βλάκα Έλληνα, κάτσε εσύ να σου κουνάνε το δάχτυλο, αντί να τους το βάλεις εκεί που πρέπει, λέει με νόημα ο Αντώνης Οφουντής για το θέμα του Ποθενέσιας. Τώρα, αφήνουμε στην άκρη το Ποθενέσιας, κυρίες και κύριοι, και πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει σε επίπεδο δικαιοσύνης και σε επίπεδο παρακράτους του Μητσοτάκη, Πρέταντορ και τηλεφωνικών υποκλοπών. Η εφημερίδα Ντοκουμέντο σύρεται από το Μητσοτάκη και το βρώμικο κομμάτι της ελληνικής δικαιοσύνης για μια ακόμα φορά στα δικαστήρια, επειδή έκανε δημοσιογραφική έρευνα. Ναι, καλά ακούσατε. Όταν εδώ στην Ελλάδα του Μητσοτάκη και της παρακμής κάνει κάποιος δημοσιογραφική έρευνα, σύρεται στα δικαστήρια από το ίδιο το κράτος. Μια δυσόδης ιστορία και μια βουτιά στα πιο σκοτεινά σημεία της ιστορίας. Πρωταγωνίστρια η ελληνική δικαιοσύνη και στις δύο περιπτώσεις. Εκτελούσε εντολές, γράφει ο Θανάσης Καραμπάτσος, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Ντοκουμέντο και καλός συνάδελφος. Το τρίκυκλο του Κοντζαμάνη, γράφει ο κ. Καραμπάτσος, έμεινε στην ιστορία επειδή ταυτίστηκε ως όργανο του παρακράτους και της παραθεσμικής διαδικασίας. Πάνω σε αυτό, εποχούμενοι οι παρακρατικοί Κοντζαμάνης και Μανουηλίδης σκότωσαν τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Ο βουλευτής της ΕΔΑ ήταν αγαπητός και αγέροχος, μιλούσε και αγωνιζόταν ανυποχώρητα για την ειρήνη. Όταν ο ανακριτής Ατζετάκης άρχισε να σκαλίζει την ενοχή και την εμπλοκή των κατασταλτικών μηχανισμών, οι διευθυντές Μίτσου και Καμουτσής επέβλεπαν. Έσπευσε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Κόλλιας να τον συνετίσει. Ήθελε να μπαζώσει την υπόθεση τότε, ώστε να μην αποκαλυφθούν οι μάντες του παρακράτους που είχε ξυφάνει το αμερικανικής έμπνευσης κυπατζίδικο σχέδιο Περικλής. Ο Κόλλιας, πιστός υπηρέτης του μεταφυλιακού συστήματος και όχι της απονομής δικαιοσύνης, ορκίστηκε πρώτος πρωθυπουργός της κυβέρνησης των επίρκων συνταγματαρχών. Στις μέρες μας, γράφει ο Θανάσης Καραμπάτσος στο ντοκουμέντο, η δικαιοσύνη δεν απονέμεται αλλά εντέλεται για την προκλητική στάση της σε υποκλοπές, Τέμπη και υπόλοιπα σκάνδαλα, έγραψε το ντοκουμέντο την προηγούμενη Κυριακή. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ενώ ήταν εμπλεκόμενος στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών υπογράφοντας αφιδώς εντολές παρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, όχι μόνο δεν δήλωσε κόλλημα, αλλά με νομικισμούς έβαλε βαθύτερα την υπόθεση του σκανδάλου στο αρχείο. Πήρε τη σκυτάλη από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο, που έκανε το παν όχι απλώς να μην γίνει έρευνα για τις υποκλοπές και το παρακράτος, αλλά και να κυνηγήσει και να τιμωρήσει όσους αποκάλυψαν το σκάνδαλο. Την εφημερίδα Ντοκουμέντο δηλαδή. Το ντοκουμέντο ήταν αυτό που αποκάλυψε τη λίστα των παρακολουθήσεων. Η ΑΔΑΕ τη χρησιμοποίησε και ταυτοποίησε μέσω των παρόχων τις υποκλοπές. Βάσει αυτής της λίστας και της ταυτοποίησης ασκήθηκαν οι διώξεις και καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό 5 κατηγορούμενοι. Γι' αυτό το άτακτο ντοκουμέντο ενοχλεί και γι' αυτό παρεμβαίνει με τον τρόπο που παρεμβαίνει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό ξέθαψαν μία αραχνιασμένη δικογραφία, γράφει ο Θανάσης ο Καραμπάτσος, αρχισυντάκτης του ντοκουμέντο, μία αραχνιασμένη δικογραφία του Ντογιάκου τον περασμένο Μάρτη. Λίγες μέρες αφού το εκδόθηκε η απόφαση από το Μονομελές Πλημμυλιδικείο να διερευνηθεί το σκέλος της κατασκοπίας στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Ενώ ο Τζαβέλας μπάζωνε, η αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών έδινε εντολή για επίγουσα συμπληρωματική προκαταρτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί η παράβαση του νόμου περί απαγόρευσης δημοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αντί να ερευνήσουν ποιοι και γιατί άκουγαν θεσμικά πρόσωπα, πολιτικούς, στρατιωτικούς, δικαστικούς, επιχειρηματίες και στελέχη της ΕΕΠ, ερευνούν γιατί αποκαλύφθηκαν τα ονόματα των στελεχών που τους παρακολουθούσαν. Παράνοια ή επιτυλική ενορχήστρωση τιμωρίας. Την ίδια ώρα ονοματεπώνυμα, γράφει ο Θανάσης ο Καραμπάτσος, ιδιοκτήτες και φωτογραφίες πρακτόρων της ΕΕΠ υπάρχουν από το ΦΕΚ μέχρι και χωροεσπερίδες. Αλλά και διαπρεπείς εκπρόσωποι του νομικού κόσμου είναι κάθετοι. Η εντολή αποτελεί πλήγμα στην ελευθεροτυπία, καταπατάται το κράτος δικαίου και επιχειρείται η τρομοκράτηση της ερευνητικής δημοσιογραφίας που αποκάλυψε σε όλη του τη διάσταση το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το πολιτικό σκηνικό στο οποίο εξελίσσεται αυτή η δύσοσμη επίθεση είναι σκοτεινό. Στη Νέα Δημοκρατία η γκρίνια και τα αλληλομαχαιρώματα περισσεύουν. Τα δημοσκοπικά ευρήματα φωνάζουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει τρίτη τετραετία. Το υπονόησε και ο Μητσοτάκης, ζητώντας από όλους αυτούς που αδειάζει για να διασωθεί, να βάλουν πλάτη για να υδρώσουν τη φανέλα. Πέρασαν οι εποχές της χειραγώγησης του 41%. Στο Πασόκ προσπαθούν να αρθρώσουν αντιπολιτευτικό λόγο και όλο κάτι τους πρόγνει πιο δεξιά. Αποπομπή ουσιαστικά του Καστανίδη, εγκλωβισμό σε παζάρια στις ανεξάρτητες αρχές, συνεργασία με τη ΔΑΚΕ στη διοίκηση της ΓΕΣΕ, καμπανάκι του Παπανδρέου να μην τολμήσουν να υπερασπιστούν το άρθρο 16, ο δε ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν τα περισσότερα στελέχη κρέμεται από τις κινήσεις Τσίπρα για να ξεμπαρκάρει σε μια Ιθάκη. Είναι, κυρίες και κύριοι, και η εικόνα του πολιτικού σκηνικού, αλλά και μια μικρή περίληψη από τον Θανάση Καραμπάτσο, τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας Ντοκουμέντο, για την κατάπτυστη δίωξη και για το ελεγχόμενο από το Μητσοτάκη βρώμικο κομμάτι της ελληνικής δικαιοσύνης να επιχειρήσει με δικαστικά να διώξει την δημοσιογραφική έρευνα. Αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν μόνο εδώ, στην Κολομβία της Ευρώπης, σε μια χώρα όπου επικρατεί σε όλα τα επίπεδα παρακμή, σε μια χώρα όπου κυβερνάει μια κυβέρνηση που είναι με βάση όλο τον κόσμο, όλους τους πολιτικούς αναλυτές, ό,τι πιο βρώμικο έχει περάσει πολιτικά σε όλα τα επίπεδα. Πάμε να ακούσουμε, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
7: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω. Ο φόβος κοιτάζει τριγύρω. Η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ionian FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
8: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionian FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionian FM.

0: αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αφήνουμε στην άκρη από τα πολιτική επικαιρότητα και πάμε στα δικά μας. Έχω πει πολλές φορές ότι εδώ στο νομό Ηλίας είμαστε λίγο περίεργοι σε όλα τα επίπεδα. Και στο αθλητικό κομμάτι. Περίεργοι και δυστυχώς πολλές φορές η πλειοψηφία την πληρώνει για ορισμένους αναγκέφαλους. Για την συμπεριφορά ορισμένων αναγκέφαλων. Όμως, όταν κάνεις μία μπίζνα και χαλάς μερικά λεφτά ως επιχειρηματικός όμιλος ή ως επιχειρηματίας, οφείλεις να διαφυλάξεις έτσι όλο αυτό το πράγμα που κάνεις, την προσπάθεια που κάνεις από τους αναγκέφαλους. Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι, γιατί στον πύργο, εδώ στον πύργο προχτές, στον αγώνα που έγινε μεταξύ της ομάδας της Ηλίας και της Ακίνθου για την άνοδο στη Β' Εθνική, έγινε το «έλα να δεις». Καθώς ο αγώνας διεκόπη, φαίνεται ότι ο πύργος θα χάσει το παιχνίδι. Με βάση τον κανονισμό, ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι. Γιατί ένας παίκτης Ακίνθου είπε ότι με χτύπησε μπουκάλι που το πέταξαν από την κερκίδα και δεν μπορώ να συνεχίσω το κεφάλι μου κλπ. Προφανώς έκανε θέατρο. Προφανώς έκανε θέατρο, όπως έκανε και ο Παναθηναϊκός. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού θέατρο στο μεταξύ του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό πριν από μερικά χρόνια. Αλλά και όπως τότε θυμάστε, πήρε το παιχνίδι στα χαρτιά ο Παναθηναϊκός. Κάτι τέτοιο μάλλον θα γίνει και με τον πύργο. Το ζήτημα είναι άλλο. Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να γίνεται μια προσπάθεια και να υπάρχουν 10-20 αναγκέφαλοι οι οποίοι να εκτοξεύουν μπουκάλια γεμάτα νερό. Και ποιος τους επέτρεψε να περάσουν αυτά τα μπουκάλια με το νερό. Όμως αυτό είναι μια άλλη παράμετρος της υπόθεσης ξεχωριστή που θα τη συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Εγώ σε αυτό που ήθελα να επικεντρώσω σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι στο γεγονός ότι η Ζάκυνθος επιχείρησε να πει ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ήταν σοβαρά χτυπημένος, ζήτησε να γίνει εισαγωγή στο νοσοκομείο. Οι γιατροί εκεί που τον εξέτασαν είπαν ότι ρε παιδιά, δεν έχει τίποτα ο άνθρωπος, του έκαναν 1000-2 εξετάσεις, δεν μπορεί να νοσηλευτεί και να καλύψει τη θέση ενός ανθρώπου ο οποίος θα πρέπει να νοσηλευτεί. Μέσα σε αυτή τη φασαρία που έγινε, είδα και τον Τάκη τον Αντωνακόπουλο, τον επικεφαλής αντιπολίτευσης, στο Δήμο του Πύργου να βγαίνει με μία δήλωσή του και να επικρίνει ουσιαστικά όλους αυτούς οι οποίοι έλεγαν ότι το νοσοκομείο του Πύργου δεν έπραξε τα σωστά και ότι οι γιατροί δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Τάκη.
2: Καλημέρα. Τι κάνουμε?
1: Καλά. Εσύ είσαι και διευθυντής εκεί στο κέντρο υγείας, στη μονάδα υγείας του ΙΚΑ στον Πύργο. Ενδιαφέρθηκες από τη διάβασα και για το όλο θέμα. Πες μας, Ρετάκη, τι έχει γίνει? Τελικά αυτός ο ποδοσφαιριστής έπρεπε να γίνει εισαγωγή να κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο? Είχε κάτι σοβαρό? Έγιναν ιατρικές εξετάσεις? Τι ακριβώς έγινε?
2: Αρχικά να πω ότι ήμουν στο γήπεδο.
1: Ήσουν στο γήπεδο.
2: Στο γήπεδο γιατί είμαστε δύο γιατροί στον αγώνα.
1: Ήσουν και ως γιατρός στο γήπεδο.
2: Εξέτασα ευθύς εξ αρχής το παιδί αυτό. Μπορώ να σου πω με κάθε βεβαιότητα, γιατί το πρώτο πράγμα που έκανα κάποιους χειρισμούς στο κεφάλι να δω τι γίνεται. Δεν είχε αίμα πουθενά το παιδί αυτό. Δεν είχε τραύμα 1000% αυτό το βεβαίνω. Και το ρώτησα μπροστά σε όλους που ήταν εκεί. Έχεις πουθενά αίμα? Γιατί έψεξα το τριχωτό της κεφαλής, πως έχει κανένα κρυφό αίμα μέσα. Δεν είχε αίμα το παιδί αυτό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι όσο πιο λιγότερο μυαλό έχει κάποιος και όσο το επίπεδο είναι χαμηλό, πάνε στο νοσοκομείο με τη διάγνωση έτοιμη κάποιοι από το σπίτι και ζητάνε εισαγωγή. Δηλαδή η εισαγωγή αυτή έχει τη σκοπιμότητα εδώ, ήταν το βαρύ το περιστατικό να το χρησιμοποιήσουν. Άλλοι είναι να ξεπορτωθούν τον άλλο από το σπίτι να τον πάνε στο νοσοκομείο. Γίνονται διάφορα τέτοια. Δηλαδή ζούμε και σε μια εποχή, ρε παιδί, που το πονηριά και μην μπορεί καμιά άλλη πιο βαριά λέξη, είναι καθημερινότητα. Αυτή λοιπόν ήθελα να το εμφανίσω σοβαρό. Πήγα και στο νοσοκομείο, ακολούθησα το περιστατικό. Οι αξιωνικές ήταν όλες καλές, υπέρχει, το είδαν ειδικευμένος νευροχειρουργός, χειρουργός. Εν πάση περιπτώσει, και εκ του αποτελέσματος κρίθηκε και το πήγανε και στην Πάτρα, έκαναν απόπειρα να το εισάγουν το περιστατικό. Περιέφεραν το περιστατικό στα νοσοκομεία, εν πάση περιπτώσει, να του κάνουν εισαγωγή. Ναι. Αυτό τα λέει όλα, έτσι.
1: Ναι.
2: Έτσι,
1: το, θέμα διότι... είναι, το θέμα είναι ότι δεν μπορώ εγώ να δεχθώ σε καμία περίπτωση, Ρετάκη, το γεγονός ότι επικρίνονται, ας πούμε, επικρίνεται το ιατρικό προσωπικό. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν αυτό το παιδί είχε κάτι σοβαρό στο κεφάλι, ειδικά στο κεφάλι, ο άλλος, ο γιατρός, εσύ, ξέρω εγώ, και οι συναδελφοί σου, δεν κινδύνευαν την καριέρα τους, έτσι.
2: Ο λόγος που εκτιμήθηκε να πάει στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο είναι αυτός.
1: Ναι.
2: Ένα στο εκατομμύριο. Δεν πας ποτέ την πιθανότητα στατιστικά σε βάρος του ασθενούς. Ας κάνουμε παραπάνω πράγματα για την ασφάλεια του ασθενούς.
1: Ναι.
2: Δεν χάνουμε τα τσόχα και τα ραφτικά. Λοιπόν,
1: ναι.
2: Αυτό είναι ανοησία που είπανε. Μεγάλη ανοησία. Μεγάλη ανοησία και προβοκάτσια και δείχνει γενικώς, εκπέμπει μήνυμα ποια είναι η συμπεριφορά και ποια ήταν η στρατηγική.
1: Μάλιστα.
2: Μόνο από αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Μόνο από αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Μόνο από αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει η πραγματική κατάσταση του παιδιού, εάν, αλλά ήξερε ότι η πραγματική κατάσταση είναι καλή και παίζανε θέατρο. Διότι αν είχαν ανησυχία ότι έχει χτυπήσει ένα παιδί στο κεφάλι και ζαλίζεται και το λέει μια αμυχή, γιατί στο νοσοκομείο εμφανίστηκε να έχει μια μικρή αμυχή.
1: Και το είδα σε φωτογραφίες, ναι. Και εσύ μας λες ότι δεν είχε πουθενά αίμα. Ναι.
2: Εγώ σας λέω με κάθε βεβαιότητα και εγώ και η άλλη συνάδελφος γιατρός που σωστά έπραξε και αυτή έγραψε τις παρατηρήσεις έτσι ο φίλο αγώνος, δεν είδα πουθενά αίμα, δεν υπήρχε το ελάχιστο τραύμα στο κεφάλι του παιδιού.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τώρα προσέξτε, το άλλο θέμα είναι η μεγάλη ανοησία και αυτό το πράγμα και αυτή είναι η κακή συμπεριφορά της συνολικής κοινωνίας, η εξυπναδίστικη δηλαδή, γιατί αυτά είναι εξυπνάδες. Εντάξει μωρέ τα παιδιά τώρα να πούμε, δεν ξέρω εγώ, όχι εντάξει ρε παιδιά κάθε φορά, δηλαδή αυτό το εντάξει. Θα μας καταστρέψει, εντάξει.
1: Λες για αυτούς που πετάξανε μπουκάλι, λες.
2: Πάστε στις δημόσιες υποδομές, εντάξει παιδιά, είναι... Αυτό είναι παιδική συμπεριφορά, δεν είναι αφορμητισμός που το εντάξει. Το εντάξει είναι άντε να κάνει μια αφέλεια, μη κακοπροαίρετη. Όταν σε καταστρέφει, όταν μπορεί να δημιουργήσει... Πάνω στην εικόνα αυτή επένδυσαν κατευθείαν. Με το που πέταξαν κάποια μπουκάλια, δεν ξέρω τώρα αν ήταν οργανωμένοι, ανοργάνωτοι, ό,τι και να ήταν που το κάνανε. Πολύ κακός και καταστροφικός το έπραξαν.
1: Βέβαια. Αλλά και πόσο μάλλον, Τάκη, η ομάδα ήταν και υπότροπη. Είχε φάει και μια αγωνιστική για το θέμα. Αυτό.
2: Υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα.
1: Σοβαρό αυτό.
2: Υπάρχει. Άρα λοιπόν, όταν υποφάρτουμε τέτοιες συμπεριφορές, όταν δεν τους κάνουμε κριτική δημόσια, όταν γενικώς δεν είμαστε σε αυτό επιτιμητικοί, αυτό επαναλαμβάνεται και γίνεται κανόνας, έτσι. Επαναλαμβάνεται και γίνεται κανόνας. Άρα λοιπόν, πώς θα μπορέσει μια κοινωνία να την πάμε μπροστά.
1: Έχεις δίκιο, Στάκη, έχεις δίκιο. Πάντως, εγώ μένω σε αυτό που είπες, ότι ως γιατρός που συμμετείχες έτσι στο ιατρικό team του αγώνα, εξέτασες τον παίχτη, δεν είχε πουθενά αίμα. Μετά σε κάποιες φωτογραφίες.
2: Αυτή τη βεβαιότητα, ναι. Ήταν μπροστά όλοι, όταν το. Γιατί. Έψαξε το κεφάλι του. Έπιασε το κεφάλι του,
1: ναι,
2: και έκανα κινήσεις να δω τι συμβαίνει. Το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν κάποιος χτυπήσει το κεφάλι του, κάνεις
1: κάποια τεστ.
2: Λοιπόν, δεν είχε ο άνθρωπος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα βάλω τα χέρια μου γυμνά στα αίματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: δεν γίνονται αυτά. Και ρώτησα τώρα στο ίδιο. Μου λέει δεν έχω τίποτα.
1: Και
2: λοιπόν, τώρα από και πέρα, μετά από λίγο παρουσιάστηκε με αυτό. Εντάξει, τώρα ο καθένας ό,τι μπορεί να συνέβη. Δεν μπαίνω σε αυτή τη φαντασιολογία.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα τις κατηγορίες της ομάδας της ακίνητου, της διοίκησης ακίνητου, ότι το νοσοκομείο του Πύργου δεν έπραξε τα σωστά και ότι αυτό και το ένα και το άλλο. Μας τα είπες, το διαψεύδεις κατηγορηματικά.
2: Να έχει και δράκο λίγο μέσα το παραμύθι, εντάξει.
1: Μάλιστα. Τάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σου. Ευχαριστώ. Για χαρά. Ήταν κυρίες και κύριοι.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
4: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
5: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
4: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
5: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
4: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
6: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
7: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
8: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Φτυλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
9: Ακούτε Ionion FM. ενημέρωση.
10: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
11: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
12: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
13: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
9: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
14: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάρτρα, εξωτερικό.
9: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
0: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ιόνιον FM.
1: Αποκαλύψεις, Ιόνιον FM, Μάκης Νοθάρος στο μικρόφωνο. Αφήνουμε στην άκρη, κυρίες και κύριοι, αυτά τα οποία συνέβησαν στον πύργο της Ηλίας χθες στο παιχνίδι αυτό με τη Ζάκυνθο. Και πάμε σε κάτι διαφορετικό. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αμαλιάδας, τον κύριο Κώστα Τσαούση. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Τσαούση.
15: Καλημέρα σας.
1: Για δύο θέματα σας βγάζω σήμερα στην εκπομπή μου. Το ένα είναι αυτός ο χανταϊός ή χαντοϊός που έχει...
15: Δεν μπερδεύουμε, γιατί ζούμε σε μια εποχή χουντοϊού.
1: Χουντοϊού, μπράβο, ναι. Και εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο, αλλά τώρα είναι ραδιόφωνο.
15: Δεν
1: εδώ
15: είναι,
1: και...
15: δεν είναι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Είναι
15: χουντοϊού. Το πιο σωστό είναι χανταϊός.
1: Χανταϊός. Έχει προκαλέσει ιδιαίτερο προβληματισμό. Υπάρχουν fake news ειδήσεις μέσα που λένε ότι σε λίγο θα βγάλουμε μάσκες, ότι το εμβόλιο φτιάχνεται κλπ. Τέλος πάντων, εγώ διαβάζοντας προσεκτικά είδα ότι είναι όντως μια παραλλαγή της λεπτοσπύρωσης. Είναι η λεπτοσπύρωση. Τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα?
15: Όχι. Ακούστε να δείτε. Ο χανταϊός ή χανταβάιρους είναι ιός.
1: Ναι.
15: Το λέει και η λέξη ιός. Η λεπτοσπύρωση είναι βακτήριο.
1: Μάλιστα.
15: Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
15: Μπορεί να προσομοιάζουν κατ' ολίγον τα συμπτώματα, αλλά δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Μπορεί να μεταδίδεται από το ίδιο, από τους αρουραίους, από τον τίγη κτλ. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Μάλιστα.
15: Δηλαδή είναι σαν κάποιος να έχει πνευμονία και ένας άλλος, παραδείγματος χάρη λέω, να έχει κρυολόγημα. Δεν είναι ίδια αυτά.
1: Ναι.
15: Μπορεί τα συμπτώματα να είναι περίπου ίδια.
1: Mm-hmm. Αυτή η ανησυχία τώρα που υπάρχει, όχι μόνο στην Ελλάδα.
15: Αυτή η ανησυχία είναι υπερβολική.
1: Είναι υπερβολική, έτσι.
15: Mm-hmm. Είναι υπερβολική, γιατί στην Ευρώπη και έχουμε συμπτώματα και πέρυσι είχαμε και στη χώρα είχαμε. Απλά είναι σποραδικά και ελάχιστα.
1: Μάλιστα. Η αντιμετώπιση, κύριε Τσαούση, ποια είναι? Υπάρχει κάποια φαρμακευτική, έτσι, κάποιο
15: για
1: φάρμακο?
15: Για το χανταϊό,
1: ναι.
15: η θεραπεία δεν υπάρχει ειδικό φάρμακο. Ας το πούμε αντιβιωτικό, αντιϊκό.
1: Ναι.
15: Και σωστά.
1: Ναι.
15: Είναι υποστηρικτική αγωγή. Σε ό,τι αφορά τη λεπτοσπύρωση είναι αντιβιωτικά.
1: Μάλιστα. Και λέτε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας?
15: Αυτή τη στιγμή όχι.
1: Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, επειδή είναι ιός, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
15: Κοιτάξτε να δείτε. Η μετάδοση δεν γίνεται έτσι απλά. Η μετάδοση γίνεται κυρίως από εισπνοή σκόνης μολυσμένης με ούρα και κόπρα ανατροχτικών.
1: Ναι.
15: Εν αντιθέσει με τη λεπτοσπύρωση που θέλει νερά, λάσπη, χώμα, μολυσμένα ούρα ζώων, καταλάβατε.
1: Ναι, και κάποια αμοιχή να έχεις τέλος πάντων στο...
15: Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Εδώ βέβαια έχουμε φτάσει στο σημείο να ανοίγουμε τηλεόραση και να νομίζουμε ότι ζούμε σε μια χώρα που έχει γίνει, δεν ξέρω, από πόλεμο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
15: Καταλάβατε. Αυτό δεν γίνεται έτσι.
1: Τώρα, το άλλο θέμα, επειδή γνωρίζω ότι έχετε και αρκετή δουλειά εκεί στο ιατρείο σας, το άλλο θέμα που ήθελα έτσι να μας δώσετε κάποιες διευκρινήσεις, κύριε Τσαούση, είναι αυτά τα κρούσματα φυματίωσης, 10 τον αριθμό, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία εμφανίστηκαν.
15: 15. Και πόσα δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Τα οποία εμφανίστηκαν κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Μανολάδας, εκεί που είναι η.
15: Μανολάδα άλλο, και παραπάνω στο Λάπα.
1: Δυτική.
15: Περιοχές αυτές που είναι τα Φράουλα.
1: Που είναι η Φράουλα. Που είναι χιλιάδες εργάτες.
15: Δεν είναι, κοιτάξτε, εκεί. Είναι λογικό όταν οι συνθήκες, εγώ βλέπω στο γιατρό μου καθημερινά, οι συνθήκες δεν είναι και οι ιδανικότερες διαμονής και διαβίωσης.
1: Ναι.
15: Το ένα. Έτσι.
1: Το ένα λοιπόν έχει να κάνει με τις συνθήκες διαβίωσης, ότι είναι σε τραγική κατάσταση.
15: Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί διαμένουν υπό τύπων στρατοπαίδευσης.
1: Ναι. Σε καταβλισμούς, λέτε.
15: Σε καταβλισμούς που είναι πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
15: Και μεταδίδονται. Όπως είσαι ένας στο στρατό, στο σχολείο, δεν μεταδίδονται. Η ψώρα, ας πούμε, οι ψήρες, όλοι μεταδίδονται. Θέλουν τέτοιες συνθήκες.
1: Mm-hmm.
15: Καταλάβατε. Από εκεί και πέρα είναι ότι ο ιατρικός σύλλογος επανειλημμένος, όχι μόνο ο ιατρικός σύλλογος, και οι γιατροί και όλοι. έχουμε πει επανειλημμένως ότι αυτό το πράγμα πρέπει να ελεγχθεί. Με ποιον τρόπο δηλαδή, έχω φτάσει σε ένα σημείο μερικές φορές να νομίζω ότι γίνεται, να θεωρώ ότι εδώ γίνεται ένα δουλεμπόριο κανονικό ανθρώπων.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
15: Γιατί το λέω αυτό τώρα, δηλαδή τι φέρνω, κομίζω γλάφκα της Αθήνας? Συγγνώμη.
1: Ναι. Μα γίνεται. Αυτός, μα γίνεται.
15: Είπα θεωρώ ότι. Ναι.
1: Εγώ δεν θεωρώ, εγώ λέω ότι γίνεται. Γιατί εντάξει.
15: Εντάξει, τώρα εγώ δεν έχω και αποδείξει να το, αλλά ναι, η εντύπωσή μου είναι αυτή.
1: Ναι.
15: Εδώ ο κάθε καρδιάς καρύδι, ο πιο πιόντος στη χάρπαστος, αλληλομεταφέρει μετανάστες. Με μαύρο χρήμα. Ναι, ποιος τους ελέγχει αυτούς? Υγειονομικά ποιος τους ελέγχει?
1: Ναι.
15: Έρχεται κάποιος, παραγγέλνει σε κάποιο χύψη γραφείο από ό,τι έχω ακούσει, από ό,τι έχω μάθει, ναι, δεν έχω ιδέα να πω.
1: Φέρε 15 άτομα, ναι, φέρε 20.
15: 15-20 την ημέρα.
1: Ναι.
15: Χρήμα μαύρο. Mm-hmm. Χρήμα μαύρο.
1: Και υγειονομική.
15: Το οποίο, ακούστε, ποιο είναι το πρόβλημα, δεν είναι ότι δεν πληρώνει φόρο. Αυτό είναι το δευτερεύον. Εδώ, επειδή ακριβώς είναι μαύρο το χρήμα, είναι αδήλωτη και ανεξέλεκτη. Ναι. Καταλάβατε ποιο είναι το ζήτημα? Mm-hmm. Διότι αν δηλώνεται αυτό, ξέρετε, το, η πολιτεία η επίσημη, η οποία εξ επιτούτου το αφήνει και συμβαίνει αυτό, δεν θα έχει πάρει μέτρα. Πήρα εδώ ρε φίλε, εσύ έφερε 15-20-30% χαρτί, ναι, έχεις ότι είναι υγιής.
1: Ναι.
15: Και έτσι θα υπήρχε... Γιατί μπορεί κάτι να το φέρνει από τη χώρα του.
1: Και έτσι θα υπήρχε ένας ψιλοέλεγχος. Ενώ τώρα έχουμε 15, έλεγχο, έχουμε 15 κρούσματα.
15: Ζητάμε, ακούστε τώρα, ακούστε το οξύμερο μιας χώρας, αν αυτή είναι σοβαρή χώρα. Πηγαίνει ο γιος σας ή εσείς στο κολυμπητήριο του Δήμου και του ζητάει χαρτί από 5 ειδικότητες. Δηλαδή, κύριε Νοδάρο, δεν έχουμε φτάσει δηλαδή. Όχι απλά πρόκειται περί κοροϊδιασμού, προσβολή του πολίτη.
1: Σουρεαλιστικές καταστάσεις, εξωπραγματικές.
15: Σουρεαλιστικές, ξεπερνούν τη φαντασία. Για να πάει να κάνεις κάποιος να πάει να κολυμπήσει, θέλει παιδί, αν είναι παιδί, παιδί, ιατρό, δερματολόγο κτλ. Αν είναι μεγάλος καρδιολόγο, παθολόγο, δερματολόγο, συγγνώμη δηλαδή. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Ναι, στην ευρύτερη περιοχή, στο όνομα της εξυπηρέτησης των μεγάλων έτσι, οικονομικών συμφερόντων, γίνεται το έλα να δεις, το έχουμε γράψει και παλιότερα. Εγώ είχα ασχοληθεί. Έχουν γίνει και επιθέσεις σε δημοσιογράφους που επιχείρησαν παλιότερα, έτσι, όχι τώρα, να κάνουν ρεπορτάζ. Είναι γενικά ανεξέλεγκτη κατάσταση και μάλιστα και
15: εγώ μιλάω, δεν ξέρω τι είναι. Εγώ μιλάω αυτό που βλέπω και αυτό που ο ιατρικός σύλλογο, ο ιατρικός κόσμος βλέπει. Mm-hmm.
1: Αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις ή κίνδυνο στη δημόσια υγεία στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή φυματίωση.
15: Βεβαίως, για φανταστείτε ότι με γεωμετρική πρόοδο, με τις επαφές μπορεί να αυξάνεται αυτό.
1: Δηλαδή φυματίωση μεταδίδεται, είναι μεταδοτική.
15: Μεταδίδεται, δεν μεταδίδεται, ειδικά οι πρώτες δύο εβδομάδες είναι πιο επικίνδυνες, έτσι.
1: Ναι, ναι.
15: Αλλά για φανταστείτε αυτό, εδώ οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ούτε ζώα είναι, ούτε δούλοι είναι, ούτε σκλάβοι.
1: Ναι.
15: Άνθρωποι είναι. Δεν θα βγουν έξω, δεν θα έρθουν σε επαφή.
1: Ναι, εννοείται. Θα πάνε στο κάπου.
15: Δηλαδή, μην φτάσουμε στο σημείο να περιορίζουμε αυτούς τους ανθρώπους για να τάχα μου δίθεν ότι πήραμε μέτρα. Έτσι, γιατί μην μπορούμε να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Ναι. Δεν είναι τόσο δύσκολο για αυτή τη χώρα, έτσι.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
15: Είναι δύσκολο. Μάλιστα. Να το κάνουν και αυτό.
1: Άρα, είναι υπαρκτό το θέμα. Μας λέτε ότι τα κρούσματα είναι.
15: Είναι υπαρκτό. Και περιμένουμε από μέρα σε μέρα, εδώ και 10 μέρες, τον ΕΟΔΗ. Και εδώ δεν είναι αυτό. Ακούω ότι γίνονται συσκέψεις σε ΕΟΔΗ και ξαναγίνονται. Ξέρω εγώ,
1: κανονικά το κλιμάκιο, αυτό του ΕΟΔΗ δεν έπρεπε να έχει κατέβει κάτω και να έχει επιληφθεί του
15: θέματος. Να κάνει όλα, να κάνει χνηλάτσι, να κάνει εξετάσεις, να θυθεί υγειονομικός σταθμός. Ξέρετε τι σημαίνει υγειονομικός σταθμός? Να πηγαίνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος να κάνει τη χημειοθεραπεία του και η νοσηλεύτρια ή ο γιατρός να του βάζει το φάρμακο στο στόμα, όχι να του δίνουμε τα χάπια στο σπίτι. Mm-hmm. Πώς θα το ελέγξουμε? Και εδώ γίνονται συσκέψεις, τάχα μου δίθεν επί συσκέψεων και ουδείς ενημερώνει κανέναν. Εδώ δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο. Ο αρμόδιος για την δημόσια υγεία ιατρικός σύλλογος όπως είμαι εγώ, παραδείγματος χάρη, εγώ εννοώ ότι είμαι πρόεδρος.
1: Ναι.
15: Λοιπόν, να μην γνωρίζω τι να κάνω. Γιατί μόνος μου δεν μπορώ να πάρω μέτρα. Ακούγα κάποιος σήμερα ένα το πρωί, ένα συναδελφός σας, ο οποίος είπε το εξής. Ο άνθρωπος δεν το είπε με κακή έτσι. Και λέγανε, ο δήμαρχος λέει, αληθινά τι να κάνει. Δηλαδή, τι να κάνει ο δήμαρχος, κάνει την αστυνομία, να κάνει το νοσοκομείο, τι να κάνει. Τι ακριβώς να κάνει ο κ. Λέτζας, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
15: Έχετε... Θα πάρει τον νόμο στα χέρια του.
1: Ναι, από τη στιγμή που ο ΕΟΔΗ δείχνει
15: μια διαφορία.
1: Δεν κάνει ούτε γνηλάτιση, ούτε...
15: Τυχαίνει να είναι γιατρός. Τη Σαμαλιάδας που δεν είναι γιατρός.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Μάλιστα.
15: Τη χημειοθεραπεία του και η νοσηλεύτρια ή ο γιατρός να του βάζει το φάρμακο στο στόμα, όχι να του δίνουμε τα χάπια στο σπίτι. Mm-hmm. Πώς θα το ελέγξουμε? Και εδώ γίνονται συσκέψεις, τάχα μου δίθεν επί συσκέψεων και ουδείς ενημερώνει κανέναν. Εδώ δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο. Ο αρμόδιος για τη δημόσια υγεία ιατρικός σύλλογος, όπως είμαι εγώ, παραδείγματος χάρη, εγώ εννοώ ότι είμαι πρόεδρος.
1: Ναι.
15: Λοιπόν, να μην γνωρίζω τι να κάνω. Γιατί μόνος μου δεν μπορώ να πάρω μέτρα. Άκουγα κάποιον σήμερα ένα το πρωί, ένα συναδελφό σας, ο οποίος είπε το εξής. Ο άνθρωπος δεν το είπε με κακή έτσι. Καλά, καλά, ο δήμαρχος λέει, αληθινά, τι να κάνει. Τι να κάνει ο δήμαρχος, κάνει την αστυνομία, να κάνει το νοσοκομείο. Τι να κάνει. Τι ακριβώς να κάνει ο κ. Λέτζας, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
15: Έχετε... Θα πάρει τον νόμο στα χέρια του.
1: Ναι, από τη στιγμή που ο ΕΟΔΗ δείχνει διαφορία. Δεν κάνει ούτε γνηλάτιση, ούτε...
15: Τυχαίνει να είναι γιατρός. Της αμαλιάδας που δεν είναι γιατρός.
1: Έτσι είναι. Μάλιστα.
15: Δεν είναι.

0: έλεγα, ο Δήμαρχος λέει αληθινά τι να κάνει. Δηλαδή, τι να κάνει ο Δήμαρχος, κάνει την αστυνομία, να κάνει το νοσοκομείο. Τι να κάνει. Τι ακριβώς να κάνει ο κ. Λέτζας, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πάρει το νόμο στα χέρια του.
1: Ναι, από τη στιγμή που ο ΕΟΔΗ δείχνει
0: ότι ο Λέτζας τυχαίνει να είναι γιατρός.
1: Δεν κάνει ούτε γνηλάτης ούτε.
0: Τυχαίνει να είναι γιατρός. Τη Σαμαλιάδα που δεν είναι γιατρός.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μάλιστα.
0: Δεν είναι.
1: Άρα λοιπόν είναι υπαρκτό το πρόβλημα της φυματίωσης στην ευρύτερη περιοχή.
0: Και εδώ υπάρχει, εδώ δεν ξέρω αν αυτό είναι, πώς να το πω, αδιαφορία. Δεν ξέρω, εδώ δεν υπάρχει ενημέρωση. Mm-hmm. Επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει.
1: Γενικά εντοπίστηκαν κάποια στιγμή, γιατί είχαν κρούσματα οι άνθρωποι, είχαν κάποια συμπτώματα τέλος πάντων, εντοπίστηκαν αυτά τα κρούσματα.
0: Ωραία, και μεταφερθήκαν στην Πάτρα.
1: Ναι.
0: Τώρα θέλω να τους πάρουν από την Πάτρα, να τους πάμε λέει στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, το οποίο δεν διαθέτει καν παθολόγο. Δεν διαθέτει εργαστηριακούς, έχει ας πούμε μια φορά
1: και
0: την εβδομάδα.
1: Και αν πάει στην Αμαλιάδα για ποιο λόγο, σε ειδικό.
0: Δεν ξέρω κύριε, δεν ξέρω εδώ είναι.
1: Έχετε τέτοια πληροφόρηση κύριε Σαούση. Ότι...
0: υπόθηκε αυτό, ναι. Δεν είναι πληροφόρηση, είναι γεγονός αυτό. Υπόθηκε από κάποιον υπεύθυνο εκεί.
1: Ναι.
0: Να μεταφερθούν λέει τα...
1: όλα τα κρούσματα στην Αμαλιάδα.
0: Τα για κρούσματα να έχουν... στα νοσοκομεία της Αμαλιάδας. Όταν το νοσοκομείο της Αμαλιάδας δεν διαθέτει παθολόγους. Δεν εφημερεύει παθολογική και πνευμονολογική κλινική. Δεν εφημερεύουν. Καταλάβατε. Δηλαδή θα πάμε να τους στηβάξουμε μέσα και θα φύγουμε. Και εντάξει είμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε εντάξει δηλαδή. Δηλαδή εδώ δεν είναι η δημόσια απλά υγεία. Τι είναι οι άνθρωποι αυτοί, ζώα είναι. Και τι είναι ζώα να τα σταυλίσουμε.
1: Τι εθνικότητες είναι αυτοί κύριε Σαούση, είναι από τον Μπαγκλαντές
0: κυρίως. Οι εθνικότητες είναι Ασιάτες.
1: Ναι.
0: Νεπάλ, από ό,τι ξέρω Νεπάλ, Νεπαλέζοι είναι, Πακιστανοί, Μπαγκλαντές, αφού είναι όλοι μαζί αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά είναι από εκεί, δεν είναι Ευρωπαίοι.
1: Μάλιστα. Άρα εσείς κρούτε και το κόντανο του κινδύνου ότι αυτό μπορεί να
0: ναι,
1: λάβει...
0: Ναι, δεν μπορώ να κάνω και κάτι παραπάνω. Τον κόντονα και...
1: ανεξέλεγκτες και... διαστάσεις. Εντάξει, άμα δοθεί η απαραίτητη δημοσιότητα...
0: Καταλάβατε πώς το λέω τώρα, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως, μα το...
0: έχουν περάσει τόσες μέρες και δεν έχει ενημερωθεί ο καθήλυν αρμόδιος ιατρικός σύλλογος.
1: Μάλιστα.
0: Παραλέει, λέει, με ρωτήσαμε τον διοικητή. Ο διοικητής, τι έγινε γιατρός, ποια υπηρεσία ρώτησε ο διοικητής. Ποιος είναι ο ΔΥ τον ενημέρωσε. Ποιος ο ΔΥ έστειλε επιστολές, τέτοια emails στους ιατρικούς συλλόγους. Πώς ακριβώς θα ακολουθήσουμε τα βήματα αυτά της προστασίας.
1: Μάλιστα. Πάντως το γεγονός.
0: Έχουμε δηλαδή πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν σε κανονικές χώρες.
1: Πάντως το γεγονός αυτό το οποίο περιγράψατε εδώ στην εκπομπή μου, που αναφέρατε ότι ο ΕΟΔΗ δεν έχει ακόμα επιληφθεί του θέματος, δεν έχει κάνει χνηλάτιση, δεν έχει φτιάξει υγειονομικούς σταθμούς, ότι αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά είναι στον αυτόματο πιλότο, έτσι δεν πάει κάποιος.
0: Κύριε Νοδάρο, εγώ θα πάω, θα το προχωρήσω και θα πω, ας πούμε, ότι ο ΕΟΔΗ έκανε. Παραδείγματος χάρη, έκανε συσκέψεις, έκανε και ενημέρωσε κάποιους. Ποιος ενημέρωσε ακριβώς. Δεν θα πρέπει να ενημερώσει τους γιατρούς. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί επισκέπτονται κατά κύριο λόγο ιδιώτες γιατρούς. Παράδειγμα λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Βέβαια, τον ιατρικό σύλλογο πρέπει να έχει.
0: Τον ιατρικό σύλλογο, άρα.
1: Και εσείς με τη σειρά σας.
0: Γιατί μπορεί να βγει κανένας έξυπνος πονηρός από αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους και να έρχεται να λέει ξυπνάδες, ενημέρωσαν. Ποιον ενημέρωσατε, κύριε. Ποιον.
1: Ναι.
0: Ποιον ενημέρωσα, τον εαυτό σας.
1: Δεν έχετε καμία ενημέρωση εσείς από τον ΕΟΔΗ.
0: Καμία απολύτως. Και έχω επικοινωνήσει, να ξέρετε.
1: Μάλιστα.
0: Από την περασμένη εβδομάδα για την ενημέρωση.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσαούση, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Κώστας Τσαούσης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αμαλιάδας. Αυτά τα οποία περιέγραψε στο ραδιόφωνο εδώ του Ιόνιον FM και στην εκπομπή Αποκαλύψεις, αποτυπώνουν κυρίες και κύριοι, έτσι με σαφήνεια και με ευκρίνεια, την εικόνα παρακμής και αθλειότητας που έχει δημιουργηθεί με υπετιότητα, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. 15 κρούσματα φυματίωσης στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ηλίας, από τους αλλοδαπούς εργάτες προφανώς, Νεπάλ, Μπαγκλαντές κλπ. Και ο ΕΟΔΗ ακόμα κοιμάται. Συσκέπτησης επί συσκέψεων, καμία ενημέρωση ο Ιατρικός Σύλλογος της Αμαλιάδας, καμία εχνηλάτηση, κανένας υγειονομικός σταθμός, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και όταν κάποια στιγμή διαγνωστεί με φυματίωση κάποιος έτσι, πολίτης της ευρύτερης περιοχής, χτύπα ξύλο, θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε και θα λέμε τι έφταξε, ορίστε τι έφταξε, έφταξε το σύστημα υγείας, το οποίο είναι και αυτό μπάχαλο, όπως και όλη η χώρα, κυρίες και κύριοι. Μου λέει εδώ ένας φίλος, λέει εντάξει, ωραία τα είπε σήμερα, δεν είπε τίποτα και για τον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Τι να πω, ρε φίλε, για τον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Τι να πω. Δεν χρειάζεται να πω κάτι. Απλά δεν υπάρχει χώρα, δεν υπάρχει κράτος. Υπάρχει κράτος Μητσοτάκη, παρατρεχάμενον και το παρακράτος, τίποτα άλλο. Σε αυτό το σημείο

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

0: είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες ότι στην Πολυτεχνική Σχολή από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 6 φοιτητές, στους οποίους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ αν χρειαστεί ασθενοφόρα θα τους μεταφέρουν για περαιτέρω ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο. Στο σημείο και δυνάμεις των ΜΑΤ. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται οι 8 συλληφθέντες της ενόπλης ληστείας σε τράπεζα στην Τυθωρέα Φθιώτιδας. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας 24 και 33. Η ομάδα των δραστών έχει διαπράξει και άλλες ληστείες, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ερωτηθείς αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, απάντησε: μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο. Δυσφορία στην Ελλάδα για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Η Ουκρανία φαίνεται να έχει μια υπεροψία απέναντι στη χώρα μας που έχει κάνει τόσα, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Απέκλεισε συνεργασία Νέας Δημοκρατίας με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, λέγοντας πως το θέμα είναι αξιακό, ενώ είπε πως λύση θα μπορούσε να αποτελέσει συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ενοχλημένος με τη στάση της Τεχεράνης, στις ειρηνευτικές συνομιλίες εμφανίζει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφή σε μεγάλη κλίμακα στρατιωτική δράση. Πληροφορίες αναφέρουν πως η απογοήτευση του Αμερικανού Προέδρου οφείλεται στο συνεχιζόμενο αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Σοβαρή αλλά σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας παίκτη του Survivor, ο οποίος χτυπήθηκε από ταχύπλο την ώρα που έκανε ψαροντούφικο και ακροτηριάστηκε από το γόνατο και κάτω. Εντός της ημέρας θα απολογηθεί ο 30χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. 24ωρη πανελλαδική απεργία αύριο της ΑΔΔ για οικονομικά και θεσμικά αιτήματα στις 10.30 συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση ώστε να εξασφαλίσουν έκπτωση 4% στο φόρο εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν το συνολικό ποσό της οφειλής ως τις 31 Ιουλίου. Δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Μαΐου ως και τις 15 Ιουνίου, η έκπτωση διαμορφώνεται στο 3%, ενώ για δηλώσεις από 16 Ιουνίου ως 15 Ιουλίου περιορίζεται στο 2%. Στη διεθνή ενημέρωση, η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις είναι ένοχες για συστηματική σεξουαλική βία κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ και στη διάρκεια της κράτησης των ομήρων στη Γάζα, σύμφωνα με έκθεση Ισραηλινής Επιτροπής. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ και Κηφισιά Ατρόμητος για τη Στίχημαν Super League, η Μακάμπι Τελαβίβ ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας με τον Αμερικανό γκάρτ Τζεφ Τάουτιν.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

ήταν μια σημαντική συνεισφορά που πιστεύω ότι είναι το καλύτερο μπόλιασμα, το καλύτερο λίπασμα για αυτούς τους καρπούς που, όπως λέω, μεγαλώνουν και σιγά σιγά έρχεται, πιστεύω, κοντά η ώρα του θερισμού. Ο θεριστής έρχεται.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 12, για να μην τα πούμε και λάθος.
1: Πόσο μένει,
0: τα βασικά τουλάχιστον.
1: Πόσο μένει για το θέρος?
0: Το θέρος είναι εδώ.
1: Όχι, το θέρος έρχεται. Για το θερισμό, λέω, που είπε ότι έρχεται ο θεριστής, λέει ο Αλέξης.
0: Θανάσης Φουσκίδης.
1: Στέλλα Καντώνα, στο εκείνη και εγώ. Της Τρίτης, 12 Μαΐου σήμερα. Και αυτό που φοβόμαστε όλοι, μην έρθει και μας θερίσει και πάλι. Γιατί μία φορά μας θέρισε. Για κάνω ένα λογοπαίγνιο, ρε παιδί μου. Και εγώ, άσε με να κάνω ένα λογοπαίγνιο.
0: Καθείς με τις ανησυχίες του σε αυτή τη ζωή και όπως τα βλέπει τα πράγματα, εμείς δεν έχουμε τέτοιο ζήτημα.
1: Δηλαδή, τώρα συγγνώμη, αυτό δεν είναι επιτυχημένο λογοπαίγνιο, αμέσως να με πιάσει από τα μούτρα, ή
0: πολύ, όχι, είναι πολύ επιτυχημένο, διότι αφενός ο πρόεδρος Τσίπρας το είπε υπό την έννοια ότι τα πράγματα οριμάζουν και έρχεται, ας πούμε, η ώρα του θερισμού. Υπάρχει βέβαια και άλλη έννοια, όπως ξέρετε.
1: Έρχεται ο θεριστής.
0: Υπάρχει και άλλη έννοια που ενσαρκώνεται και συνδέεται με το χάρο μακριά από εμάς. Ως θεριστής των ψυχών, υπό την έννοια ότι υπάρχει αυτή η συμβολική εικόνα του τρεπανιού.
2: Όχι, το λέω γιατί. Πείτε κάτι άλλο.
0: Όχι, γιατί κάποιοι έσπευσαν αμέσως να κάνουν πλάκα.
1: Εγώ δεν το πήγα έτσι. Εγώ είπα ότι μας θέρισε οικονομικός.
0: Το είπαν κάποιοι άλλοι.
1: Α, ναι, το είπαν. Οι άλλοι ήταν black humor αυτό.
0: Του Θανάση είναι
1: white humor. Εμένα ναι, ήταν καλό, ρε παιδί.
0: Δυνατό, πολύ δυνατό, παιδιά. Ναι. Έτσι έχουμε ξεκινήσει ζωηρά για να μην βαριόμαστε. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 10 80 8 80 για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ό, ψυχά σας, ό,τι σας κάνει κέφι. Ευχαρίστως, η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Μπορείτε να θέλετε να σχολιάσετε αν είχατε ποτέ κι εσείς καμιά εμπειρία σαν το περίπτερο που έπεσε πάνω από ένα φορτηγό στη Θεσσαλονίκη και το ισοπαίδωσε. Δηλαδή είναι μη σου τύχει αυτό κατά. Όχι, είναι όντως μη σου τύχει και είναι κακιά στιγμή. Δεν ξέρουμε βέβαια τι συνέβη με τον οδηγό του φορτηγού, αν ο άνθρωπος έπαθε κάτι στην υγεία του ή αν ήταν ανέτρεχε ή κάτι απλώς. Δεν είμαστε τηλεόραση, αλλά η εικόνα είναι όντως αποκαλυπτική. Θα μπείτε στα παραπολιτικά.gr να το δείτε. Βασίλης Κρυμπάς, τις ωραίες αυτές μουσικές επιλογές. Παναγιώτης Κάτσιος, στα ηχητικά που μας έχει βοηθήσει ο Παναγιώτης να τα επεξεργαστούμε και να τα έχει επιμεληθεί, μάλλον, και τα έχει επεξεργαστεί για να μπορούμε να τα μοιραστούμε μαζί σας.
1: Κογιώτα Άγγλι.
0: Βλέπω τώρα εδώ πέρα ότι μέσα στο κέφι του Θανάση, μία από τις τελευταίες
1: ειδήσεις. Είναι πάρα πολύ κεφάτος, γιατί είμαστε η χώρα της απόλυτης ηρεμίας. Δηλαδή είναι τέτοια ηρεμία που μπορεί να ξεχάσει, ας πούμε, να δηλώσει και κανένα εκατομμύριο από δεν έσχεσαι.
0: Αυτό εντάξει. Τώρα με είστε.
1: Κατά λάθος έγινε, προφανέστατα έγινε κατά λάθος, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί δεν μπορείς και να τα κρύψεις και όλα αυτά, έτσι. Και ποια ήταν η δικαιολογία που πράγματι έχει βάσει.
0: Σαν έχεις offshore,
1: ότι αυτά δεν έρχονται αυτοποιημένα όπως τα εντός συνόρων, ας πούμε, έσοδα και περιουσιακά στοιχεία. Οπότε επειδή είναι, τα έχει ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης σε τράπεζες του εξωτερικού, λόγω και της θητείας του ως ευρωβουλευτή για πολλά χρόνια, εκεί έγινε το λομπέρδεμα. Αλλά έρχομαι να ρωτήσω. Επειδή σου έχει συμβεί σίγουρα στην Καστοριά, ένα κτήμα ξέχναγε να δηλώσει ένας μπάρμπας τύπου στα Κατσάβραχα πάνω 200 στρέμματα και τον κυνήγαγε γριά. Ξέχασε να δηλώσει ο κτηματολόγιο το κτήμα. Δηλαδή τώρα, όταν ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης ξεχνάει ο λογιστής του να δηλώσει ένα εκατομμύριο, δεν είναι ένα ζήτημα.
0: Να σου πω, επικοινώνησαν μαζί του οι αρμόδιες αρχές.
1: Ξέγινε ένα άλλο. Κάποια στιγμή, παιδιά, νομίζω δημοσιογραφικό ήταν ότι κάποια στιγμή διαπιστώσαν όλοι ότι λείπει ένα εκατομμύριο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση του Ανδρουλάκη.
0: Οπότε, τι δημοσιογραφικό, παιδί μου, το πόθεν έσχεσαι το κάνουμε, γιατί πηγαίνει κάπου σε μια συγκεκριμένη αρχή.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά κάποια στιγμή όταν βλέπαμε τα πόθεν έσχεσαι των πολιτικών αρχηγών, λένε οι συνάδελφοι που ξέρουν να τα ξεψαχνίζουν καλά αυτά οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, ότι σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λείπει ένα εκατομμύριο που δεν δικαιολογείται προς τα που έφυγε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Okay. Θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση.
1: Αυτό ο ίδιο θα κάνει το πόθεν αίσθηση και του χρόνου, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ρε παιδί μου, αυτά τα πόθεν αίσθηση έχουν υποβληθεί. Ωραία.
1: Ναι.
0: Δήλωση δηλαδή τη περιουσιακή κατάσταση, για να το πούμε με το όνομά του το πράγμα. Η αρχή καταπολέμηση νομιμοποίηση εσόδων, πώ λέγεται,
1: ναι,
0: είναι η αρχή που κάνει τον έλεγχο για το ποια εισοδήματα δηλώνει, τι δεν δηλώνει και τα σχετικά. Μήπως οι άνθρωποι είχαν επικοινωνήσει μαζί του νωρίτερα. Το λέω γιατί μου έχει τύχει.
1: Μπορεί,
0: όχι,
1: εγώ
0: για
1: δεν
0: το
1: ξέρω.
0: Ποσό, αλλά έχει τύχει να ελεγχθώ, όντως.
1: Η γιαγιά σου, τον παππού σου, ξέρω ότι αν δεν δήλωνε κανένα κτήμα στα Κατσάβραχα επάνω, στο κτηματολόγιο θα τον κυνήγαγε.
0: Σου λέω επειδή έχω προσωπική εμπειρία κατά το πρόσφατο παρελθόν, γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, λύθηκε.
0: Δεν ήταν και τίποτα κανένα τεράστιο ποσό.
1: Μια χαρά η πολιτική αρχηγή και ο Μητσοτάκη παραμένει ο πιο ευκατάστατο, ο Κουτσούμπα ο πιο φτωχό και ούτω καθεξή. Ο Τσίπρα, μια και τον αναφέραμε, τσίμπησε και την κληρονομιά στο δυόμινη χωνική παροχή από τη μητέρα του. Είναι γνωστό ότι η οικογένεια Τσίπρα κατήχε περιουσία σε συγκεκριμένη περιοχή της Αττικής. Πήρε δύο ακινητάκια και άλλο ένα οικοπεδάκι, στην, ένα κομμάτι ενός οικοπέδου στην, τέτοια, στην, στην Άρτα, από εκεί που κατάγεται. Η κυρία Φροδίτη Λατινοπούλου, που θυμάσαι, είχε γίνει και πέρυσι το μπέρδεμα με το πώς ζει με 3.000 ευρώ, το θυμάσαι όλο αυτό. Πήρε και ένα διαμερισματάκι κληρονομιά στη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Νίκη Κεραμέως πήρε δύο ακίνητα Σαντορίνη. Τι ωραία. Αυτό είναι τύχη στη ζωή. Να κληρονομήσει. Δηλαδή, να κληρονομήσει ο Παγκράτη, χίλιε φορέ να κληρονομήσει Σαντορίνη.
0: Αρκεί για αυτά που θα κληρονομήσει, θα μπορεί και να τα συντηρήσει. Γιατί άμα κληρονομήσει μία βιλάρα, για παράδειγμα, δεν λέω για την Κεραμέως και για του υπουργού. Λέω για έναν απλό πολίτη. Τώρα, άμα έχει ένα θείο, μια θεία, την από και αποδημήσει κύριων και κληρονομήσει μια έπαυλη.
1: Μπορεί να στην έπαυλη, αγαπητέ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Βρίσκει την άκρη σου, να σε σίγουρο. Α μα την αφήσει και βλέπουμε τι θα την κάνουμε.
0: Εγώ δεν λέω γι' αυτό. Απλώ λέω ότι η αποδοχή τη κληρονομιά έχει κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θέλω να πω έτσι. Δεν σου λέω και μπορεί να την πουλήσεις και οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα.
1: Πήγες να πεις μια είδηση και σε διέκοψε για να πούμε
0: δεν
1: αυτό
0: πειράζει.
1: Με τον Ανδρουλάκη. Για πες την είδηση, τη σημαντική.
0: Προηγούνται τα αποθενέσκη.
1: Για πες.
0: Αστειεύομαι, έτσι. Λοιπόν, σήμερα το πρωί υπήρξε μια επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές των ΕΑΚ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχουμε ήδη 8 προσαγωγές, έχουμε 6 τραυματίες. Το λέω αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό ευτυχώς αυτά τα τύπου επεισόδια τα είχαμε έτσι ξεχάσει.
1: Γιατί στο Αριστοτέλειο είχε μπει επανελειμμένος η αστυνομία και είχε καθαρίσει κιόλας εκεί πέρα τους χώρους από τα πολεμοφόδια.
0: Δεν ξέρω ποια ήταν η αφορμή για να γίνει αυτή η επίθεση.
1: Ξέρεις, θα είχαν καμιά βεντέτα. Γιατί τα ΕΑΚ είναι, για όσους δεν γνωρίζουν, εκπροσωπούν
0: την αριστερή της αριστερής.
1: Δυνάμεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Πιο με την καλή ή την κακή έννοια.
0: Μπράβο,
1: πολύ αριστερά-αριστερά, για να μην παρεξηγηθούμε. Η αναρχική είναι η γνωστή αναρχική και προφανώς θα υπήρχε κάποια βεντέτα εκεί πέρα.
0: Να πούμε επίσης ότι ο λόγος που το αναφέρουμε.
1: Απαράδεκτη.
0: Το καταδικάζουμε. Απλώς να πούμε ότι όλα αυτά τα επεισόδια γίνονται μια μέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Γιατί έχουμε και τις φοιτητικές εκλογές.
1: Άρα συνδέονται όλα.
0: Οπότε
1: αυτά.
0: Φανταζόμαστε ότι συνδέονται.
1: Άρα συνδέονται όλα αυτά.
0: Τώρα, στα της πολιτικής επικαιρότητας, να πούμε έτσι μια κουβέντα πριν πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε σε πλήρη εξέλιξη αυτό το Brand Affair ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Διότι και χθες εδώ ο κύριος Τσουκαλάς είπε στους σκουρίδες και στους ξενάκηδες ότι αν φτάσουμε στη δεύτερη κάλπη θα συντριβεί ο Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας χθες από το Χαλάνδρι έστειλε πολύ συγκεκριμένα μηνύματα, θα τα ακούσουμε αναλυτικά μετά τις διαφημίσεις. Η Νέα Δημοκρατία βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, τρίβει τα χέρια της, γιατί λέει ότι αυτοί οι δύο διαγωνίζονται για τη δεύτερη θέση. Αυτό είναι και το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ότι είναι δεδομένο ότι θα έχουμε Μητσοτάκη, δεδομένο. Και έχουμε και τις μετρήσεις. Είχαμε νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που βλέπουμε. Η αλήθεια είναι, τα είπε και ο κύριος Παναγόπουλος προηγουμένως, ότι 7 στους 10 πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Το λέω αυτό γιατί οι εντυπώσεις που προκύπτουν από το πώς κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα πηγαίνουν ή δεν πηγαίνουν είναι αυτό που αποτυπώνεται στη συνείδηση των πολιτών. Εγώ δεν λέω αν είναι σωστά, λάθος, αλλά αυτή είναι η αποτύπωση σε αυτά που απαντάει ο κόσμος.
1: Βέβαια, σήμερα να πούμε ότι βγήκε ο αρμόδιος επίτροπος που συναντήθηκε με το Μητσοτάκη για το κράτος δικαίου και μίλησε για τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην πλευρά της χώρας.
0: Εγώ λέω τώρα τι
1: πιστεύει.
0: Θέλω να
1: πω, το κρίνει ο καθένας όπως.
0: Εγώ λέω τι πιστεύει ο κόσμος. Και δυστυχώς και σε πολλά άλλα θέματα, θέλω να πω, έτσι. Δεν είναι καλό καταρχάς για μια χώρα να λέει ότι οι δικαστικές αρχές δεν κάνουν αυτό που πρέπει, ότι δεν το κάνουν γρήγορα. Δεν είναι καλό σημάδι γενικότερα, δηλαδή να νιώθει ο άλλος αδικία. Δεν είναι καλό, γιατί μετά προκύπτουν άλλα ζητήματα.
1: Είναι και διαχρονικό όμως. Δεν ξύπνησε τώρα ο κόσμος και είπε.
0: Όχι,
1: να το λέμε. Γιατί υπάρχουν υποθέσεις ανοιχτές.
0: Δεν βάζω την πτυχή αυτή. Εγώ μιλάω τώρα να σου πω, γιατί έχω στο μυαλό μου. Έχω στο μυαλό μου εγκλήματα που μπορεί να γίνονται επειδή κάποιος πολίτης θεωρούσε ότι δεν έχει κάνει δικαιοσύνη.
1: Και την πολιτική να τα βάλεις, διότι υπάρχουν ανοιχτές υποθέσεις που αγγίζουν την παρούσα κυβέρνηση. Αλλά θέλω να πω ότι αφενός
0: αυτό
1: είναι διαχρονικό και αφετέρου έχει να κάνει με τον τρόπο που διαχειρίζονται τη δικαιοσύνη όλες οι κυβερνήσεις.
0: Ναι. Κανονικά, καμία κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να διαχειρίζεται τη δικαιοσύνη. Αυτό που μόλις είπες τώρα.
1: Έτσι, σωστά.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τα γεννητούρια Καριστιανού, περιμένουμε τα γεννητούρια Τσίπρα, περιμένουμε
1: τα γεννητούρια
0: Σαμαρά. Λογικά τα περιμένουμε και αυτά. είμαστε ατύπωση σε προεκλογική περίοδο, φαίνεται αυτό. Δηλαδή, όποιο διάλογο πολιτικό και να ακούσεις, πια όλα στρέφονται γύρω από αυτό.
1: Και μιας και ανέφερες μετρήσεις, και πριν πάμε σε διακοπές, πήγα να πω. Ο καθής Καρβέλη ονειρεύεται. Να πούμε ότι στη δημοσκόπηση της Interview η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,1% στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, που με φόντο τα όσα συμβαίνουν θα μπορούσε να πει κανείς ότι δείχνει μια αντοχή όταν έχεις 3 μπροστά στην εκτίμηση. Ωστόσο, γιατί το λέω αυτό το στοιχείο? Διότι ποια παράταξη ακολουθεί στην εκτίμηση ψήφου, Στέλλα?
0: Πες την.
1: Μετά την κληρονομιά και άλλο καλό για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, τη γονική παροχή, έτσι, γιατί είναι, μπερδευόμαστε, 15,1%, είναι δεύτερος ο κύριος Αλέξης Τσίπρας στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, παιδιά, συμμέτρηση της Interview. Τρίτο πλασάρι το Πασόκ με 14,9, είναι το ντέρμπι το οποίο προδιαγράφεται και για το οποίο μιλούν όλοι. Τέταρτο το κόμμα της κυρίας Καρισιανού με 8,7%. 5,8 κουκουέ, ας πούμε, αφού τα είπαμε, θα πούμε όλα. 5,7 Ελληνική Λύση. 5,5 Πλεύση Ελευθερίας δείχνει πεσμένη. Φωνή Λογικής 3,5. Μέρα 25, 3,1. Καλά, πόσα κόμματα έχουμε εδώ, 10 κομματική βουλή είναι αυτή.
0: Παιδιά, λοιπόν, έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Ναι, λέει πάμε. Ο Αλτάμπουρας, όχι πριν φύγουμε.
1: Α, συγγνώμη.
0: Καλησπέρα, παιδί, καλή εκπομπή. Άπου να δαγκώσει τη γλώσσα του για το θερισμό, λέει. Λέει Ελένη, καλό μεσημέρι. Στοιχείο, οι φοιτητές ακόμα περιμένουν δρομολόγια λεωφορείων. Σας ευχαριστούμε, Ελένη. Αυτό το πράγμα δεν το έχω καταλάβει. Σε αυτό το νησί τι μπορεί να συμβαίνει. Τι λέει ο Κωνσταντίνος? Βάλτε το τραγούδι με τη Μελίνα Κανά, ο τριγητής αφιερωμένος στον κύριο Φουσκίδη, αφού οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο. Λοιπόν, Ελένη, το είπαμε το μήνυμα για τυχείο.
1: Όχι, παιδιά, δεν το θεωρώ.
0: Για τον Ανδρουλάκη το διάβασε το μήνυμα αυτό. Πιο σημαντικό θεωρείτε εσείς ότι ξέχασε ο Ανδρουλάκης να δηλώσει κάτι που ήδη είχε δηλώσει την προηγούμενη φορά, παρά το πώς χρωστάει ένας από αυτούς μισό δις ή κάποιος άλλος δύο ακίνητα? Μα τοποθετηθήκαμε, ρε παιδιά, δεν είπαμε ότι ο άνθρωπος το έκανε επίτηδες.
1: Δεν το έκανε επίτηδες, παιδιά, και για τα περιουσιακά στοιχεία του καθενός, το πώς αποκτώνται, το βλέπουν οι αρμόδιες αρχές αν αποκτώνται νομίμως ή όχι. Είτε είχαν από την οικογένειά τους οι πολιτικοί αρχηγοί, είτε απέκτησαν στη συνέχεια,
0: λοιπόν,
1: από την πορεία τους.
0: Πάμε σε διάλειμμα, μην εμείς ξεχάσουμε κι εμείς να δηλώσουμε κανένα κάτι αντίστοιχο.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε. Δίνετε συγχαρητήρια στον υπεύθυνο που είναι ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς για αυτή την κομματάρα, όπως πολύ σωστά λέει ο Δημήτρης. Έβγε στο Βασίλη μας.
1: Μια τραγουδάρα που έγραψε στα 80's ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος για την Χαρούλα Αλεξίου. Είναι μια τρομερή ζωντανή ηχογράφηση του κομματιού αυτού στο Ηρώδιο να τραγουδάει η Χαρούλα Αλεξίου. Και να την αποθεώνει από κάτω ο Γιώργος Νταλάρας.
0: Έτυχε ποτέ να δει τη Χαρούλα Αλεξίου στο Ηρώδιο?
1: Στο Ηρώδιο έχει live, την έχω δει.
0: Εγώ, παιδιά, σε μία από τις τελευταίες συναυλίες, αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο, ήταν συγκλονιστική η παρουσία της.
1: Βέβαια.
0: Πριν από περίπου μια δεκαετία ήταν. Λοιπόν, περνάμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Και ήταν και ωραία παρεάκια, παιδιά, τότε. Δηλαδή, αν δει κανείς στο YouTube παλιά που βγαίνουν και είναι ωραία αυτά, με Γιώργο Νταλάρα, Γιάννη Πάριο, με Χάρης Αλεξίου, με Δήμητρα Γαλάνη.
0: Συμφωνώ.
1: Όλοι μαζί, έτσι. Ισχύει εν τη ενώση, φοβερά πράγματα.
0: Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πασοκάρα και τα μυαλά σα κάγκελα τότε. Γιατί έχουμε την κυρία Γιακούλη ως ορόπου.
0: Για τρίτη φορά περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε τον Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final for Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι τις 14 Μαΐου 2026 στις 23:59 και μπορούν να πάρουν μέρος και εκεί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill. Αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις με την εξοικονόμηση νερού. Γίνε μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final for Athens σε περιμένει. Πριν πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Λιακούλη, πάμε ευθύς αμέσως όλοι μαζί να μοιραστούμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας χθες στο Χαλάνδρι για τα όσα έτσι έρχονται, και αμέσως μετά ξεκινάμε την πολιτική συζήτηση με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
2: Ήταν μια σημαντική συνεισφορά που πιστεύω ότι είναι το καλύτερο μπόλιασμα, το καλύτερο λείπασμα για αυτούς τους καρπούς που, όπως λέω, μεγαλώνουν και σιγά σιγά έρχεται, πιστεύω, κοντά η ώρα του θερισμού. Ο θεριστής έρχεται.
3: Το όνομα πες!
2: Μη βιάζεστε, ρε παιδιά. Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Λοιπόν, και για να μην βιάζεστε, δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
1: Είπαμε για Πασοκάρα και τα μυαλά σε κάγκελα πριν, ενθυμούμενοι τις μεγάλες συναυλίες δεκαετίες του 80. Βεβαίως εδώ έχουμε το περίεργο ότι έρχεται η κυρία Γιακούλη, βουλευτήνα βεβαίως του ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα. Έρχεται ο θεριστής, όπως αυτό αποκαλείται.
0: Γεια σας, κυρία Λιακούλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλημέρα. Ποιος φωνάζει Πασοκάρα και τα μυαλά
0: εδώ,
4: κάτια.
0: Ο κύριος Φουσκίδης δεν μπορούσε συγκρατηθεί.
4: Εγώ. Κύριε Φουσκίδη μου, δεν σας ήξερα. Δηλαδή,
1: ξέρετε γιατί. Γιατί θυμηθήκαμε, βάλαμε ένα τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου και θυμηθήκαμε εκείνες τις πολύ μεγάλες συναυλίες τότε με τους πολύ μεγάλους καλλιτέχνες που ένωναν τις δυνάμεις τους τότε στα 80's. Και κάνανε μοναδικές μουσικές στιγμές, δημιουργούσανε και μας χαρίζανε.
4: Αλλά τώρα με απογοητεύετε και εγώ πίστευα ότι θα μου λέγατε πως έχετε εμπνευστεί απολύτως και ότι το εννοείτε με όλη του τη σημασία.
1: Όχι, το εννοούμε, το εννοούμε, μα το εννοώ. Τα άλλα δεν μπορούμε να τα... Τώρα το θέμα είναι να εμπνέετε εσείς. Γιατί έρχεται ο θεριστής εδώ πέρα και βλέπουμε σε κάποιες μετρήσεις ότι είναι και δεύτερο κόμμα, το κόμμα του που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Φανταστείτε να ανακοινωθεί. Τι γίνεται τώρα και εδώ πέρα?
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλα αυτά τα σενάρια περί της δυναμικής του κυρίου Τσίπρα και του τι θα φέρει ο θεριστής και ούτω καθεξής, νομίζω ότι ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Τα βλέπω και λίγο ξεπερασμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε. Είδα τον κύριο Τσίπρα, το παρακολουθώ, όπως παρακολούθησα και το μανιφέστο του, το οποίο το σύγκρινα και με τα παλιά που έλεγε και βλέπω πραγματικά ότι κάτι το καινούριο που τουλάχιστον να νιώσω ότι δημιουργεί ένα καινούριο πεδίο συζήτησης στην πολιτική, γιατί ξέρετε ότι η πολιτική είναι μια ρέουσα δύναμη, έτσι διαμορφώνεται μέσα από τις συνθήκες, τις εξελίξεις, τις ανάγκες. Προσωπικά δεν το ένιωσα. Ένιωσα όμως αντίστοιχα ότι υπήρξαν και σκόπιμες παραλήψεις. Εντοπίστηκε και από πολλούς βουλευτές, συναδέλφους, ας πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να μπαίνεις τώρα στην εποχή που η ενέργεια και η ενεργειακή δημοκρατία συζητιέται από άκρης άκρης όλο τον πλανήτη και φυσικά στην Ελλάδα που έχουμε ενεργειακή φτώχεια και δεν έχουμε ενεργειακή δημοκρατία και να μην βρίσκεις μία κουβεντούλα να πεις για το θέμα των εξορίξεων, για παράδειγμα, που ανοίγει το 2027.
0: Απλώς η αλήθεια είναι ότι το μανιφέστο είναι ένα σχέδιο, δεν είναι προγραμματικές θέσεις τις οποίες θα δούμε συν το χρόνο, κυρία Λιακούλη, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, έτσι.
4: Ναι,
0: το λένε,
4: ναι,
0: και ήδη από,
4: μόνο...
0: από την πλευρά Τσίπρα.
4: Ξέρετε τι, uh-huh. τι λέω, κυρία Καντώνα.
0: Καταλαβαίνω, εγώ λέτε για τον πυρήνα, το, ας πούμε, και την...
4: Το σπέρμα, ναι, λέω, έτσι, το κύτταρο, το πρωτόλιο κύτταρο ενός μανιφέστου θα πρέπει να δίνει μια κατεύθυνση, έτσι, όπως δίνει η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, που μιλάει για την ισονομία, την αξιοκρατία, αλλά και τους τρόπους που θα γίνει αυτό, δηλαδή μιλάει για το ΕΣΥ, μιλάει για την πρόσβαση στην υγεία, μιλάει για την αναπηρία, μιλάει, δηλαδή το απ. Το δεν βρήκα ακόμα.
1: Ναι,
4: άρα
1: ναι,
4: πω καταλήγω. Ακούστε να πω πού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω σε μία φράση. Ότι βλέπω πως ο κύριος Τσίπρας έρχεται πραγματικά με στοιχεία μεσιανισμού. Δηλαδή όλη η αναφορά και όλα τα βέλη δείχνουν στον ίδιο. Κοιτάξτε με.
1: Έρχεται,
4: ναι,
1: με χαρακτηριστικά μεσιανισμού, αλλά έρχεται εκμεταλλευόμενος ότι δεν υπάρχει αντίπαλον δέος στο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή για την πρώτη θέση. Και δεν είναι σενάρια, επειδή λέγαμε τα σενάρια για τη δυναμική του. Πράγματι, το κόμμα και το τι ακριβώς θα πρεσβεύει μπορεί να πει κανείς ότι είναι σενάριο. Η δυναμική, ωστόσο, αποτυπώνει τις μετρήσεις.
4: Δοκιμάστηκε πολύ. Εγώ δεν τα μασάω τα λόγια μου. Το Πασόκ.
1: Είναι στις μετρήσεις, φαίνεται.
4: Το Πασόκ δοκιμάστηκε πάρα πολύ στον προηγούμενο χρόνο και ξέρετε ότι δοκιμάστηκε πάρα πολύ και από φίλιες δυνάμεις, οι οποίες φυσικά και του δημιούργησαν ένα σοβαρότατο θέμα, σήκωσε βάρη τα οποία δεν του αναλογούσαν, αλλά τουλάχιστον έπραξε το εθνικό του καθήκον. Για να μην πούμε αυτά τα παλιά και να πούμε τα σύγχρονα, να πούμε τα καινούργια. Να πω λοιπόν ότι το Πασόκ δίνει αυτή τη στιγμή τη μεγάλη του και οριστική του μάχη. Εγώ αυτό νιώθω.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης, κατά τη γνώμη σας, εμπνέει?
4: Ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω ότι θα είναι ένας πολύ καλός πρωθυπουργός. Γνωρίζει την ατζέντα απόλυτα της εσωτερικής και εξωτερικής επικαιρότητας αλλά και κατάστασης.
0: Διότι πολλοί λένε, κυρία Λιακούλη, για να το πάω ένα βήμα παραπέρα, ότι εάν δεν υπήρχε αυτός ο χώρος που υπάρχει ανάμεσα στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία, αυτές οι μονάδες που λείπουν, ότι δεν θα υπήρχε χώρος για να εμφανιστεί ο Τσίπρας.
4: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα εξαιρετικά απλουστευμένο για μένα επιχείρημα. Δεν μπορώ να το ακούσω με σεβασμό το επιχείρημα αυτό.
0: Γιατί έχετε καλύψει, κατά τη γνώμη σας, αυτό το κενό που υπάρχει?
4: Όχι, όχι.
0: Αυτόν τον κόσμο τον έχετε πείσει, θέλω να πω.
4: Ξεκίνησα να λέω, κυρία Καντώνο, ότι έχουμε μια ιστορία που κουβαλάμε πάνω μας και μια δύσκολη ιστορία τα τελευταία χρόνια. Το Πασόκ δεν ήταν στα καλύτερά του. Η ανασυγκρότηση λοιπόν του Πασόκ δεν ήταν μια απλή ευκαιρία, μια απλή ιστορία, ούτε έγινε με μια ευκαιρία όπως δόθηκε. Έγινε σιγά σιγά, δουλέψαμε πολύ σκληρά. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα προφίλ μια σοβαρής και υπεύθυνης δύναμης, η οποία έχει πρόγραμμα, έχει κοστολογήσει τα πάντα και έχει στελεχειακό δυναμικό παντού. Συνεπώς, στο χέρι μας είναι και να εμπνεύσουμε και να κατακτήσουμε το πολιτικό στερέωμα και να κάνουμε το άλμα το μεγαλύτερο από τη φθορά. Τι με κάνει αισιόδοξη? Με κάνει αισιόδοξη το Πασόκ. Πρώτον, όχι μόνο είναι σταθερό, αλλά κάθε φορά κατατροπώνονται οι δυνάμεις, αυξάνει τη δύναμή του, ήταν μία μονάδα, ήταν μία μισή μονάδα, ήταν. Αν με ρωτήσετε αν θα ήθελα αυτό να γίνεται με ταχύτερους ρυθμούς, ναι, θα ήθελα να γίνεται με ταχύτερους ρυθμούς. Αν με ρωτήσετε τι φταίει γι' αυτό, με έχει απασχολήσει νύστες μέρες αυτό το ερώτημα, απάντησα στο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη κακοποψία του κόσμου. 8 στους 10 χθες είπαν στην Άλκο, πέρα από το ιστορικό χαμηλό της Νέας Δημοκρατίας το 22%.
0: Το είπαμε πριν από λίγο για το κράτος
4: δικαίου. Και καταβαραθρώθηκε, αλλά εμένα με ενδιαφέρουν περισσότερο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της στιγμής. 7 στους 10 λοιπόν λένε δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά. Αφήστε το, πάμε για άλλα. Δεν γίνεται σε αυτό το κράτος. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κράτος δικαίου, δεν υπάρχει ισοτιμία, δεν υπάρχει τίποτα. Και 8 στους 10 λένε ότι πρέπει να γίνει άμεσα αλλαγή.
0: Αυτοί οι 8 στους 10 έρχονται σε εσάς όμως όλοι.
4: Αυτό λοιπόν τώρα ακριβώς ετοιμάζομαι να πω. Τώρα το Πασόκ, τώρα όμως το Πασόκ, αφού έχει κάνει όλο τον κύκλο της αξιοπρέπειας, θα μου επιτρέψετε να πω, έχει σταθερότητα, δυναμική και ένα πρόγραμμα εμπεριστατωμένα, μπορεί να κάνει το άλμα το μεγαλύτερο από τη φορά.
1: Σε επίπεδο μετρήσεων όμως, που φαντάζομαι δεν τις αμφισβητείτε εσείς, γιατί μιλάμε είναι πάρα πολύ καιρό εδώ, γιατί κάποιοι τις αμφισβητούν και μέσα από το κόμμα σας. Σε επίπεδο μετρήσεων, είτε η Νέα Δημοκρατία προϊόντος του χρόνου ξανακερδίζει αυτά που χάνει σε μια κακή συγκυρία, σε μια καλύτερη για την ίδια ξανακερδίζει. Αλλά εκτός από το ότι έχετε να αντιμετωπίσετε αυτή την παράμετρο, επαναλαμβάνω το 2 μονάδες πάνω, 2-3 μονάδες κάτω της Νέας Δημοκρατίας και ούτω καθεξής, έχετε να αντιμετωπίσετε και την παράμετρο Τσίπρα τώρα. Και το θέμα είναι από πού θα βρείτε δεξαμενές. Εκεί είναι το ζήτημα.
4: Εμείς οι δεξαμενές μας, κύριε Φουσκίδη, δεν με απασχολεί εμένα αυτό. Με απασχολεί άλλο. Οι δεξαμενές είναι εκεί. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποφασίσει και αυτοί που δεν έχουν αποφασίσει, αυτοί που κρίνουν, που συγκρίνουν και που αξιολογούν. Αυτή είναι η δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ. Εμείς απευθυνόμαστε στον κόσμο που έχει συνέπεια και αίσθημα ευθύνης απέναντι στη χώρα και στους πολίτες. Που θέλει την πολιτική αλλαγή για να αλλάξει η ζωή του. Που θέλει αξιοπρέπεια έτσι ώστε η κατανομή του πλούτου να γίνεται ανάλογα και στους πολλούς. Όχι μόνο στους λίγους. Που θέλει μια κυβέρνηση που δεν θα είναι τροχονόμος ιδιωτικών συμφερόντων. Mm-hmm. Και που επιτέλους δίνει τη δυνατότητα να μας δοκιμάσει.
1: Αν τελικώς έρθετε πρώτοι, ποιο θα συγκυβερνήσετε? Αυτό είναι το ένα επίσης ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσετε.
4: Εάν μου πείτε εσείς τώρα, κύριε Φουσκίδη, ότι ξέρετε.
1: Μα σπεύσατε όμως, με συγχωρείτε, σπεύσατε το κόμμα.
4: Είναι η κατάταξη των δυνάμεων.
1: Όχι. Εδώ λοιπόν τώρα θα σας ρωτήσω. Σπεύσατε στο συνέδριό σας mm-hmm. το ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησε τη μισή μεταπολίτευση και βάλε, χωρίς να έχουμε εικόνα λαϊκής ετοιμιγορίας, να πείτε ότι δεν θα συγκυβερνήσω με τη Νέα Δημοκρατία. Ακόμη και αν δυνητικά έδειχνε η λαϊκή ετοιμιγορία προς τα εκεί. Όποτε έχουμε εκλογές. Τώρα όμως, γιατί δεν απαντάτε και στο ερώτημα? Δεν συγκυβερνάω με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα συγκυβερνήσω με τον Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου, τον Βαρουφάκη, τη Λατινοπούλου, τον Βελόπουλο, δεν ξέρω και εγώ ποιον.
4: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Σωστά.
0: Σωστά.
4: Λοιπόν, πορευόμαστε προς τις εκλογές, είτε γίνουν σε λίγο, είτε γίνουν, η εκτίμησή μου είναι ότι θα γίνουν σε λίγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει είτε γίνουν όποτε πλέει ο κύριος Πρωθυπουργός που έχει τη διακριτική ευχέρεια. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν κυκαιώνα πραγμάτων που συμβαίνουν στη χώρα και πραγματικά έχουν επιφέρει ολέθρια αποτελέσματα. Μην σου για τα σκάνδαλα τώρα, τις υποκλοπές, το ότι μπαίνουν στο αρχείο υποθέσεις, το ότι
1: κλείνουν όπως όπως. Δεν θέλετε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, το έχει συνυπογράψει
4: στην ίδια σας αυτό. Η κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, είναι σαν να λέμε ψυχιατρικά πράγματα, με συγχωρείτε. Δηλαδή, αν το ΠΑΣΟΚ.
1: Άρα με ποιον είναι σόφρον ψυχικά. Να συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Γιατί πρέπει να απαντήσετε και σε αυτό.
4: Όταν έχει μια κυβέρνηση, αυτή την κυβέρνηση, τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία έχει επιφέρει όλα τα προηγούμενα που είπαμε. Τα σκάνδαλα, τις υποκλοπές, το όλο που και πέτα, την διασπάθηση του κοινοτικού χρήματος, το μη σεβασμό στις αρχές κλπ. Και εσύ σήμερα αφήσεις ανοιχτό ενδεχόμενο ότι μπορεί αυτή η κυβέρνηση να επανέλθει στα πράγματα. Τότε πραγματικά σας λέω, ή εγώ το βλέπω διαφορετικά.
1: Συμφωνούμε.
0: Να πω κάτι πάντως, γιατί ακούω τόση ώρα και δεν διακόπτω κανέναν. Χθες ο κύριος Τσουκαλάς, που είναι εκπρόσωπος του κόμματός σας, μίλησε εδώ στα παραπολιτικά και παραδέχτηκε ότι υπάρχει το σενάριο στην πρώτη κάλπη να κερδίσει με μικρή διαφορά η Νέα Δημοκρατία και να πάτε σε δεύτερη κάλπη. Και εκεί πέρα το ΠΑΣΟΚ να είναι αυτό που θα συντρίψει το Μητσοτάκη. Εσείς ενστερνίζεστε αυτό που είπε χθες ο εκπρόσωπος εδώ στα παραπολιτικά?
4: Εκφράζονται πάρα πολλές απόψεις. Κοιτάξτε, κυρία Καντώνα.
0: Δηλαδή, πρώτη φορά ακούσαμε ευθέως τον εκπρόσωπο να μιλάει για δεύτερη κάλπη. Πρώτη φορά δεν το έχουμε ξανακούσει αυτό.
4: Ακούστε λίγο. Δεν το ακούμε ευρέως, δεν το βλέπουμε ευρέως, δεν το γράφουμε ευρέως, δεν το συζητάμε ευρέως. Άλλο είναι για μένα το θέμα το κεντρικό. Η διαδρομή μας προς την κάλπη είναι μια ειδική διαδρομή, mm-hmm. είναι μια διαδρομή ειδικού σκοπού. Είναι ένας χώρος και χρόνος πολύ ιδιαίτερος και πολύ ειδικός, όπου ξεδιπλώνεις τη δύναμή σου,
1: παραθέτεις τα κόμματα εξουσίας, κυρία Λιακούλη,
4: εμπνέεις τον κόσμο σου.
1: Ωραία,
4: και κατατάσσονται οι δυνάμεις
1: με βάση τα κόμματα εξουσίας, ωστόσο, δεν απαντούν με ποιον δεν θα συγκυβερνήσουν. Απαντούν με ποιον θα συγκυβερνήσουν, εφόσον αποδεχθούμε ότι το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο στην κάλπη, όπως ευελπιστείτε και στοχεύετε κι εσείς.
4: Εμείς, όπως ακριβώς και το συνέδριό μας αποφάσισε, αλλά και ο Πρόεδρος έχει εξαγγείλει επανειλημμένα και με όλους τους τρόπους. Εμείς έχουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους να δημιουργήσουμε το μεγάλο κοινωνικό προοδευτικό μέτωπο που θα δώσει τη δυνατότητα μιας προοδευτικής διακυβέρνησης με δικαιώματα και σεβασμό στους θεσμούς. οι ανεξάρτητες αρχές, το κράτος δικαίου, οι πολίτες, οι ευάλωτοι και οι φτωχοποιημένοι πάνω από το 1/3 των πολιτών της Ελλάδας έχουν το λόγο, τους καλούμε να ανέβουν στο βήμα, να έρθουν στο προσκήνιο, να συνομιλήσουν μαζί μας, να πιστούν για τις θέσεις και τις απόψεις.
0: Να φανταστώ πάντως ότι αν χρειαστεί να φτάσει η χώρα σε δεύτερη κάλπη, λέμε τώρα, δεν θα πείσετε τη χώρα κυβέρνητη.
4: Δεν, ακούστε λίγο, εμείς έχουμε σεβαστεί καταρχήν τη χώρα πάντοτε.
0: Αν είναι τέτοιοι συσχετισμοί εννοώ, έτσι.
4: Και σε όλες τις στιγμές. Κυρία Κατώνα, θα μου επιτρέψετε και ευχαριστώ. Να δώσω ένα ιστορικό παράδειγμα. Όταν λοιπόν κανένας δεν αναλάμβανε το βάρος για να σώσει, όπως είπατε, τη χώρα, το Πασόκ ήταν εκείνο που κάθισε κάτω από την μπάρα και κράτησε στη κούφτα του την χειροβομβίδα που κάποιοι άλλοι της είχαν βγάλει την Περόνη, για να μην, να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, το Πασόκ είναι θεσμικό, υπεύθυνο και πατριωτικό κόμμα. Θα οδηγήσει το λαό μας στην κάλπη, θα έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την προοδευτική λύση το Πασόκ θα τη βρει.
0: Εγώ καταλαβαίνω πάντως ότι αν χρειαστεί θα το ξαναπάρετε το, αυτή την ευθύνη. Δεν το θεωρώ κακό προσωπικά, έτσι όπως σας ακούω.
4: Λέω ότι το Πασόκ είναι υπεύθυνη, πατριωτική,
0: σαφής
4: δύναμη.
0: Σαφής.
4: Και βεβαίως είναι προοδευτική η κατεύθυνση, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία του τόπου που
0: σας
4: πλέον
0: σε ευχαριστούμε,
4: πλέον,
0: κυρία Λιακούλη.
4: Είναι σε αποδρομή. Ευχαριστώ για την
0: χαρήκαμε πολύ που σας ακούσαμε.
4: Είναι λίγο, κύριε Φουσκίδη, αυτό που είπατε πριν.
1: Ποιο, το πασοκάρα και τα μυαλά σα κάγκελα, αυτό που σας άρεσε.
4: Τα μυαλά σα κάγκελα.
0: Γεια σας. Γεια σας, κυρία Λιακούλη. Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Έχετε μία μοναδική πρόσκληση από τον Αντώνη Ρέμο, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία της Θεσσαλονίκης στις 9 το βράδυ. Ο Αντώνης Ρέμος μας προσκαλεί για να γιορτάσει τα 30 χρόνια του από το τραγούδι Που αλλού στην πόλη που μεγάλωσε, αγάπησε και αγαπάει. Μαζί του σε αυτό το υπερθέαμα ήχου και φωτός, φίλοι του καλλιτέχνες από Ελλάδα και εξωτερικό. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία Θεσσαλονίκης, η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές με την αρρωγή της ΔΕΗ. Σκηνοθεσία Γιώργος Νανούρης, ένα και μοναδικό βράδυ με τον Αντώνη Ρέμο για τη μία και μοναδική φορά που γίνεται 30. Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου να το ζήσεις. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, είσοδος ελεύθερη, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγή επικοινωνίας Next Top Media και AI Εφημερίδα, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Θα έχουμε πολύ καιρό να πούμε για αυτό το. Νομίζω δεν θα έχει ξαναυπάρξει αντίστοιχο μουσικό γεγονός στη χώρα. Εδώ και όχι δεκαετίες, ever.
0: Τώρα, μετά τα μουσικά γεγονότα, περνάμε στα παρατράγουδα, αστειεύομαι, της πολιτικής. Εντάξει, κάνουμε και λίγο χιούμορ εδώ πέρα, αλλά όπως είπε η κυρία Λιακούλη προηγουμένως, έχουμε τον συνάδελφό μας, τον Άρη Ραβανό, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που τον διαβάζετε βεβαίως στο Βήμα, τον βλέπετε και στην τηλεόραση. Είπε η κυρία Λιακούλη, Άρη, καλό μεσημέρι, ότι είμαστε σε ιονή προεκλογική περίοδο. Το είπε η γυναίκα.
2: Εντάξει, νομίζω δεν έχει και άδικο. Χαίρετε και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Γεια σου, Άρη μου, γεια σου.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Τι γίνεται, πώς τα βλέπεις, καταρχάς πώς βλέπεις τώρα την εικόνα στο πολιτικό σκηνικό? Βλέπουμε και πολλές δημοσκοπήσεις, τα επικείμενα γεννητούρια, Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαράς. Πόσο μπορούν να επηρεάσουν όλα αυτά τη σημερινή εικόνα?
2: Θα σας πω τώρα τι βλέπω, έτσι. Εντάξει, Καριστιανού την περιμένουμε 21 του μήνα.
0: 21 Μαΐου.
2: 21 Μαΐου ακριβώς. Να πω και κάτι άλλο που βλέπω εγώ με στη άλλη σφαίρα. Mm-hmm. Ότι μέχρι τέλος του μήνα, όχι, δεν θα έρθει ο Ιούνιος στο θεριστή. Νομίζω...
0: Μην έρθει ο Μάιος.
2: Μέχρι το Μάιο. Μέχρι τις 30 Μαΐου όταν εκκρινηθεί και το κόμμα του Τσίπρα.
0: Ο κύριος Σαμαράς?
2: Και αυτός, εντάξει, έτοιμο το έχει. Πως είπε σε 4 μέρες, λένε οι δικοί του, σε 4 μέρες εμείς το έχουμε έτοιμο το κόμμα.
1: Έτσι,
2: τώρα που θα ανακοινωθεί θα φανεί. Πάντως αυτά τα δύο τα έχουμε άμεσα.
0: Για τα ήδη υπάρχοντα, άρη να λέγαμε για το Πασόκ, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή.
1: Μέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε και τα τρία, έτσι όπως πάει το πράγμα.
2: Και τα τρία, ναι, ακριβώς. Απλώς, εντάξει, Καριστιανού έρχεται, το ξέρουμε, στο Ολύμπιο 21 Μαΐου. Το Τσίπρα, από ό,τι έμαθα από το πρωί και χθες το βράδυ που συζήτησα, νομίζω ότι δεν θα πάει ακόμα. Λένε, είπαν για Ιούνιο, θεριστής και όλα αυτά. Νομίζω ότι έχουν δρομολογηθεί τα πράγματα, για να υπάρχει λίγο η έκπληξη. Νομίζω πάμε μέχρι τέλους του Μαΐου.
0: Ωραία. Το ερώτημα, τώρα είναι το εξής. Όλοι αυτοί μπορεί κάποιος να κάνει αυτό που λέμε, Άρη, το πέταγμα και να προπορευτεί του Μητσοτάκη?
2: Αυτή τη στιγμή όχι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα δημοσκοπικά δεδομένα, όχι. Βέβαια υπάρχει μια τόση στην Νέα Δημοκρατία, που είδαμε και χθες. Είπαμε τα ποιοτικά στοιχεία δεν είναι θετικά, το ξέρει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επιτελείς το μέγαρο Μάξιμου. Αυτό που αντιλαμβάνομαι και από τις συζητήσεις που κάνω, ξέρετε και οι δύο πολύ καλά, και δεν έχει και άδικο ο Θεοδωρικάκος, ότι φαίνεται ότι Τσίπρας έρχεται με το νέο κόμμα και πάει για τη δεύτερη θέση. Και αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο για τον Ανδρουλάκη και τον Πασόκ. Και τόσο για τον Ανδρουλάκη. Αλλά
1: αλλάζει όλα τα δεδομένα για το Πασόκ, πιθανή τρίτη θέση, έτσι?
2: Βέβαια, θα αλλάζουν πάρα πολλά και θα δημιουργούνται και νέα δεδομένα και δεν ξέρει τι εξελίξει μπορεί να υπάρξουν. Βέβαια, όταν έχει μπροστά σου εκλογές στο φθινόπωρο, το ξέρεις και εσύ πολύ καλύτερα με τις εισηγήσεις που υπάρχουν και τις συζητήσεις που γίνονται. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να τεθεί θέμα για τον Ανδρουλάκη, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα όμως, ότι όταν έχει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Τσίπρας, αν μου επιτρέπει τη λέξη, γολόβερνε δεξιά και αριστερά. Θα το κάνει, δεν θα το κάνει. Πότε θα το κάνει? Θα το πάει τον Ιούνιο, θα το πάει τον Σεπτέμβριο, θα το πάει τον Οκτώβριο. Πότε θα το πάει? Είχε όλο το χρόνο να προετοιμαστεί για να καπαρώσει τη δεύτερη θέση.
1: Δεν το κατάφερε. Υποτίμησε και τη δυναμική του Τσίπρα και δεν κατάφερε να αναδείξει ένα φηματισμό συγκεκριμένο.
2: Αυτό θα ανάσει πολλές φορές όταν έχει την υπεροχή. Πολλές φορές έχει και λίγο από υψηλού κοιτά τον αντίπαλο και πολλές φορές την περνάει.
1: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι πήγαινε για πρώτο, δεν πήγαινε για να περάσει ένα μη κόμμα.
2: Ναι, και τώρα αυτή τη στιγμή η συζήτηση δεν είναι να κερδίσουμε Μητσοτάκη, είναι να έχουμε αξιόμαχη και δυναμική αντιπολίτευση.
0: Ποιο θα είναι δεύτερο δηλαδή?
2: Άρα θα είμαι δεύτερο. Και ο άλλος χθες το βράδυ, τη ρεματιά, σου λέει: όχι, εγώ δεν θέλω να κάνω κόμμα διαμαρτυρίας και αντιπολίτευσης, θέλω να κυβερνήσω. Εντάξει, αυτό θα το πει ο λαός όταν θα είναι εκλογές, αλλά αλλάζει αυτός η ρητορική. Ναι. Και εδώ βλέπεις τώρα το πρόβλημα του Ανδρουλάκη.
0: Πάντως καταλαβαίνουμε.
2: Δεν είναι μόνο το Ανδρουλάκη μόνο. Mm-hmm. Μόνο είναι θέμα και ευρύτερα τη ηγετική του ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, βγάζουν ώρα του απ' έξω διάφορα, γιατί όλο αυτό είναι συλλογικό, δεν είναι μόνο ο Ανδρουλάκης.
0: Πάντως, Άρη, εμείς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και μια δυσκολία ανάμεσα στο κόμμα Τσίπρα.
1: Υποτίμησε δεν το έκανε, δεν το κατάφερε. Υποτίμησε και τη δυναμική του Τσίπρα και δεν κατάφερε να αναδείξει ένα φηματισμό συγκεκριμένο.
2: Ξέρεις, αυτό θα ανάσει πολλές φορές όταν έχεις την υπεροχή. Πολλές φορές έχει και λίγο από υψηλού κοιτάς τον αντίπαλο και πολλές φορές την περνάει.
1: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι πήγαινες για πρώτος, δεν πήγαινες για να περάσεις ένα μη κόμμα.
2: Ναι, και τώρα αυτή τη στιγμή η συζήτηση δεν είναι να κερδίσουμε Μητσοτάκη, είναι να έχουμε αξιόμαχη και δυναμική αντιπολίτευση.
0: Ποιος θα είναι δεύτερος δηλαδή.
2: Άρα θα είμαι δεύτερος. Άρα και ο άλλος χθες το βράδυ, τη ρεματιά, σου λέει: όχι, εγώ δεν θέλω να κάνω κόμμα διαμαρτυρίας και αντιπολίτευσης, θέλω να κυβερνήσω. Εντάξει, αυτό θα το πει ο λαός όταν θα είναι εκλογές. Αλλά αλλάζει και αυτό η ρητορική. Ναι. Και εδώ βλέπεις τώρα το πρόβλημα του Ανδρουλάκη.
0: Πάντως καταλαβαίνουμε.
2: Δεν είναι θέμα του Ανδρουλάκη μόνο. Mm-hmm. Μόνο είναι θέμα και ευρύτερα τη ηγετική του ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή βγάζουν ώρα του απ' έξω διάφορα. Γιατί όλο αυτό είναι συλλογικό, δεν είναι μόνο ο Ανδρουλάκης.
0: Πάντως, Άρη, εμείς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και μια δυσκολία ανάμεσα στο κόμμα Τσίπρα και σε κάποιες

0: Όταν είναι εκλογές, αλλά αλλάζει ρητορική. Ναι. Και εδώ βλέπεις τώρα το πρόβλημα του Ανδρουλάκη.
1: Πάντως καταλαβαίνουμε.
0: Δεν είναι το Ανδρουλάκη μόνο. Μόνο είναι θέμα και ευρύτερα τη ηγετική του ομάδα. Δηλαδή βγάζουν ο Ράτσο απ' έξω διάφοροι. Γιατί όλο αυτό είναι συλλογικό, δεν είναι μόνο ο Ανδρουλάκη.
1: Πάντως, Άρη, εμείς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και μια δυσκολία ανάμεσα στο κόμμα Τσίπρα και σε κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω. Εντάξει, πέρα από κάποιο κόσμο που θα ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα, και το καταλαβαίνουμε αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα ζήτημα εκεί πέρα. Δηλαδή, χθες φιλοξενήσαμε τον κύριο Νίκο Παπά, είπε ότι είναι ανιστόρητα αυτά τα περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Έβαλε κατά του κυρίου Βασιλιάδη ευθέως. Δεν ξέρω αν θα δούμε στις κάλπες δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια. Εγώ δεν το θεωρώ για πιθανό έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση.
0: Κοίταξε τώρα. Πάμε να το πάρουμε έτσι. Πρώτα απ' όλα, πριν από μια πολιτική απόφαση, πρέπει να βλέπουμε λίγο και το οικονομικό. Mm. Το οικονομικό είναι μεγάλο. Όπως όταν μια ομάδα που είχε χάνει το πρωτάθλημα ή μπαίνει στους ομίλους της Champions League, και κοιτάς πάντα και το οικονομικό. Πώς ωφέλει, τι ωφέλει έχεις, τι χάνεις, τι κερδίζεις κτλ. Κάπως έτσι είναι και εδώ. Δεν είναι μόνο έρχομαι να σε εκπροσωπήσω εσένα, Γκατόνα, Αραβανέ, Φουσκίδη κτλ. Και θέλω να κάνω την πίστη του Μητσοτάκη. Υπάρχει μια κρατική επιχορήγηση. Κρατική επιχορήγηση, αν οι εκλογές θεωρητικά γίνουν τον Ιούνιο του 2027, που δεν θα γίνουν, είναι 5-6 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα. Είναι κρατική
2: επιχορήγηση. Όχι, καθόλου λίγα δεν τα λες.
0: Καθόλου λίγα δεν τα λες, ακριβώς. Σε τι είναι και εκλογική επιχορήγηση. Άρα εδώ πέρα, πώς θα πας να κλείσεις το μαγαζί. Βέβαια, εδώ υπάρχουν συζητήσεις που λένε, παιδιά, να πάρουμε μια απόφαση τι ακριβώς θα κάνουμε. Ο παπάς αυτό βάζει. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση και σωστά το βάζει. Αλλά υπάρχουν και οι φωνές από το ΣΥΡΙΖΑ και πολλών που πήγαν χθες εκεί στη Ρεματιά, οι οποίοι λένε, δεν παίρνουμε μια απόφαση τώρα να ανασταλεί η λειτουργία του κόμματος και να μην κατέβουμε. Αυτό θα διευκολύνει πολλούς, γιατί έτσι θα πάνε άνετε στο νέο κόμμα του Τσίπρα.
1: Αν τους θέλει βέβαια ο Τσίπρας, Άρη. Έτσι δεν είναι.
0: Κοίταξε, δεν μπορεί, το καταλαβαίνετε και οι δύο. Δεν μπορεί να πει σε όλους, δεν σας θέλω.
1: Όχι, σε κάποιους όμως καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πια μεγάλη απόσταση με τους οποίους κάποτε είχε στενή φιλία.
0: Σε κάποιους ναι, υπάρχει.
1: Και πολιτική εννοώ στη σχέση.
0: Υπάρχει και δεν υπάρχει διάθεση, και δεν υπάρχει διάθεση να τα βρουν και να.
2: Την απόφαση, Άρη, μια και συζητάμε για αυτό, την απόφαση του Τσίπρα να στρίψει τη ρητορική του σε πιο αριστερά μονοπάτια, πού την αποδίδεις? Την αποδίδεις ότι βλέπει ότι δεν υπάρχει σε αυτή τουλάχιστον τη φάση δεξαμενή που μπορεί να διεκδικήσει σημαντικό κομμάτι στο κέντρο και πάει προς τα εκεί? Θεωρεί ότι πρέπει να συσπυρώσει πρώτα το χώρο στον οποίο ανήκει και μετά να απλωθεί? Ή θεωρείς ότι ακόμα και κάθε λίγο και λιγάκι, για παράδειγμα τώρα το τελευταίο ντοκιμαντέρ που βγαίνει και στο Sky σχετικά με την περίοδο της διακυβέρνησής του και τα όσα βίωσαν οι πρωταγωνιστές εκείνων των ημερών, θεωρεί ότι του κάνουν κακό στο συγκεκριμένο ακροατήριο, άρα πρέπει να παίξει τα ρέστα του στην αριστερά?
0: Το τελευταίο, εγώ θα μιλήσω με όρους όπως το είπες, παίζω τα ρέστα μου. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Τι κάνω, προσπαθώ να μπετονάρω τουλάχιστον τον κόσμο που με στήριξε τότε. Mm-hmm. Και να ορίστε ο Σκάι, ο οποίος θυμάται και την περίοδο, είδε τι επιθέσεις που γίνανε, η άρνηση του να μιλήσω στο ντοκιμαντέρ, το γεγονός ότι η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου και άλλων στελεχών βάζει το θέμα του 15 πάλι. Mm-hmm. Άρα σου λέει τι γίνεται, πρέπει τώρα να μπετονάρω τον κόσμο. Και όσοι ήταν και δυσαρεστημένοι και χολωμένοι και αποστασιοποιημένοι, να μπορέσω να του τραβήξω εδώ, να έχω μια μαγιά για να ξεκινήσω, να πω ξεκινάω, μην τους ξεκινάω. Και από εκεί πέρα μετά σιγά σιγά, όπως είπε ο Στανάσης, θα πλουθώ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι το θέμα να πλουθεί, πρέπει πρώτα να μπετονάρει έναν κόσμο και να τον ξαναείχει δίπλα του.
2: Το είπε ο Τσίπρας, ο Δημοτικό Θέατρο σε ανύποπτο χρόνο. Τα υπόλοιπα και τα περί εξέβρεσης αντίπαλου δέους από την αριστερά σε ορίζονται πενταετία. Το είχε πει από το Δημοτικό Θέατρο.
1: Αυτή την έχει μάθει απ' έξω, Φουσκίδη.
2: Ναι, τι, αφού το είχε πει.
1: Όχι, το είχε πει, ναι, το είχε πει.
2: Γιατί στον Τσίπρα πολλά μπορεί να αποδώσει. Δεν μπορεί να μην αποδώσει πολιτικό αισθητήριο. Όχι, και να αποδώσει αρνητικέ συγκυρίε. Αλλά και αρνητικές καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορείς να μην αποδεχθείς ότι και πολιτικό εισιτήριο έχει και πολιτικό ταλέντο.
1: Αφού το λες εσύ, Βρεθανά.
2: Έτσι δεν είναι, Άρη μου. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, τι να πει και ο Άρης, τον έχουμε τον άνθρωπο και στη γραμμή. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Άρη, πάρα πολύ.
0: Όχι, δεν το λέω για να σας ευχαριστήσω τα αυτιά, αλλά πολλά έτσι είναι. Είναι απλή λογική. Κάποια πράγματα λέγονται σε ανύποπτη φάση, σε συνοδεύουν. Δεν θα αλλάξει ξαφνικά, εντάξει. Προφανώς μπορεί να αλλάξει απόψεις σε διάφορα ζητήματα, αλλά ο πυρήνας παραμένει ο ίδιος, δεν αλλάζει.
1: Πάντως αυτό έτσι ήταν και έτσι έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Χαιρετούμε.
0: Κρατήστε το τέλος του μήνα. Έτσι.
1: Ναι, το κρατάμε αυτό. Θα τα ξαναπούμε, εννοείται.
0: Θα πούμε. Γεια σας.
1: Πριν κλείσουμε, να πούμε το εξής. Πριν από λίγη ώρα έχει κάνει δηλώσεις ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά την προσέλευσή του στη συνάντηση των

0: Λοιπόν, άμυνα για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Είπε ότι ευθέως ότι το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα και πως η παρουσία του επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι τι θα μπορούσε να έχει συμβεί εκεί με αυτό το ντρόν που ήταν γεμάτο εκρηκτική ύλη. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γι' αυτό μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Δελτίο ειδήσεων Βασίλης Δέτσικας.
1: Αύριο πάλι εμείς.
0: Έρχεται η Ελληνοφρένεια, Έρη Πανάγου, αναλυτικά στο μεσημεριανό μαγκαζίνο στις 2. Και εμείς, όπως είπε και ο Θανάσης μου, αύριο. Ένα γύρο κράτο.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων 4 λίτρα. 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
10: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο.
11: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
10: Την ανάγκη για βοήθεια.
11: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
10: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
11: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
14: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Δύο 17χρονες βρέθηκαν στο κενό από τα ράτσα εξάωροφης πολυκατοικίας επί της οδού Ελευθερίου Βενζέλου στην Ηλιούπολη, στο σημείο στενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Τουλάχιστον 6 φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τραυματίστηκαν σε επίθεση αντιεξουσιαστών σε 3 σχολές του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές, όλοι μέλη της ΕΑΚ, φέρουν κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ αν χρειαστεί ασθενοφόρο θα τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Έχουν γίνει 8 προσαγωγές, ενώ οι δράστες έριξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές στις σχολές. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας σε τράπεζα στην Τηθωρέα Φθιώτιδας. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας 24 έως και 33 ετών. Οι αλλαγές στο πλαίσιο της αγματικής αναθεώρησης δεν θα είναι τεχνικού χαρακτήρα, αλλά θα αποτελέσουν κομβικό πολιτικό διακύβευμα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη. Υπογράμμισε ότι στόχος είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Είπε πως η παρουσία αυτού του θαλάσσιου ντρόν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
5: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
4: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert. Η ειδική.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
8: Τι λέει ρε αυτός?
9: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
8: Α, αυτός το Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
10: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
10: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Καμπάνα, την ώρα, το σάλπισμα. Τι σε όγιο δεν σήμανε το σάλπισμα. Έδωσε το σάλπισμα και ένα λάκτισμα στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινάει νέος ανένδοτος αγώνας για να ξαναγίνει πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς εδώ στηρίζουμε, γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ποιος δεν θα ήθελε τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό της χώρας? Είχαμε περάσει πολύ καλά την προηγούμενη θητεία, οπότε και τώρα περνάμε και με αυτούς καλά. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια άλλη έγκλη, έχει ένα άλλο ταπεραμέντο. Του ταιριάζει το πρωθυπουργιλίκι. Είναι φτιαγμένος για να κάθεται εκεί στη Λευκή Πολυθρόνα να τρώει τα φιστίκια που είχε χυθεί στην Περζέρα εκείνη του Μεγάρου Μαξίμου. Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός. Χθες μίλησε για το θεριστή, μίλησε για το θερισμό, που είναι ο Ιούνιος, ο μήνας του θερισμού, και μίλησε για τη σπορά και για τη σοδιά.
12: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
13: Πάει καλά φέτος η χρονιά, πάει καλά.
12: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει.

Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε. Επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν.

0: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
1: Όπω την μπακαλιάρο που λέμε. Πω.
2: Λείπει ένα πω. Από το τέλος, εκεί που λέει για τον μπακαλιάρο, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, που μίλησε για τη σοδιά, ότι ο Μάρτιος ήταν νωρίς, ο Σεπτέμβρης ήταν αργά. Τώρα τον Ιούνιο θα ανακοινωθεί το κόμμα, είναι ο θεριστής, έτσι αυτοπροσδιορίστηκε. Βάλαμε και τα αγροτικά του Μπακαλάκου, το χώμα έχει βαφτεί κόκκινο ή θα βαφτεί σε λίγο κόκκινο έτσι κι αλλιώς. Οπότε ένας νέος Μαρίνος Αντίπας ξεπροβάλλει για να σώσει τον ελληνικό λαό, έτοιμος να ξεχυθεί στους κάμπους, στα βουνά, τα λαγκάδια, τα πουρνάρια που έλεγε και η υφυπουργός κυρία Ραμπατζή που σκίζουν τα αυτάκια των προβάτων. Όλα αυτά λοιπόν αγροτικά. Είμαστε σε mood αγροτικό γιατί έχουμε καλή σοδιά. Την έσπηρε ο Αλέξη Τσίπρας, τώρα τη θερίζει ο ίδιος και θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Κάποιοι δεν θα περάσουν καλά σε αυτόν τον τόπο με τον Αλέξη Τσίπρα και αυτοί είναι οι κερδοφόροι όμιλοι.
0: Οι 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις στη χώρα μας, οι 20 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι 20 πιο κερδοφόροι επιχειρηματικοί όμιλοι στη χώρα μας έχουν το 80% της συνολικής κερδοφορίας όλων των επιχειρήσεων στη χώρα. Όποιος λοιπόν σας πει πού θα βρείτε τα λεφτά, η απάντηση είναι δεν θα τα βρούμε τα λεφτά στη μικρή, ούτε στη μεσαία, ούτε στη λίγο μεγαλύτερη επιχειρηματικότητα.
3: Μπράβο!
0: Ούτε ένα ευρώ δεν πρέπει να αυξηθεί η φορολογία στις επιχειρήσεις αυτές. Μόνο στο 1% των επιχειρήσεων να αυξήσει τη φορολογία αρκεί για να μπορέσει να στηρίξει την κοινωνία.

0: Εμείς λοιπόν, για να τελειώνει και αυτός ο μύθος, θέλουμε να ευνοήσουμε βεβαίως τους χαμηλούς και τους μεσαίους, αλλά να στηρίξουμε το 99% της επιχειρηματικότητας για να έχουμε ανάπτυξη. Αλλά αυτό το 1% πρέπει να περάσει από τον μπάγκο.
1: Όπω την μπαγκαλιάρο που λέμε,
2: αυτό το 1% θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Θα γίνει μια προσπάθεια να διανομήσει εισοδήματος. Το 1% το περιέγραψε εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, ο στεριστής. Είναι αυτοί που έχουν το 20% νομίζω των κερδών, πώς το κάπως τα διαβάθμισε με το δικό του τρόπο. Μπορεί και να είναι πραγματικά τα δεδομένα. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι όλοι αυτοί θα μαρτυρήσουν. Όπως μαρτύρησαν και την προηγούμενη φορά που κόπηκε το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους. Τους χάμηλους συνταξιούχους, γιατί υπήρχαν και τότε αυτό το 1%, αλλά δεν έγινε τίποτα. Και επειδή μες στο 1% είναι και εφοπλιστές, τους κάναμε δώρο και την εθελοντική σφορά διαπαντός. Όποτε θέλουν, όταν θέλουν, όσο θέλουν. Τώρα λέγεται πατριωτική σφορά όλο αυτό, χωρίς να διευκρινίζεται πώς ακριβώς θα γίνει. Αλλά όμως ακούσατε εδώ ότι δεν πρέπει να ανήκει κανείς σε αυτό το 1%. Είμαστε όλοι τυχεροί που ανήκουμε στο 99%, τουλάχιστον εγώ και ο Κύρικος εδώ, οι υπόλοιποι δικοί Αποστόλης. Για σας δεν ξέρω που ακούτε, αλλά είμαστε τυχεροί που είμαστε εκεί. Δεν θα μας πειράξει καθόλου και θα πειράξει αυτό το 1%. Δεν θα μείνει τίποτα. Από αυτό το 1% κάποιοι σίγουρα θα μένουν στη Λευκάδα, η οποία δεν ξέρω αν είναι ελληνική επικράτεια, την πήραν οι Ιταλοί. Μέχρι χτες δεν άνοικε και τόσο στην Ελλάδα.
3: Είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα drone ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, εδώ και λίγες μέρες.

0: το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Ωραίες καντάδες έχουν εκεί οι δυτικότροπες στη Λευκάδα. Εδώ ένα τραγούδι για την όμορφη Λευκάδα. Αυτά τα έλεγε χτες ο Δέδια. Σήμερα είπε ότι τελικά ήταν στη Λευκάδα. Και ήταν και ουκρανικό. Ουκρανικό ήταν τελικά αυτό το ξένης χώρας των ντρόν. Τώρα όπως βρέθηκε από την Ουκρανία στη Λευκάδα σε μια σπηλιά που ήταν εντός χωρικών υδάτων. Δεν ξέρω γιατί τις πρώτες μέρες έλεγε άλλο ο κύριος Δένδιας. Τι ήθελε να καλύψει, λάθος ήταν. Εμείς θα ακούσουμε την εκδοχή του κυρίου Μαρινάκη. Προσπάθησε να δικαιολογήσει ότι έβγαλε εκτός ορίων την Λευκάδα μας.
2: Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είπε για τον ντρόν που βρέθηκε σε Λευκάδα πως βρέθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν είχε καλή ενημέρωση ο Υπουργός Άμυνας, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα και θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές.
3: Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόταν στην προέλευση του θαλάσσιου ντρόν. Δηλαδή προερχόταν, ήρθε από σημείο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων.
0: Το οποίο αλλιεύθηκε.
3: Προερχόταν, ήρθε.
0: Το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
3: Προφανώς απομονώθηκε μία φράση από μία ομιλία στο πλαίσιο του προφορικού λόγου και προσπάθησαν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις.

0: κι εγώ.
1: Θέλω λοιπόν να πω.
2: Το όνομα πες.
1: Μη βιάζεστε ρε παιδιά. Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους.
3: Διότι είναι από κάτω η οπαδή του Αλέξη Τσίπρα. Είναι εκεί ό,τι και να πει, όπως και να το ονομάσει το κόμμα, θα είναι εκεί. Δεν έχουν πάει για ιδεολογικούς λόγους, έχουν πάει για 1 εκατομμύριο άλλους λόγους. Οπότε πήγαν εκεί, εμπιστοσύνη τρελή στον ηγέτη, πες το όνομα του κόμματος. Λέει, θα το πούμε σε ένα μήνα το κόμμα του θερισμού, δεν ξέρω πώς θα λέγεται. Αλλά είναι εκεί όμως οι άνθρωποι και περιμένουν, επειδή ακριβώς είναι μια ανάγκη, όπως έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, και εξυπηρετεί κοινωνική ανάγκη όλο αυτό. Οπότε περιμένουν και αυτοί και εμείς όλοι το όνομα, τα βαφτίσια, τα οποία θα μας τα πει. Ο κύριος Μαρινάκης στο press room όταν ρωτήθηκε για το ΔΕΝ, ακούσατε πώς το είπε, ότι δημιουργήθηκε, απομονώθηκε ένα απόσπασμα και για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Γενικώς πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις ή παραποιούνται τα λεγόμενα κάποιου, λες και δεν ξέρουμε ελληνικά, ή δεν ξέρει ο ΔΕΝΔΙΑ σε ελληνικά, ή γίνονται όλα για τις εντυπώσεις. Και έτσι χαντακώνονται άνθρωποι, συνειδήσεις και υπολήψεις. Κάτι πολύ λάθος. Θα πάμε στο σοσιαλισμό, όχι του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει και δεύτερος σοσιαλιστής, όπως τον βλέπει, τον φαντάζεται, τον φαντασιώνεται η Λατινοπούλου.
4: Φωνή λογική συναφή έχει αυτόνομη πορεία. Αυτό έχω δεσμευτεί, αυτό έχω υποσχεθεί. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να είναι ένα σοσιαλιστικό κόμμα.
5: Ποιο δηλαδή, ναι, είναι αυτό που είναι. Είναι η είδηση τη ημέρα.
4: Και όχι, το λένε οι αριθμοί. Όχι απλά είναι σοσιαλιστή, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να σκοτώσει τον σοσιαλιστή που είναι μέσα του.

0: όχι απλά είναι σοσιαλιστής, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να σκοτώσει τον σοσιαλιστή που είναι μέσα του.
1: Δεν είμαι ούτε σοσιαλιστής ούτε κομμουνιστής. Είμαι ένας κεντροδεξιός, φιλελεύθερος, προοδευτικός πολιτικός.
2: Καμίσου!
3: Τι είναι, όλα αυτά είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις υποκλοπές, με τα σκάνδαλα του ΠΚΠ, με τον GG, την άλλη με τις Ferrari και με όλο αυτό το πολύ ωραίο παρεάκι και τα προβατάκια που τα ενότια φεύγουν γιατί μπλέκουν τα φτάκια τους μέσα στα πουρνάρια της όμορφης πατρίδας μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με τον ίδιο. Σύμφωνα με τη Λατινοπούλη, είναι σοσιαλιστής και πρέπει να σκοτώσει το σοσιαλιστή μέσα του, γιατί δεν μπορεί η Λατινοπούλη να βλέπει σοσιαλιστές μέσα και έξω. Μπορεί να τους διακρίνει εντός και εκτός. Εσωτερικού και εξωτερικού, όπως λέγαμε και παλιά. Και αφού είμαστε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, να ξαναγυρίσουμε στον ντρόν το ουκρανικό τελικά, γιατί ρωτήσαν τον κύριο Χρυσοχοίδη πώς γίνεται, βέβαια δεν είναι αρμοδιότητα του Χρυσοχοίδη, πώς γίνεται να μπαινοβγαίνουν ντρόν στη χώρα πολύ μακριά από τον πόλεμο της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Και ο Χρυσοχοίδης έδωσε μια απάντηση στον κλασικό τρόπο που κινείται τώρα τελευταίο Χρυσοχοίδης, με ένα κινησμό και με ένα υπεράνω ύφος περιγράφει τα πάντα.
0: Τόσα όπλα πώς μπαίνουν στη χώρα?
4: Όπως μπαίνουν δυστυχώς όλα τα προϊόντα, όπως μπαίνει η χώρα, όπως ξέρετε, είναι μέλος του Σέγκεν, γίνονται έλεγχοι αυτοί που προβλέπονται. Από εκεί και πέρα, το πώς μπαίνουν στη χώρα, προφανώς δεν μπαίνουν νόμιμα στη χώρα. Τι εννοείται δηλαδή? Μπαίνουν πολλά πράγματα παράνομα στη χώρα, όπως και τα ναρκωτικά μπαίνουν στη χώρα. Θέλω να πω ότι είμαστε μια ανοιχτή ήπειρος. Έχουμε διακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων καθημερινά και μεταφέρονται και παράνομες μετακινήσεις, διακινήσεις. Όπως μπαίνουν δυστυχώς όλα τα προϊόντα.

0: Εγώ θέλω πάρα πολύ η Ευρώπη να γίνει πραγματική ομοσπονδία. Θα το θέλω πολύ αυτό. Θέλω να πω την αλήθεια. Εγώ δεν έβαλα στο μέλλον να είχαμε μια Ευρώπη με τη Ρωσία μέσα.
1: Κάνει ό,τι μπορεί η Ρωσία για να έρθει κοντά στην Ευρώπη, είναι η αλήθεια. Επεκτείνεται δηλαδή προς τα κάτω, προς τα πέρα. Εδώ είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, λίγο πριν ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι πώς μπήκε το ντρόν και πώς μπαίνουν τα όπλα και λέει πώς μπαίνουν όλα τα προϊόντα μέσα στη χώρα. Σε λίγο και στους πάγκους της λαϊκής, αγρότες θα πουλάνε όπλα, διότι τι να κάνει όταν γίνει κυβέρνηση και ο Χρυσοχοίδης θα προσπαθήσει να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά, γιατί όπως παραδέχτηκε και όπλα. Έχουμε στη χώρα, προϊόντα είναι και αυτά. Γενικώς υπάρχει μια διακίνηση, γιατί είμαστε στα ελεύθερα σύνορα και είμαστε μια ελεύθερη Ήπειρος. Τι ήταν να πει ο Άδωνης Γεωργιάδης όλο αυτό με τη Ρωσία, ότι φαντάζεται μια Ευρώπη με τη Ρωσία μέσα. Το ακούει ο Βελόπουλος και αρχίζει τους τσακωμούς και είχαμε το σκηνικό ακροδεξιός να του φεκάει ακροδεξιό.
2: Και το άλλο το φρούτο, το όψιμο πατριωτικό και να μην πω καμιά κουβέντα, Σπύρος Γεωργιάδης. Σπύρος Γεωργιάδης,
0: καμίσου,
2: που θυμήθηκε τη Ρωσία τώρα, είναι το ίδιο άτομο που πριν 1,5 μήνα έλεγε ότι εγώ είμαι ρωσόφιλος, πουτινόφιλος και δεν θέλουν η Νέα Δημοκρατία καμιά κουβέντα μαζί μου. Επειδή λέω ότι για μένα η Ευρώπη ξεκινά από τη Σιβηρία και τελειώνει στη Λισαβόνα, όπως έλεγε ο Ντεγκόλ. Δεν το λέω τώρα. Το λέω δεκαετίες. Από τότε που με ξέρω. Και με κατηγορούσε αυτό το άτομο, το ανέσχυντο πολιτικά άτομο.
0: Καμίσου.
2: Ντρέπομαι, παιδιά. Που υπάρχουν ψηφοφόροι αυτού του ανθρώπου. Μέχρι χθες ο Βελόπουλος ήταν πουτινόφιλος και πουτινάκι και σήμερα που τα λέει ο Αδωνάκη, ο Ανουνάκη, ο Σπύρος και Σαββατοκύριακο, δεν σε ενδιαφέρει. Πουτινάκι και ο Άδωνης. Ανουνάκη, ο Σπύρος. Ανουνάκη.
1: Τι είναι το Ανουνάκι, το Αδωνάκι, ο Σπύρος, όλα αυτά κατανοητά. Το Ανουνάκι τι μπορεί να είναι, Χανουμάκι, έγινε Σαρδάμ, δεν έχει σχέση με το Χανουμάκι, είναι σκέτη λέξη, από πού βγει ο Ανούν, ο Ανού, ο Ανούνας, δεν ξέρω, είναι κάτι πρέπει εδώ να γίνει. Αντάλλαξαν λόγια βαριά, όπως ακούσατε, φεδρό πρόσωπο, τον έλεγε, ντρέπεται για τους ψηφοφόρους του, επειδή και ο Άδωνης είπε κάτι που το λέει ο Βελόπουλος, ότι η Ευρώπη πρέπει να συμπεριλάβει και τη Ρωσία μέσα. Θα τα δούμε όλα αυτά, διότι εδώ έχουμε αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Περιμένουμε την ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού. Ο Αλέξης Τσίπρας το έφερε ακόμη πιο κοντά και όπως φαίνεται, το χώμα βάφεται κόκκινο.
3: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
4: Στην Καλαμπάκα οι κολύγες στόμαθαν πως θα αρχώσουν και μαζεύτηκαν στο σταθμό να σε υποδεχτούν. Είπαμε να μην γίνει καμιά φασαρία. Στα χρόνια που λείψες φτύσαμε αίμα να κάνουμε τον κόσμο να ησυχάσει.
5: Και δεν ησύχασε.
4: Όχι όσο φαίνεται.
3: Και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
4: Από κάτω το καζάνι βράζει και η φωτιά καίει.
5: Και τι θες τώρα να τη σβήσω εγώ.
4: Το μόνο που θέλω είναι να κάτσεις φρόνημα αυτή τη φορά. Είσαι γιος άρχοντα, τσιφλικάς. Έχεις γιος μεγάλο. Το συμφέρον σου είναι ρε με τον νόμο. Και όχι με τους ξεβράκοντες που ξεσηκώνονται κάθε τόσο να σου πάρουν τη γη.
6: Στη μέση του ποταμού.
3: Και πράγματι αυτός ο σπόρος δείχνει να φύτρωσε, να έβγαλε καρπούς.

0: μπακαλιάρο που λέμε.
1: Ο Σάλος Κούρκουλος στο χώμα βάφτηκε κόκκινο, πάει να βρει τους κολύγους να τους ξεσηκώσει. Τα λέει εδώ ο κύριος ονοματάρχης, κάτσε στα αυγά σου, είσαι πλούσιος, μην πηγαίνεις εκεί με τους φτωχό μπινέδες, ξέρω εγώ πώς να τους χαρακτηρίσουμε, πώς τους λέει εκεί, κολύγες τους λέει, νομίζω τους λέει κολύγες. Οπότε έχουμε εδώ τον Αϊτό και το Παλικάρι και το τραγούδι εδώ που έσερνε ο Κούρκουλος στο ένα κάρο και δεν έσπρωχνε τον τροχό του κάρου και η Χρονοπούλα από πίσω. Ωραίες στιγμές, αυτά τα ξαναζούμε λοιπόν, είμαστε τυχεροί εδώ όλοι να τα ξαναζήσουμε. Είναι μια διαδρομή με τη σοδιά που έρχεται προς την εξουσία, αυτό είναι. Κάντε το εικόνα γιατί τώρα θα το ακούσετε και σε ήχο.
2: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε.
3: Του Χοβάνη του Χοφορτώση το 43 μπαγκαλική από την Τρίπολη για Θεσσαλονίκη, για πάνω για Μακεδονία και έχω ξεκινήσει σιγούλια σιγούλια.
2: Και πράγματι αυτός ο σπόρος δείχνει να φύτρωσε.
3: Και μόλις έχω φτάσει καλή ώρα πελαζία και έχω πληρώσει τα διόδια μου κύριος. Του Χοβάνη τη 2, μαλακώσα πολύ για τα μάξι ήταν βαρύ τώρα. Του Χοβάνη 60, κανένα 60 ριτόνι φορτίο απάνω.
2: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε.
3: Και του Χοβάνη τη 2, την 4, την 6, την 7, την 8, του έχω καρφώσει και την 9 και το πάω μαλακώσα τα μάξι. Τώρα 85 χιλιόμετρα στις 2,350 γιατί έχω και βήμα γρήγορο πολύ.
2: Και σιγά σιγά έρχεται πιστεύω κοντά η ώρα του θερισμού.
3: Και έτσι όπως πήγαινα σιγούλια σιγούλια, κοιτώ στο είδωλο και ερχόνται κάτι τριπογιτσότε. Σου μιλάω για μαλλιά με καμιά 100 χιλιόμετρα, εκοπάνε για το λεφτέρα σου στο ντουβάρι που χυγίδε και μου περνάνε μαλλιά.
2: Ο θεριστής έρχεται.
3: Και έχω κοκκινήσει, την έχω ψωνίσει, σου λέω σαν τη Μελιτζάνα.
1: Είναι η περιγραφή του πώς ο Αλέξης Τσίπρας ως θεριστής έρχεται στην εξουσία. Παρένθεση, Ανουνάκη είναι λέει εξωγήινοι που φτιάξανε τον πολιτισμό. Άρα αυτό, ή Ανουνάκη, μικρογιώτα, άρα αυτό πρέπει να είναι που τον λέει και Ανουνάκη, αλλά αυτό είναι καλό νομίζω. Τέλος πάντων φεύγουμε από αυτό γιατί είμαστε στην πορεία προς την νίκη. Είναι ο θεριστής που έρχεται, είμαστε στην Τρίπολη που έχει ανέβει η Εθνική, Κόρινθο, Κακιά Σκάλα, κάπου εκεί βρίσκεται.
2: Ο θεριστής έρχεται.
3: Και του έχω καρφώσει τη 10, σαν είδα τον Γκάζι όρθιο σου λέω τώρα και το 43 να έχει κόψει καπίστρι, να έχει σηκώσει πανί και να σανιδώνει τώρα να δίνει. Τούφα το ντουμάνι.
4: Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
3: Τούφα το ντουμάνι.
1: Αυτό να κρατήσουμε. Τούφα το ντουμάνι. Ότι το στείλατε κι άλλοι. Ανουνάκη είναι αυτοί οι εξωγήινοι που έχουν φτιάξει τον πολιτισμό κτλ. Και τα ξέρετε όλα, βλέπω. Από Λιακόπουλο και τέτοια μου δίνετε και πηγές να διαβάσουμε, να τα μάθουμε. Εδώ όμως έχουμε τους Ανουνάκη πρώτον και δεύτερον την πορεία του Τσίπρα προς την εξουσία ως θεριστής που έρχεται και ό,τι βρει στο δρόμο του, να, για παράδειγμα τα μεγάλα συμφέροντα, τα πατάει όλα με την ταλίκα.
4: Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Με την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Με μια δικαιότερη φορολόγηση των μερισμάτων. Είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά. Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα, να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξει την κοινωνία.
3: Εζυγώνω τον πρώτο, ναι, τον εμπερνάω και μου είσαι έχω φτάσει στο δεύτερο και θεαπάνω τους Αγίους Θεοδόρους στο καρφί το καλό. Τον εζυγώνω, τον εμπερνάω και μόλις βγάνω φλάς να μπω δεξά, όλη την αριστερή τετράδα τα πιστόνια και το στρόφαρο τα πήρα στη μασχάλη.
4: Να συγκρουστείς με τα συμφέροντα.
3: Μα σου λέω για ολική καταστροφή.
1: Τα πήρε στη μασχάλη όλο, όπως ερχόταν εκεί με την ταλίκα, κάπου στους Αγίους Θεοδόρους έγινε το κακό. Και δεν είναι μόνο ότι έγινε το κακό με την ταλίκα του Αλέξη Τσίπρα, είναι και η σοδιά που έχει μαζέψει να μάθουμε και να πληροφορηθούμε τι ακριβώς έγινε με τη σοδιά.
2: Και πράγματι αυτός ο σπόρος δείχνει να φύτρωσε, να έβγαλε καρπούς που όπως λέω μεγαλώνουν και σιγά σιγά έρχεται πιστεύω κοντά η ώρα του θερισμού. Ο θεριστής έρχεται.
3: Ήμουνα κανένα διάρρη μέρες εκεί απάνω, πήρε να χαλάσει το φασόλι, πήρε να μαραζώσει το λεμόνι, η πιπεριά γαμήθηκε, σου λέω για αμάξι και φορτίο τα έχω πληρώσει 20 ευρώ.

0: τούφα το ντουμάνι.
1: Είναι πηγή έμπνευσης τρελή ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε εδώ ακούσαμε την πορεία προς την νίκη. Μια διήγηση είναι και η πιπεριά, είδατε τι έπαθε. Το λεμόνι μαράζωσε, πάει και το φασόλι. Εδώ είμαστε λοιπόν 2.11.10.80.880. Οδηγός Νταλίκας και ο Αποστόλης περιμένει να, τα νέα σας και τις εντυπώσεις σας, τις ελπίδες σας για το θεριστή και το θερισμό. Ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
2: Καλησπέρα, Αποστόλης.
3: Καλησπέρα, Αποστόλης.
2: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
3: Τι θα βάλουμε εμείς?
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα, δηλαδή δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και κινδυνεύεις να σκοτωθείς, να φας τα μούτρα σου.
3: Εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό?
2: Ναι.
3: Α, κάτι έχω χάσει. Ναι, θα το βάλουμε.
2: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Να το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου, έχει μείνει πολύ.
3: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι, κρίμα είναι.
2: Ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό της Θεσσαλονίκης, το θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
3: Ναι,
2: ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
3: Θα δούμε το, όλα. Ναι, ότι είναι δήμαρχος είμαι εγώ.
2: Όχι, αφού πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλου Κούν στην Αθήνα? Γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
3: Πού το δώσαμε το Κούν?
2: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό?
3: Το Χόρν.
2: Και το κέρδισε μια κυρία?
3: Το Χόρν.
2: Α, το Χόρν, το Χόρν.
3: Ναι, μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
2: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά της Αθήνας. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
3: Τι ωραία.
4: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως?
3: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
4: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους. Να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε: είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου. Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Να, ναι, τσιτσιτσιτσιτ, το χάτζε. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω, ρε πούστη μου, και χάσαμε τη Λευκάδα.
3: Πάπα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
4: Μέρα θα τηλεφωνώ. Να μπαστώσουμε τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσουμπά μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Η καντούστες έχω.
5: Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.
6: Έλα. Έχει δίκιο Κλεωμένη. Στην αλήθεια έλεγε ότι...
5: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
6: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
3: Τι έπαθες?
6: Είμαι 45 λεπτά ακίνητο στην Ορφέως, δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
3: Να το. Και εγώ πήγα, δεν μου έχουν πάει όλα τέλεια.
6: Είδες, γι' αυτό βγάζουν να βγει να τα πει και η Λουκά.
3: Παράλογο, δεν είναι παράλογο.
6: Η Λουκά πήρε.
3: Δεν πήρε, είχε πάει, ποιος ξέρει.
6: Και εκτός αυτού, για να δεις, επιδέχονται και οι Iron Maiden.
3: Στους Iron Maiden και θα γίνει. Εκεί θα γίνει βωμός, άστο.
6: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγούμε το τάξη άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει η Iron Maiden και η Μετάλλικα.
3: Εκεί οι διοργανωτές, πώς ήρθαν αυτοί εδώ, κάποιος έφερε?
6: Οι αίρες του Σατανά, αυτοί που του
3: έφερε. Ποιος έφερε, χαίρο πολύ. Τι, δεν το ήξερα.
6: Έτσι, είναι σατανιστές, είναι σαν τους δικούς μας που πάνε με κάνα παιδάκι.
3: Δεν είναι το ίδιο.
5: Είστε όασπη. Είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλησε από τις Άλπες, το ξέρεις?
3: Από τις Άλπες ή από τις Άλπικες?
5: Από τις Άλπικες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδισε ο Βασιλείου. Τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη,
3: ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Είναι αυτό που λέει, βγάλε το μαντίλι από τα μαλλιά, από τα μαλλιά.
7: Βγάλε το μαντίλι
6: από τα μαλλιά,
7: από τα μαλλιά.
8: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλη είναι ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές, την Τρίτη.
3: Και καλά κάναμε.
8: Δεύτερο, φυσική και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο είναι και το Παρνασσός μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδης.
3: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος, καθήκαμε.
8: Θα μιλήσουν και για εξωγήινους και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα, να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO? Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή τι υποτάσσουμε είναι αυτά? Υποτάσσουμε ο Ομπάμα βρε και το...
3: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
8: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα εγώ και επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει δεν είναι σοβαρά.
3: Τα ψηφούν, κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
8: Λέει από κάτω.
3: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε, θα έλεγα να μην συνεχίσουμε, γεια.
9: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
3: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Εγώ τον Τσίπρα τον αγαπάω, τον θέλω. Είναι ένας κούκλος.
1: Όλοι μας. Όχι μόνο η κυρία, η φανατική. Έτσι λοιπόν η ώρα του χωρισμού γίνεται ώρα του θερισμού. Με το θεριστή Αλέξη Τσίπρα. Να μείνουμε λίγο στα της αριστεράς και κυρίως να θυμηθούμε την επάρκεια της πρώτης φοράς αριστεράς, όπως οι ίδιοι σύντροφοι την περιγράφουν στο γνωστό ντοκιμαντέρ. Χτες λοιπόν είχε Λαφαζάνη και Τσακαλώτο. Θα ακούσουμε πρώτα τον Λαφαζάνη.
2: Επέκταση της δανειακής σύμβασης του Δευτέρου Μνημονίου κατά ένα τετράμινο συν τους όρους του Δευτέρου Μνημονίου που δεν είχε εκπληρώσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου συν και πρόσθετους όρους.
3: Τι σκεφτήκατε?
2: Τι σκέφτηκα? Ότι εδώ η υπόθεση πάει για ναυάγιο, κανονικό ναυάγιο. Υπέγραψε επέκταση δανειακής σύμβασης χωρίς δάνειο.
3: Χωρίς να πάρει λεφτά, λέτε.
2: Ναι. Δεν εξασφάλισε δάνεια και ξύναμε επί τετράμινο τον πάτο του δημοσίου προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις στοχοχρεωνιστικές δόσεις.
1: Εδώ ο Παναγιώτης Λαφαζάνης για τον Γιάννη Βαρουφάκη που είχε πάει τότε τη συμφωνία Γέφυρα, θυμόσαστε, 20 Φλεβάρι του 2015 και είχε υπογράψει όλα αυτά, όπως λέει ο ίδιος ο Λαφαζάνης, και δεν εξασφάλισε χρήματα και έτσι ξύναμε τον πάτο του δημοσίου. Τον πάτο του βαρελιού του δημοσίου ταμείου είναι το σωστό, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Λίγο ακόμα και θα ξύνανε και τον άλλον πάτο. Και Ευκλήδης Τσακαλώτος εδώ ακριβώς περιγράφει την επάρκεια του κόμματος.
3: Είχε υποτιμήσει το πώς δουλεύει το Eurogroup.
4: Δεν είμαι σίγουρος καν ότι ήξερε πώς δουλεύει το Eurogroup. Και αυτό νομίζω ότι το συμπεριζόμασταν όλοι. Δηλαδή όλοι ακριβώς δεν είχαμε καταλάβει πού είναι το κέντρο της εξουσίας και πού πρέπει να διαπραγματευτεί. Είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης ότι αντιμετωπίζουμε μια ανθρωπιστική κρίση και άρα πρέπει να αλλάξει και τουλάχιστον 6-7 υπουργοί γελάσανε. Αυτό, εκτός από τη χυδαιότητα της αντίδρασης, μου δημιούργησε ότι έχουμε πολύ δύσκολο έργο.
1: Ότι τι περίμεναν, ότι θα είχαν εύκολο έργο, προφανώς θα γελάσανε. Τα δημοσιεύματα τότε όλα ήταν κατά της Ελλάδας, κατά του λαού. Έπρεπε να περάσουν συγκεκριμένα μέτρα για να κρατηθεί η Ευρωζώνη και έπρεπε να θυσιαστεί ένας λαός, οι ελπίδες του, τα όνειρά του. Δεν το ξέραν αυτό. Περίμενε να ακούσει τα γέλια των άλλων υπουργών, Τσακαλώτος μες στην αίθουσα, για να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι που διαβάζαμε εφημερίδες και site το ξέραμε. Οφείλε να το γνωρίζει και ο ίδιος και να πάει αλλιώς λοιπόν εκεί στο λάκκο των λιονταριών ή να μην πάει καθόλου ή αν πάει να πάει με τελείως διαφορετικούς όρους. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Πήγαν με τους δικούς τους των αλωνών όρους και όπως λέει ο ίδιος δεν είχαμε καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Φάνηκε αυτό από το αποτέλεσμα. Λαός τώρα μέρος δεύτερον.
5: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
6: Γεια σου, φίλε, είμαι καλά.
5: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοκοϊδη και τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
7: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
5: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά, που τα αναδεικνύετε αυτά στην εκπομπή σας.
6: Να είστε καλά.
5: Και ευχαριστούμε και για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργός που είχαμε.
8: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Σανδουλάκη έχει 4 μέσα. Γιατί όχι 3? Γιατί όχι 3? Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα για λεφτά.
5: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
6: Με την καλή έννοια.
5: Με την καλή έννοια, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
6: Α, εντάξει.
5: Δεν λέω τα πράγματα με την κακή έννοια, ναι, ναι.
9: Γελένη Λουκά.
6: Άντε, παιδί μου, ανησύχησα και λέω. Δεν θα πάρει η Λουκά, τελειώσαν οι μετάλλικα χωρίς Λουκά. Τι έγινε?

0: είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά, του διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
0: Πες τα, κάποιος να τα πει όμως.
1: Του Σατανά, του διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά, του
0: τι είναι
1: διαβόλου.
0: Τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80, 97 και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον τη κομμουνιστική, σατανική, διαβολική εργατική πρωτομαγιά.
0: Πες το κι αυτό, γιατί δεν είναι Μετάλλικα μόνο, είναι και η Πρωτομαγιά.
1: Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Τι θα ήταν.
1: Πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχία του σχολείου και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι Αποστόλη, δεν είσαι Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Να ρωτήσω εσείς λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες. Είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός της
0: Ελλάδος. Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος. Αλλά είστε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει.
0: Πού?
1: Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτό. Τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά, καλά,
1: είστε
0: να μάθω λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και τη εκπομπή σου, τη σατανική κομμουνιστική εκπομπή.
0: Όχι, βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος.
1: Εδώ
0: να σου πω τώρα, πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεομένης.
1: Βρε, ήρθε το τέλος σας.
0: Πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεομένης. Τάχετε.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο Σατανά.
1: Ντροπή σου, ρε, ντροπή σου.
0: Με τον Κλεομένη τάχετε.
1: Να μου μιλάς έτσι.
0: Κάνεις
1: δεν
0: τον έρωτα με τον Κλεομένη.
1: Είστε προδότες.
0: Λέγε.
1: Εθνοπροδότες.
0: Είναι ωραίος ο παπάς.
1: Ρε, δεν είστε Έλληνες, ρε.
0: Τον έχεις τραγγίξει, έχω μάθει.
1: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Την κόλα.
0: Ρε, άστα αυτά τώρα. Παίζουμε και τον Κλεομένη να μάθουμε τι γίνεται.
1: Του διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 της Κεσαριανής.
0: Δεν βγάζεις άκρη, σε κλείνω. Δεν μπορώ, με κουράζεις.
4: Ναι, και γύρω από εσύ.
0: Εγώ είμαι.
4: Γεια σου, ο Θανάση, με τον Παντιράκη από το άλλο.
0: Γεια σου, Θανάση.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
4: Όχι, δεν είμαι καλά, γιατί η ζωή μου ήρθε φορτωμένη, τα φάρμακα πολλά και έχουν νεύρα.
0: Α, λογικό.
4: Λογικό. Δεν ξέρεις όμως την παροιμία που λέει θα γυρίσει ο ντροχός.
0: Προσδοκάς να γαμίσεις εσύ τώρα, ναι, για πες.
4: Αυτό, δεν σου λέω τίποτα άλλο, περιμένω τις εκλογές για κουτσούμπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο, ναι. Σε φιλώ πολύ.
0: Αυτό είναι που γαμίσια τα καλά.
5: Μην κολλάτε το ακουστικό πάνω στο αυτί σας.
0: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε.
5: Ναι, μην κολλάτε το ακουστικό πάνω στο αυτί, γιατί δεν ξέρω. Με δάγκωσα ρουραίος και έχω χανταϊό.
6: Κλασικός ακροατής. Και επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για τους εξωγήινους, για τα ούφο και τα λοιπά, πρέπει να ακούσουμε και να ακούμε πάντα τους ειδικούς.
7: Μόλις ακούει ψεκασμούς ο ψεκασμένος, αμέσως τι έγινε, ρε παιδιά, ποιος ψεκάζει πάλι. Κοίταξε να δεις. Πραγματικά δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά. Όλα τα σοβαρά site παγκόσμια και τα νεοδημοκρατικά των ψεκασμένων της Νέας Δημοκρατίας ασχολούνται με τα απόλυτα αρχεία της CIA σε σχέση με τους εξωγήινους. Γιατί βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Και γίνεται χαμός. Τι έλεγαν πριν μερικούς μήνες, ψεκασμένες θεωρίες, ούφο είναι αυτοί που τα λένε για τον κορονοϊό, για τα ρωσικά πετρέλαια, για αυτά. Ψεκασμένους. Και τώρα τα ψέκια έχουν γίνει πιο ψέκια από τους ψεκασμένους. Όλη η μέρα οι νεοδημοκράτες, τα site τους 24, πώς λέγεται, μέρες, 24 δευτερόλεπτα, ασχολούνται με το τα ούφο. Επειδή μου αρέσει να ψάχνω πίσω από τις εικόνες και πίσω από τα ρεπορτάζ, κρατήστε μικρό καλάθι για όλη αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτή η ιστορία. Αλλά τους έλεγες για εξωγήινη ζωή και σε έλεγαν ψεκασμένο και ούφο. Τώρα ξαφνικά αυτοί που έλεγαν ψεκασμένους και ούφο, αυτούς που έλεγαν για ούφο, αναφέρονται στα ούφο οι ψεκασμένοι. Μάλλον οι αψέκαστοι εναντίον των ψεκασμένων. Αψέκαστοι εναντίον ψεκασμένων, όχι. 0-2. Αφού οι αψέκαστοι της Νέας Δημοκρατίας που κορόιδευαν τα ούφο και τους εξωγήινους πλέον συμφωνούν με τους ψεκασμένους. Άρα η αψέκαση με τους ψεκασμένους κερδίζουν την ψεκασμένη.
6: θέλαμε όλοι, το είχαμε ανάγκη, μια μετρημένη άποψη. Και ακούσαμε κάποιον που έχει μιλήσει στο παρελθόν, όπως είπε, για εξωγήινους πολιτισμούς, εισβολές, δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε όλος αυτός ο κουρνιακτός που γίνεται τώρα, μην πολύ δίνεται σημασία. Θα περιμένουμε και θα ακούσουμε το σωστό από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Σαν σήμερα το 1992 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γκάτσος.

0: αυτός είναι ο εκπληκτικός και μοναδικός ευαίσθητος ληστής του Γκάτσου, Χατζηδάκης Μουσική, Δημήτρα Γαλάνη εδώ στην εκτέλεση. Φτάνουμε στο τρίτο λαό, αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνα, εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
1: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό?
2: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
1: Στο χιλιοστό από τι?
2: Από το γέλιο.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για σας αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
2: Λογικά και να το πάρει.
1: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
2: Δεν περίμενε κάποιο ότι θα καταλάβει κάτι παραπάνω γενικώ. Κανείς δεν είχε απέτηση. Ηρέμησε. Όλα καλά.
1: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω την Πάδε Βίλα.
2: Θα πάω εκεί, στην Άραπια, που με...

0: Αυτά θες να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε. Σαν το θέατρο Χόρν, ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει. Πού να πάω.
1: Εξηγήστε τα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κίτερ έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα σας ψηφίσω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Τέτοια συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε, εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Οι χαχόλοι από κάτω το τρώνε αμάσιτο, λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο, αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη, πλήρη και
0: βγάλτε τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτε.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Τα αφήνω πάνω σε όπως το...
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα,
5: ρε φίλε, είδες καθόλου εκεί τη CIA Κοσιόνι, τον αποχαιρετισμό τη?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα. Συγκινητικά συγκινήθηκα
5: κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φίλε, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτή. Τώρα, σκέψου, ρε φίλε, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκι και αν δεν τον μνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Εντάξει, όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τις, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δούνε μία κοπέλα σε αντισία, πρέπει να είσαι ηλίθια, πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φίλε, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά, εντάξει, ζορίστηκα.
0: Σου καλύτες ένα κάτω.
5: Πώς το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου, αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
8: Μα ναι, ναι, εδώ.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Το ΚΤΕΛ Ηλία σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.
6: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
7: Τραγωδία στην Ηλίουπολη, βουτιά στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας για δύο 17χρονα κορίτσια. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του το ένα παιδί, διασωληνωμένο βρίσκεται το άλλο. Φυγή προς τα εμπρός, επιχειρεί η κυβέρνηση, με αιχμή την συνταγματική αναθεώρηση και το κράτος δικαίου. Εύσημα στον Πρωθυπουργό από τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο. Έχετε σημειώσει σημαντική πρόοδο, τόνισε χαρακτηριστικά κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου, βάζοντας θετικό πρόσημο στις μεταρρυθμίσεις. Κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση. Σαρωτικές αλλαγές προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, τα 21 άρθρα που μπαίνουν στο τραπέζι. Χρειάζεται ενότητα για την απομάκρυνση της επικίνδυνης κυβέρνησης, ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελος από το Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου βρέθηκε με αφορμή τη Διεθνή ημέρα νοσηλευτή. Έκανε λόγο για συνθήκες που συνθλίβουν τους επαγγελματίες του κλάδου. Με εχμές κατά της κυβέρνησης, αναφορές στην ανάγκη ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης. Η ομιλία Τσίπρα στο Χαλάνδρη με τον ίδιο να τοποθετεί την ανακοίνωση του νέου κόμματος τον Ιούνιο. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο θεριστής, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, πλήθος στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση. Τουλάχιστον 6 τραυματίες και 16 προσαγωγές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο μετά από άγρια επεισόδια. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές που έτρεχαν πανικόβλητοι να κρυφτούν στους χώρους του Ιδρύματος. Ζωντανή σύνδεση. Όλο το χρονικό της σύλληψης των δραστών της ληστείας στην Κάτω τη Θωρέα. Ελέγχεται η εμπλοκή τους και σε 7 ακόμη περιστατικά. Πρόκειται για επιτυχία της αστυνομίας, ανέφερε στα παραπολιτικά 90,1 η Κωνσταντία Δημογλίδου. Κράχ στη Βρετανία. Δεν παραιτείται ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, όπως διεμήνυσε ο ίδιος, παρά την έντονη αμφισβήτηση που δέχεται. Εντείνονται οι πιέσεις, πάνω από 80 εργατικοί βουλευτές του δείχνουν την έξοδο. Παγκόσμιο ενδιαφέρον αλλά και χαμηλές προσδοκίες στην επικείμενη συνάντηση Τραμπ και Σι Τζιν Πινγκ στο Πεκίνο. Εμπόριο, πόλεμος και ύφεση στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Την ίδια ώρα, νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Στα αθλητικά αύριο μας περιμένει μια Τετάρτη που θα θυμίζει περισσότερο Κυριακή. Με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τα play-off του πρωταθλήματος, ενώ στο μπάσκετ οι πράσινοι έχουν μια τελευταία ευκαιρία απέναντι στη Βαλένθια. Αφρικανική σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Και θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας δυστυχώς με μια πολύ δυσάρεστη είδηση από την Ηλιούπολη. Τραγωδία πριν από λίγη ώρα συνέβη εκεί στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονα κορίτσια βούτυξαν στο κενό από τον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας. Πάμε στο Βασίλη Βενιζέλο. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κανείς δεν ξέρει τι συνέβη ακριβώς και οδήγησε τα δύο κορίτσια να πιάσουν χέρι-χέρι και να κλειδώσουν την πόρτα του δωματίου. και να πηδήξω στο κενό τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας Ελευθερίου Βενιζέλου 200 στην Ηλιούπολη. Μία από τις δύο κοπέλες μεταφέρθηκε νεκρή στο νοσοκομείο της Βούλας Ασκληπίου. Η δεύτερη είναι σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση και διενεργείται ήδη εδώ και ώρα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, καθώς οι γιατροί έχουν βρει κάποια σημεία ζωτικά και που ελπίζουν να τη δώσουν τη δυνατότητα να κάμψει, αλλά η κατάσταση είναι πολύ βαρύ.
7: Είναι ένα...
8: Η αστυνομία ερευνά
7: τι ακριβώς συνέβη, τι προηγήθηκε.
8: Γιατί ξέρεις, μπορεί να είναι challenge, μπορεί να είναι μια παιδική βλακία, ας πούμε, αλλά πρέπει να τα φτάσει όλα.
7: Αυτό που γνωρίζουμε τουλάχιστον είναι ότι τα κορίτσια αυτά κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας πριν βουτήξουν στο κενό και πιάστηκαν χέρι-χέρι και βούτυξαν από τον έκτο όροφο. Είναι τραγικό το περιστατικό. Είναι τραγικό.
8: Οι ηλικίες είναι πολύ χαμηλές.
7: Είναι 17 χρονών. Τα κορίτσια αυτά πιθανότατα είναι και στη φάση των πανελλαδικών εξετάσεων, γιατί είναι και αυτή η ηλικία που πιθανότατα είναι στην τρίτη ηλικίου. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό.
8: Το μόνο που μπορούμε να πούμε, Έλλη, είναι τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, που λέει ότι η αυτοκτονία είναι η κύρια αιτία θανάτου για τις ηλικίες 15-24 ετών.
7: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Και εμείς να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο, να πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Η κυβέρνηση επιχειρεί φυγή προς τα εμπρός, με αιχμή και τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και το κράτος δικαίου. Ο αρμόδιος επίτροπος, Ευρωπαίος επίτροπος για το κράτος δικαίου, συναντήθηκε σήμερα με τον Πρωθυπουργό και του έδωσε εύσημα. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, μία ανέλπιστα, λέγαμε, προστίχη στο προστάσιο, εντός εισαγωγικών προστάσεων της Νέας Δημοκρατίας, στη ζήτηση που γίνει τελευταίο διάστημα για το κράτος δικαίου, είχε σήμερα η κυβέρνηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Το λέμε ανέλπιστα, γιατί δεν περίμενε κανείς να μιλήσει τόσο θετικά πραγματικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αρμόδιος για Δημοκρατία, Δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Είναι ο Μάικλ Μακράς, ο οποίος συναντήθηκε το πρωί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είπε λοιπόν στην παρέμβασή του ότι μίλησε εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στο κράτος δικαίου, το έχουμε δηλαδή η Κομισιόν με την ελληνική κυβέρνηση, αλλά μίλησε και η σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει απευθυνόμενος προς Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Είπε και ο Μαγκράς, ο Επίτροπος δηλαδή για τη δικαιοσύνη, όπως είπαμε, ότι χωρίς αμφιβολία οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα σε έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία. Και είπε ότι πιστεύω ότι αναγνωρίζετε όλο και περισσότερο η βεβαιότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου, ότι ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Μίλησε λοιπόν πολύ θετικά σε αυτό το πλαίσιο για τη συνεργασία με την Ελλάδα και για την πρόοδο που σημειώσει η Ελλάδα στο κράτος δικαίου. Κάτι το οποίο αντιλαμβανόμαστε ήδη θα το αξιοποιήσει το επόμενο διάστημα το Μέγαρο Μαξίμου σε όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται, όπως είπαμε, το τελευταίο διάστημα. Από εκεί πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι λαμβάνει εξαιρετικά σοβαρά υπόψη τη στάση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου και είπε ότι βελτιωνόμαστε συνεχώς, η χώρα μας δηλαδή. Μίλησε για την αναθεώρηση του συντάγματος και το πώς γίνεται αυτό, πώς θα ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα, ήδη το έχει προαναγγείλει, θυμίζουμε, από την προηγούμενη εβδομάδα και τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε στο πλαίσιο αυτό για την αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, αλλά και στην αλλαγή στο άρθρο 86, είπε ότι θα επιθυμούμε να εξαιρέσουμε το κοινοβούλιο, το οποίο στο παρελθόν έχει πολιτικοποιηθεί σε υπέρμετρο βαθμό κατά την εξέταση αυτών των ζητημάτων. Μίλησε για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και εκεί έδωσε το στίγμα του Πρωθυπουργός, γιατί είχε συζητηθεί μια αποστροφή του λόγου του στην κλειστή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας προς ένα βουλευτή που τον είχε ρωτήσει κάτι για τη ΔΕΘ και του είχε πει ότι σε κάθε περίπτωση οι εκλογές θα γίνουν μετά την ΔΕΘ. Επομένως, ναι, αυτό έδωσε και δώσει τροφή για συζήτηση για πιθανές εκλογές στο φθινόπωρο. Το ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης στον brief των πολιτικών συντακτών. Δεν εννοούσε αυτό ο Πρωθυπουργός. Οι εκλογές θα γίνονται 27. Δημόσια και σχήμα τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Δικαιοσύνης. Είπε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 27. Και μάλιστα είπε ότι η προεκλογική στρατεία της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή θα βασιστεί και στις προτάσεις μας για συνταγματική αναθεώρηση. Καθώς θεωρούμε ότι απαιτείται, είπε, λαϊκή νομιμοποίηση. Άρα, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτές τις 30 προτάσεις πιθανώς που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός και ο Ευρυπίδης Λιανίδης, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, και οι οποίες πιθανώς να εμπλουτιστούν το προσεχές διάστημα, θα είναι και κάτι το οποίο θα αξιοποιήσει στο προεκλογικό της αφήγημα η Νέα Δημοκρατία, υπό την άποψη ότι θα πει στους πολίτες ότι αν θέλετε να μας ψηφίσετε και να είναι κυβέρνηση αυτή και η επόμενη, αυτές οι αλλαγές που προτείνουμε και θα φέρουμε στο Σύνταγμα σε πολλά, πολύ μεγάλα θεσμικά ζητήματα από το 86 μέχρι, για παράδειγμα, την δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων στην χώρα.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Θέλω να ακούσουμε εδώ τι δήλωσε ο Δημήτρης Κερίδης στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη αναφορικά με μια πιθανή συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ. Εκτιμώ ότι αυτή η δήλωση θα συζητηθεί. Για να πάρουμε μια γεύση.
10: Εγώ θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να συγκυβερνήσει με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Είναι αξιακό το χάσμα.
11: Με το ΠΑΣΟΚ μπορεί.
10: Όχι, κάνει. Αν όμως δεν υπάρξει, διότι ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει, τότε ναι, είναι η καλύτερη από τις προσφερόμενες λύσεις.
7: Τώρα να περάσουμε στο ΠΑΣΟΚ, όπου στο επίκεντρο της σημερινής κοινής συνεδρίας της συνοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται η συνταγματική αναθεώρηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναμένεται να παρουσιάσει το πλαίσιο των προτάσεων του κόμματος, δίνοντας έμφαση περισσότερο στην οικονομία αλλά και στη θωράκιση των θεσμών και της διαφάνειας. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
12: Καλό μεσημέρι, Ερήμου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα η κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και του Πολιτικού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο είναι το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Ήδη έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού την προηγούμενη εβδομάδα που έβαλε ένα πλαίσιο. Με βάση τα όσα έχει πει ως τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι απολύτως σαφές, Έρη, ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι τουλάχιστον στην πρώτη Βουλή απολύτως απέναντι στην διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Μάλιστα λέει ότι την φέρνει η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης τώρα αυτή τη διαδικασία ως μια μέθοδο στρίβιδια του συντάγματος για να ξεφύγει από τα σκάνδαλα. Να σου πω ότι όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι δεν θα δώσει ψήφο θετικό το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι έχει υπάρξει και πριν λίγες ημέρες και η παρέμβαση του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, που σε αυτά τα θέματα παίζει καταλυτικό ρόλο. Πάντως αυτό που λένε από το ΠΑΣΟΚ και το είπε και ο κ. Ανδρουλάκης, δεν είναι θέμα συντάγματος. Είναι η κουλτούρα εξουσίας που έχει καλλιεργήσει η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Μια βαθιά συντηρητική κουλτούρα εξουσίας, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης. Μάλιστα, επέκρινε τον Πρωθυπουργό ότι έχει οδηγήσει τη χώρα σε ένα βαθύ αξιακό και θεσμικό τέλμα και τώρα πρέπει να υπάρξει μια σαφής πολιτική αλλαγή.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και την τοποθέτηση της κυρίας Ευαγγελίας Λιάκουλη. Είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε στο Θανάση Βουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα εδώ στο σταθμό μας.
13: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φυγή προς τα μπρος, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την εκκίνηση της διαδικασίας για την αναθεώρηση του συντάγματος. Υπάρχει όμως εδώ ένα κέριο ερώτημα. Γιατί θυμήθηκε τώρα τη συνταγματική αναθεώρηση? Η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι φυγή προς τα μπρος, αλλά είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι στρίβει διαμέσου του συντάγματος για να δραπετεύσουν από τα αξιακά, θεσμικά και πολιτικά τους αδιέξοδα. Οι πολίτες όμως καταλαβαίνουν, ένας πρωθυπουργός που καταστρατηγεί το Σύνταγμα και κακοποιεί τους θεσμούς δεν έχει καμία μα καμία αξιοπιστία. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι εργαλείο αντιπερισπασμού ούτε σανίδα πολιτικής επιβίωσης για μια κυβέρνηση που είναι σε αποδρομή.
14: Το ΠΑΣΟΚ δίνει αυτή τη στιγμή τη μεγάλη του και οριστική του μάχη. Εγώ αυτό νιώθω.
15: Ο κύριος Ανδρουλάκης, κατά τη γνώμη σας, εμπνέει?
14: Ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω ότι θα είναι ένας πολύ καλός πρωθυπουργός. Γνωρίζει την ατζέντα απόλυτα της εσωτερικής και εξωτερικής επικαιρότητας. Τώρα το ΠΑΣΟΚ, τώρα όμως το ΠΑΣΟΚ, αφού έχει κάνει όλο τον κύκλο της αξιοπρέπειας, θα μου επιτρέψετε να πω, έχει σταθερότητα, δυναμική και ένα πρόγραμμα εμπεριστατωμένο. Το ΠΑΣΟΚ είναι θεσμικό, υπεύθυνο και πατριωτικό κόμμα. Θα οδηγήσει το λαό μας στην κάλπη, θα έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την προοδευτική λύση το ΠΑΣΟΚ θα τη βρει. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία του τόπου.
7: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον Αλέξη Τσίπρα, διότι με αιχμές κατά της κυβέρνησης έκανε επίσης και αναφορά στην ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης. Εκεί τοποθετήθηκε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας χθες στο Χαλάνδρι. Τοποθέτησε μάλιστα και την ανακοίνωση του κόμματός του τον ερχόμενο Ιούνιο. Και φυσικά πλήθος τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν στην εκδήλωση. Όλο το ρεπορτάζ έχει όπως πάντα η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Ήταν μια εκδήλωση που πραγματικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε το στίγμα του. Και το σημαντικότερο που είπε είναι ότι το πολύ κοντά, το επόμενο δηλαδή χρονικό διάστημα, αναμένεται να ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα.
11: Ναι.
16: Όπως είπε στην σύντομη ομιλία του, τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, τον Σεπτέμβριο ήταν πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα. Η φορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Στην πραγματικότητα ο κύριος Τσίπρας με αυτό που είπε άφησε να εννοηθεί ότι η ανακοίνωση του ονόματος του νέου φορέα και η δημιουργία του νέου φορέα θα ανακοινωθούν μέσα στον επόμενο μήνα. Μπορεί και στο τέλος αυτού του μήνα, οπωσδήποτε μέσα στον επόμενο μήνα. Πρέπει να πούμε ότι το θέατρο της Δραματιάς ήταν γεμάτο, υπήρχε ένας ενθουσιασμός. Ήταν πάρα πολύ, ήταν αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι από τους βουλευτές, αν και δεν είχαν έρθει πάρα πολύ, καθώς όπως έλεγαν τη συγκεκριμένη στιγμή, είναι λίγο περίπλοκο το σκηνικό, καθώς αυτοί ανήκουν σε άλλο κόμμα και θα δημιουργούσε μεγάλη συζήτηση το γεγονός ότι πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι παρούσα ήταν η Όλγα Γεροβασίλη, ήταν η Ζαχαρούλα Συρηγότη, βρίσκεται, είναι πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ,
11: ναι.
16: Η Αθηνά Λινού, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, αυτή ήταν η δική του, είναι τα στελέχη τα οποία είναι κοντά του. Από εκεί και ύστερα από τους βουλευτές είναι ο Αλέξανδρος Μεϊκόπλος, ήταν ο Γιώργος Ζαχαριάδης, ο πρόσωπος τύπου, ο Γιώργος Βασιλιάδης, ο οποίος είναι, έχει φύγει δηλαδή από τον ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεται δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, η Ελένη Αυλονίτου, ο Κώστας Μπάρκας, ο Μίλτος Ζαμπάρας, οι βουλευτές δηλαδή, ο Γιώργος Καραμέρος, επίσης βουλευτής,
11: ο κύριος Τεμπονέρας, άρα ο μισός ΣΥΡΙΖΑ,
16: ο Ανδρέας Παναγιωτόπλος, ήταν ο Ανδρέας Νεφελούδης, ο Νίκος Μπίστης. Είναι μία σειρά από στελέχη τα οποία η κυρία Ξενογιανακοπούλου έχουν δηλώσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ότι θα ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα.
11: Ναι.
16: Πρέπει να σου πω ότι όταν ο πρώην πρωθυπουργός σηκώθηκε και μίλησε και είπε ότι είναι η ώρα της ανακοίνωσης του νέου πολιτικού φορέα, καταχειροκροτήθηκε, σηκώθηκαν όρθιοι παρευρισκόμενοι και πραγματικά το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό, κάτι που δείχνει ότι οι ψηφοφόροι της αριστεράς, θα το έλεγα εν γέννη, και προφανώς του ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
11: Κάποιος του φώναξε από το πλήθος το όνομα, ζήτησε το όνομα του κόμματος, αλλά...
16: Ναι, αλλά είπε ότι...
11: Χαριτολογώντας ότι ναι, δεν θα σας
16: ναι,
11: πω.
16: Ναι, όλα στην ώρα τους, προφανώς αυτό είναι και το χαρτί του κυρίου Τσίπρα, ενώ έχουν ακουστεί πολλές ημερομηνίες για το πότε θα ανακοινώσει το κόμμα. Για το όνομα δεν έχουμε ακούσει πολλά πράγματα. Θέλει να το κρατήσει και οι συνεργάτες του μου λένε ότι είναι κάτι το οποίο μελετά ο ίδιος και προφανώς το έχει αποφασίσει ο ίδιος. Από εκεί και ύστερα αναφέρθηκε, επιτέθηκε εναντίον της κυβέρνησης, είπε ότι ο τόπος χρειάζεται αλλαγή. Αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στα οικονομικά του μέσου Έλληνα πολίτη, λέγοντας και έκανε λόγο για μια κοινωνία των τριών τετάρτων, όπου υπάρχει το ένα τέταρτο που τα βγάζει πέρα, ίσως και να αποταμιεύει, όμως τα τρία τέταρτα δεν τα βγάζουν πέρα και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του κομματιού δεν μπορεί καν να βγάζει σε πέρα στο μήνα.
11: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη Καρογεροπούρου, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας χθες το βράδυ από το θέατρο της Ρεματιάς εκεί στο Χαλάνδρη.
17: Λοιπόν, και για να μην βιάζεστε, δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Έτσι κι εγώ να θυμηθώ κάποια ωραία φράση που έλεγε το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
7: Τώρα από την πλευρά του, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για επανάληψη ρητορικής του Πασόκ, αναφερόμενος στα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα.
18: Έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο από τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες να το κρίνουν οι ίδιοι. Το Πασόκ επέλεξε να μετακομίσει επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Τσίπρας, αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροχολογίας.
7: Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται σαν πουλέν του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέφερε ο κύριος Δουδονής. Για να τον ακούσουμε.
19: Εμένα μου προκαλεί θλίψη για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επανέρχεται και δέχεται, ένας πρώην πρωθυπουργός υποτίθεται της αριστεράς, να επανέρχεται ως πουλέν του Μητσοτάκη. Και λυπάμαι γι' αυτό, για αυτή την εικόνα. Λυπάμαι γιατί θα έπρεπε να σέβεται και τον εαυτό του.
7: Από την πλευρά της, η κυρία Αλιακούλη, η βουλευτής του Πασόκ, που μίλησε στο Θανάση Βουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντόνα εδώ στα Παραπολιτικά, είπε ότι τα σενάρια περί δυναμικής του Αλέξη Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν.
20: Όλα αυτά τα σενάρια περί της δυναμικής του κυρίου Τσίπρα και του τι θα φέρει ο θεριστής και ούτω καθεξής, νομίζω ότι ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Τα βλέπω και λίγο ξεπερασμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε. Είδα τον κύριο Τσίπρα, τον παρακολουθώ, όπως παρακολούθησα και το μανιφέστο του, το οποίο το σύγκρινα και με τα παλιά που έλεγε και βλέπω πραγματικά ότι κάτι το καινούριο που τουλάχιστον να νιώσω ότι δημιουργεί ένα καινούριο πεδίο συζήτησης στην πολιτική. Προσωπικά δεν το ένιωσα. Βλέπω πως ο κύριος Τσίπρας έρχεται πραγματικά με στοιχεία μεσιανισμού, δηλαδή όλη η αναφορά και όλα τα βέλη δείχνουν στον ίδιο. Κοιτάξτε με.
7: Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί και ο Σωκράτης Φάμελος. Ο Σωκράτης Φάμελος φυσικά που βλέπει το κόμμα του, τον ΣΥΡΙΖΑ, να φιλορροεί επί της ουσίας, διότι τα περισσότερα στελέχη βρισκόταν χθες στο πλάι του Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος έκανε δήλωση για τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά σήμερα πρέπει να πούμε ότι βρέθηκε και στο Λαϊκό Νοσοκομείο, εκεί όπου είναι σήμερα η Διεθνής ημέρα του νοσηλευτή, και έκανε λόγο για συνθήκες που συνθλίβουν τους επαγγελματίες του κλάδου, τους νοσηλευτές που είναι υποαμοιβόμενοι και εργάζονται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας. Αναφέρθηκε όμως χθες και στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Να τον ακούσουμε.
21: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει εδώ και καιρό πρωτοβουλίες. Έχουμε τοποθετηθεί δημόσια και δεν κάνουμε πολιτική με κλειστές πόρτες. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συζήτηση και με βάση όλες τις εξελίξεις, τις οποίες πράγματι κι εσείς παρατηρήσατε στην ερώτησή σας, επήγει να υπάρξει αυτή η ενωτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.
7: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 και την καλή συνάδελφο την Έφη Παφίτου, διότι είχαμε νωρίτερα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, επεισόδια, σοβαρά επεισόδια, με τραυματίες φοιτητές, με επέμβαση των ΜΑΤ. Καλό μεσημέρι, Έφη.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, πολύ γεμάτο το αστυνομικό δελτίο και γενικότερα τα θέματα που βγάζουμε από Θεσσαλονίκη, ναι, αυτές τις μέρες. Σε τουλάχιστον 46 προσαγωγές ατόμων έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία μετά την πραγματικά άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές των ΕΑΚ εντός του Απιθύτα νωρίτερα. Να πούμε ότι η ΕΑΚ είναι η ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση. Είναι μια συνεργασία αντικαπιταλιστικών φοιτητικών σχημάτων, την οποία συντελούν αυτόνομες παρατάξεις και σχήματα που τοποθετούνται στο ευρύτερο φάσμα της αριστεράς για να καταλάβει λίγο ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε, το πρωί ομάδα αντιεξουσιαστών φορώντας κράνη,
11: ναι,
22: και κρατώντας ρόπαλα και πυρσούς, μπούκαρε, για να το πω έτσι, στην νομική, στην οικονομική και στην πολυτεχνική σχολή. Επιτέθηκαν πολύ άγρια σε φοιτητές. Έχουν τραυματιστεί 7 άτομα. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, αφού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου νωρίτερα, λένε ότι πρόκειται για άτομα ηλικίας 19 έως 27 ετών. Έχουμε 4 άνδρες και 3 γυναίκες. Ο ένας εξ αυτών μάλιστα είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση και αναμένεται να παραμείνει για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν 20χρονο, ο οποίος φέρει κακώσεις κεφαλής και θώρακος και έχει υποστεί και κάταγμα κεφαλής κερκίδας, όπως λέγεται. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν
11: πάρα πολύ σοβαρά τα επεισόδια.
22: Πολύ σοβαρά
11: και μάλιστα, και μάλιστα, Έφη, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα παιδιά έτρεχαν, λέει, στους διαδρόμους για να προφυλαχθούν. Και ήταν πολύ άγρια η κατάσταση.
22: Mm-hmm. Είναι ακούγαμε τσιρίδες, γιατί πολλοί και εμείς κάναμε ρεπορτάζ και πολλοί συνάδελφοι έχουμε βίντεο μέσα από την Πολυτεχνική Σχολή, όπου μπήκαν και τα ΜΑΤ βεβαίως.
11: Ναι.
22: Όπου ακούμε παιδιά να τρέχουν, να τηρίζουν, σε μια εμπόλυμη κατάσταση, μπορώ να πω.
11: Τώρα υπάρχει και έτσι και ένας προβληματισμός, Έφη, διότι αύριο είναι και φοιτητικές εκλογές, σωστά?
22: Σωστά, σωστά. Είναι σοβαρή η κατάσταση. Εμείς βέβαια στην εκπομπή με τον Άρη τον Παπηδάκη φιλοξενήσαμε τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαγιώνου, που είναι και πρώην πρίτανη στο Απιθύτα.
11: Ναι, ναι.
22: Μας είπε ότι έχουν φροντίσει να διεξαχθούν ομαλά οι φοιτητικές εκλογές. Πιστεύει ότι ήταν μια μεμονωμένη ιστορία που έγινε μόνο σήμερα, αλλά όπως καταλαβαίνεις έχουν τις κεραίες ανοιχτές και οι πατμόν βρίσκονται όλοι, γιατί πραγματικά αν είχαμε σήμερα όλα αυτά, σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει αύριο.
11: Απλά Έφη, έρχεται στο μυαλό πάντα η ίδια σκηνή με τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να πάρθουν για τα πανεπιστήμια, με τα τουρνικέ που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχουν μπει και τα μέτρα ασφαλείας και τα λοιπά, και να μην έχουμε αυτές τις εικόνες έτσι με βανδαλισμούς, με επιθέσεις, με τον άνθρωπο, με τον 20χρονο, όπως μας είπες νωρίτερα, να είναι σε σοβαρή κατάσταση.
22: Όλοι είναι σοβαρή κατάσταση. Εντάξει, και
11: τώρα αυτό δηλαδή είναι πραγματικά τρομερό αυτό που συμβαίνει.
22: Ο Υφυπουργός είπε ότι πρόκειται για μια κίνηση, μια καταδρομική επιχείρηση μεταξύ αντιεξουσιαστών και ακραίας αριστερής ομάδας, όπου κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Έχουν δηλαδή μεταξύ κόντρα. Τους αντιπαλότητα και κόντρα. Επίσης, πριν κλείσουμε, να σου πω ότι είχαμε την ανακοίνωση του ΚΚΕ, της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, όπου έκανε λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες από ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση, όπως λέει, με τους φοιτητές. Αναφερόμενοι βέβαια σε αυτή την άγρια επίθεση, γιατί όπως καταλαβαίνεις θεωρούν πολλοί ότι πρόκειται για μέλη του ΚΚΕ, οπότε
11: διαχώρισαν τη θέση
22: τους. Διαχώρισαν τη θέση τους.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έφη Παφίτου, από το Status FM 107,7 για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, είναι κοσμήτωρος του Τμήματος Οικοεπιστημόνων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για την επίθεση και τα επεισόδια που συνέβησαν νωρίτερα.
0: Με μία επίθεση από άγνωστα πρόσωπα, σε απροσδόκητη στιγμή χτύπησαν, κατά τις πληροφορίες μας, τουλάχιστον 2 φοιτητές που εκπροσωπούσαν φοιτητικές οργανώσεις και συλλόγους σε παρεμβάσεις τους εν ώψη των αυριανών φοιτητικών εκλογών. Στο πλαίσιο των αρχικών λογικών αρμοδιοτήτων της, καθώς υπήρχαν καταγγελίες για κίνδυνο επί ατόμων, ήρθε η αστυνομική δύναμη. Όμως προχώρησε σε προσαγωγές όλων των παρευρισκομένων φοιτητών και φοιτητριών στον χώρο.
11: Τώρα σας μιλούσαμε χθες για την ληστεία στην Κάθοτη Θωρέα, εκεί αυτή την κινηματογραφική ληστεία, όπου οι ληστές έμειναν ακόμη και 25 λεπτά μέσα στη ληστεία αυτή, μέσα στο τραπεζικό κατάστημα εκεί στην Κάθοτη Θωρέα. Λίγη ώρα μετά όμως, και ενώ κάποια χαρτονομίσματα, κάποιες δεσμίδες έπεσαν στο δρόμο και κατάφεραν αυτοί να διαφύγουν, οι ληστές κατάφεραν να διαφύγουν, στη συνέχεια ήρθε η σύλληψη. Ήρθε λοιπόν η σύλληψη και, όπως καταλαβαίνετε, έχουν έρθει στο φως πάρα πολλά στοιχεία, διότι πιθανότατα οι άνθρωποι αυτοί, όπως φαίνεται, όπως εξετάζεται, όπως λένε οι αρχές, εμπλέκονται και σε άλλα περιστατικά. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας, έχει όλες τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και μια απόπειρα διάρρηξης σε ATM με κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων, φέρονται να εμπλέκονται οι 8 οι οποίοι συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο και εμπλέκονται στην υπόθεση της ληστείας της τράπεζας κάτω τη Θωρέα. Κατά τη σύλληψή τους, να θυμίσουμε πως οι 4 άντρες και μία γυναίκα, οι οποίοι βρέθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Ράχοβας, είχαν στην κατοχή τους 2 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 4 πιστόλια, όλα έτοιμα προς χρήση. Επίσης, βρέθηκε και ολόκληρο το ποσό το οποίο είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα, περίπου 200.000 ευρώ. Ακολούθησε μια δεύτερη επιχείρηση στο Λουτράκι και στην Αθήνα, στα περιοχή των Εξαρχείων. Εντοπίστηκαν 2 άντρες και μία γυναίκα ακόμα, οι οποίοι συνελήφθησαν. Συνολικά να πούμε πως έχουν κατασχεθεί τόσο ο οπλισμός, ναι, όσο και τα μετρητά, αλλά βρέθηκαν επίσης και πυρομαχικά στα σπίτια τους, στα σπίτια κάποιων εκ των εμπλεκομένων. Να θυμίζουμε ότι από νωρίς το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε αναφερθεί στον Κώστα Παπαχλημίτζο για το γεγονός ότι η δίωξη διαρριχτών παρακολουθούσε εδώ και καιρό τη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι ενδεικτικό λοιπόν, ναι, πως είχαν γνώση οι φύλακες για τη δράση των συγκεκριμένων, απλώς περίμεναν την κατάλληλη στιγμή προκειμένου να τους συλλάβουν όλους.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό που ανέφερε νωρίτερα ο Σπύρος ο Δαρσινός στον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση. Αναφέρθηκε στους ληστές της κάτω τη Θωρέας ότι τους παρακολουθούσαν εδώ και καιρό, στην εκπομπή του Κώστα Παπαχλημίτζου και της Κατερίνας Δούκα.
2: Υπάρχει μια καλή ομάδα, μια καλή υπηρεσία, το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και μια πολύ μεγάλη και άλλες μικρές. Οργανώθηκαν, παρακολούθησαν και έφτασαν στο αποτέλεσμα όπως είδατε.
3: Αυτοί οι συγκεκριμένοι μπορεί να συνδέονται δηλαδή μόνο με άλλες ληστείες ή και με κάτι άλλο?
2: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
11: Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 μίλησε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκορή και του Σωτήρη Ξενάκη. Μίλησε για μια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας.
22: Θεωρούμε ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ναι. Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο άμεσα σύλληψη ληστών οι οποίοι κινούνται με τέτοιο τρόπο και με τόσο βαρύ οπλισμό. Πραγματικά συνεχίζουν και μας εκπλήσουν οι αστυνομικοί αυτής της υπηρεσίας. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι κινήθηκαν πολύ γρήγορα και αυτό ήταν το σημαντικό σε αυτήν την υπόθεση και οι δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας. Έδωσαν άμεσα την πληροφορία. Ουσιαστικά οι περιπολίες βρέθηκαν σε όλες τις περιοχές της Φιώτιδας και της Βιωτίας και βοήθησαν πολύ τον άμεσο εντοπισμό του οχήματος με το οποίο έφτασαν οι δράστες στο υποκατάστημα της τράπεζας και αποχώρησαν από αυτό. Εκεί ουσιαστικά βλέπουμε ότι γίνεται μια αλλαγή. Φτάνει μια γυναίκα και παραλαμβάνει τους 4 ληστές για να αποχωρήσουν από το σημείο. Μας αναφέρθηκε από τους αστυνομικούς, πέραν του οπλισμού που κατήχαν και τις χειροβομβίδες που είχαν στην κατοχή τους, κάτι το οποίο δεν γνώριζαν οι αστυνομικοί πριν τους προσεγγίσουν, ότι και οι 4 ληστές ήταν οπλισμένοι με πιστόλια, με σφαίρα στη θαλάμη, έτοιμοι σε κάθε περίπτωση να κάνουν χρήση του οπλισμού.
11: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Η Ελισάβετ Σταμοπούλο από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο, διότι στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει αυτό το λεγόμενο ασταθές πολιτικό σκηνικό, κραχ. Πάρα πολύ επιχαίοι τίτλοι σε όλα τα διεθνή μέσα για τον κύριο Στάρμερ, τον οποίο πιέζουν οι εργατικοί να παραιτηθεί. 80 βουλευτές πιέζουν τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί, αλλά αυτός δηλώνει αμετακίνητος. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
23: Καλό μεσημέρι σε όλους. Υπατμώνω ο κύριο Στάρμερ, περνά το πρώτο κρίσιμο crash test και πονοκέφαλος διαρκείας. Αυτό γράφουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Ο κύριο Στάρμερ, λοιπόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός, πετά το μπαλάκι στο κόμμα των εργατικών, δηλώνει στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα κυβερνητικά του καθήκοντα παρά τις αυξανόμενες πιέσεις για την παραίτησή του. Εν τω μεταξύ, ο υπουργός της κυβέρνησής του παραιτήθηκε, καλώντας παράλληλα τον πρωθυπουργό να θέσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία. Η Βρετανία βρίσκεται τώρα μπροστά σε τρία σενάρια. Να παραιτηθεί ο Στάρμερ, να πέσει μέσω εσωκομματικών διαδικασιών και τρίτον να προτάξει την πολιτική σταθερότητα στη Βρετανία και να προκηρύξει εκλογές μετά το καλοκαίρι. Πλέον λοιπόν 78 βουλευτές των εργατικών καλούν τον Στάρμερ να παραιτηθεί, ποσοστό που αντιστοιχεί σε λίγο λιγότερο από το 20% των 403 βουλευτών του κόμματος και 6 μέλη της κυβέρνησης του Στάρμερ αναμένεται να του ζητήσουν να αποχωρήσει, αναφέρει από την πλευρά της η εφημερίδα Telegraph.
11: Και... Λοιπόν, τώρα υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Xi Jinping στο Πεκίνο. Έτσι, αλλά είναι και οι χαμηλές όμως οι προσδοκίες και φυσικά όλα τα θέματα ανοιχτά.
23: Έτσι, Νέρη, λοιπόν, τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα στην επικείμενη συνάντηση των δύο ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, Ντόναλντ Τραμπ και Xi Jinping, και όλα αυτά εν μέσω ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων και με τους αναλυτές να εστιάζουν στο ρόλο που θα διαδραματίσει το Πεκίνο στις επαφές Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η επικείμενη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Xi Jinping επαναφέρει στο προσκήνιο τις γεωπολιτικές ισορροπίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό λοιπόν λίγος πολύ γράφουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Όπως επισημαίνεται, με τις σχέσεις Ουάσιγκτον-Πεκίνο να παραμένουν εύθραυστες, το ιρανικό ζήτημα αναδεικνύεται σε πιθανό πεδίο συνεργασίας αλλά και ανταγωνισμού. Το ερώτημα είναι αν η Σύνοδος μπορεί να ανοίξει το δρόμο για διπλωματική πρόοδο ή αν θα επιβεβαιώσει το αδιέξοδο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Η συνάντηση Τραμπ και Xi Jinping είναι προγραμματισμένη για 14 με 15 Μαΐου στο Πεκίνο. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα, ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην Κίνα στις 13 Μαΐου και οι κύριες συνομιλίες θα γίνουν Πέμπτη και Παρασκευή και η ατζέντα είναι τριπλή. Οι εξελίξεις στο Ιράν, το εμπόριο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η τεχνητή νοημοσύνη.
11: Και το μοίρασμα του κόσμου, Ελισάβετ.
23: Ναι, ακριβώς αυτό.
11: Και το μοίρασμα του κόσμου.
23: Ακριβώς αυτό. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία θα αποτελέσουν βασικά πεδία της συνάντησης των δύο ηγετών και η χρονική στιγμή έχει επίσης μεγάλη σημασία. Συμπίπτει με την επισφαλεία και χειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τον διπλό αποκλεισμό των στενών του Ορμού που, όπως γνωρίζουμε, οδηγεί σε αύξηση των τιμών ενέργειας και επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Έρη, κυρίες και κύριοι.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ Σταμαπούλου, από το παραπολιτικό, από το παραπολιτικά.gr για το εξαιρετικό, όπως πάντα, ρεπορτάζ σου. Και πάμε στον Μάριο Χριστοδούλου τώρα να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει στις αγορές. Στις αγορές, οι οποίες έχουμε και πάλι άνοδο στις τιμές στο πετρέλαιο.
4: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
4: Ναι, με αρνητικό πρόσημο κινούνται σήμερα τα περισσότερα διεθνή χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται έρη αυτή την ώρα στο χρηματιστήριο Αθηνών, με το γενικό δείκτη να υποχωρήσει τις 2.260 μονάδες και να καταγράφει απώλειες κοντά στο 1,5%. Στο επίκεντρο των ευαισθητοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, με το τραπεζικό δείκτη να χάνει πάνω από 1,5%, καθώς το αρνητικό διεθνές κλίμα και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αυξάνουν την νευρικότητα των επενδυτών. Τώρα, στην αγορά ενέργειας, το πετρέλαιο Brent συνεχίζει να κινείται νοδικά και να διαπραγματεύεται έρη αυτήν την ώρα κοντά στα $107 το βαρέλι, εν μέσω φόβων για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά. Άνοδο καταγράφει επίσης και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαβατόρας να κινείται κοντά στα €47, αυξημένη κατά περίπου 2% σε σχέση με χθες. Η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις ανησυχίες για την επάρκεια ενεργειακών προμηθειών στην Ευρώπη.
11: Μάριε, να περιμένουμε να δούμε τώρα με την επικείμενη συνάντηση Xi Jinping και Donald Trump, εκεί να δούμε μεγάλες δοκιμάνσεις. Ή τέλος πάντων, με το τι θα γίνει, με το τι θα συμβεί, ειδικά μετά το τέλος της συνάντησης αυτής, εκεί θα δούμε πραγματικά πολύ μεγάλες δοκιμάνσεις. Μείνε μαζί μας, Μάριε, διότι συνεχίζουμε με οικονομικές ειδήσεις. Στο στούντιο έχει έρθει ο Προκόπης Χατζηνικολάου με όλο το σχέδιο της μεταβίβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Έχουμε την επίσημη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής παρουσίασαν το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών για το 2026, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι στόχος είναι να συνεχιστούν χωρίς προβλήματα οι ενισχύσεις προς τους πραγματικά δικαιούχους, αλλά πλέον με αυστηρότερους ελέγχους και μετά τις πληρωμές. Συνολικά, το 2026 υπολογίζεται ότι θα γίνουν πληρωμές άνω των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ προς 600.000 αγρότες και εκτινοτρόφους, ενεργοποιώντας παράλληλα νέο μοντέλο ελέγχων, διασταυρώσεων και ανακτήσεων για προβληματικές ενισχύσεις. Πάμε όμως και στο ενδιαφέρον κομμάτι, που είναι το μεγάλο κύμα πληρωμών που έρχεται μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι πληρωμές Μαΐου και Ιουνίου φτάνουν τα 807 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για το δεύτερο εξάμηνο προβλέπεται ακόμα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ πληρωμών. Ο κύριος Πιτσιλής όμως ξεκαθάρισε ότι η λογική πλέον είναι ελέγχουμε και πληρώνουμε, εξηγώντας ότι αρκετές καθυστερήσεις, κυρίως στα οικολογικά σχήματα, οφείλονται στις διασταυρώσεις και στους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, οι έλεγχοι δεν σταματούν με την πληρωμή, αλλά συνεχίζονται και μετά την καταβολή των ενισχύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη ξεκινήσει ειδοποιητήρια για επιστροφές χρημάτων από ελέγχους που έγιναν για επιδοτήσεις του 2024. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, περίπου 3.000 θα αναγκαστούν να επιστρέψουν χρήματα. Ακριβώς. Και όσοι παραγωγοί λαμβάνουν ειδοποίηση, μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ενώ αν αυτή απορριφθεί, τα ποσά θα συμψηφίζονται με επόμενες ενισχύσεις.
7: Προκόπη, τώρα για τις επιδοτήσεις αυτές. Για τις επιδοτήσεις αυτές τώρα που περιμένουμε, που έρχονται, αυτοί οι έλεγχοι θα είναι δειγματοληπτικοί ή θα γίνονται σε όλους έλεγχοι και μετά πληρωμή?
5: Οι έλεγχοι θα είναι δειγματοληπτικοί, αλλά ουσιαστικά με τα νέα συστήματα που θα σας εξηγήσει σε λίγο ο Μάριος, δεν θα μπορεί να ξεφύγει κανείς. Γιατί μέχρι τώρα τι βλέπαμε, πολλοί δηλώνανε ένα ε9. Και εκεί λέγαμε ότι αυτό το χωράφι είναι δικό μου.
7: Ναι.
5: Αλλά δεν ήταν ποτέ δικό του. Ή παίρναν το χωράφι του διπλανού, κάναν ανταλλαγές.
7: Σωστά.
5: Οι οποίες ήταν νόμιμες. Δηλαδή δεν του έλεγε κανένας ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Του έλεγε: δώσ' μου το χωράφι το δικό σου για να κάνω μεγαλύτερη παραγωγή και πάρε το δικό μου που είναι 5 χιλιόμετρα παρακάτω.
7: Σωστά.
5: Αυτά είναι μεγάλα προβλήματα που αναδειχθήκαν τώρα και όπως θα μας εξηγήσει ο Μάριος, με το ε9 και με το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων θα λυθούν εν τη γενέση του. Αυτόματα δηλαδή.
7: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Προκόπη, για το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν στο Μάριο Χριστοδούλου, αφού ακούσουμε πρώτα τι δήλωσαν ο κύριος Πιτσιλής και ο κύριος Σχοινάς σχετικά με το θέμα που μας ανέφερε νωρίτερα ο Προκόπης.
6: Και να μην ξεχνάμε ποιοι θα είναι in fine τελικά οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτής της μεταρρύθμισης. Θα είναι η έντιμη παραγωγή, οι νοικοκυρέοι, οι άνθρωποι της Προκοπής, αυτοί που κάνουν τα πράγματα σωστά και τηρούν τους κανόνες. Με αυτούς λοιπόν είμαστε. Για αυτούς δουλεύουμε, αυτούς θα στηρίξουμε. Όχι τους επιτίδιους, ούτε τα διάφορα κυκλώματα που λιμένονταν τις κοινοτικές επιδοτήσεις και εκμεταλλεύονταν τις τρύπες ενός παλιού σαθρού συστήματος που ζημίωνε τον έντιμο νοικοκύρη παραγωγό. Για αυτούς τους επιτίδιους το πάρτι τελείωσε.
8: Εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια, έχοντας όμως ως στόχο και ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο οργανισμό πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Ιόνιον FM.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα. 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
9: Ακούτε. Ιόνιον FM.
10: Για 5 χρόνια και θα δούμε αν θα υπάρξει κάποια προσφυγή όπως η ίδια είχε προαναγγείλει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σου πω ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου θα σταλεί στα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο, θα μελετηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.
11: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Έχουμε μια εξέλιξη για το πρώτο θέμα της ημέρας, το πρώτο θέμα που σας αναφέραμε νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας για τα 2 κορίτσια που βούτυξαν στο κενό εκεί στην Ηλιούπολη και το ένα κορίτσι δυστυχώς κατέληξε με το άλλο να δίνει μάχη. Λίγο νωρίτερα βρέθηκε σημείωμα που άφησαν οι γονείς, που άφησαν τα 2 κορίτσια στους γονείς τους, ζητούν συγγνώμη από τους γονείς τους. Μια τραγική είδηση, με τραγωδία, πραγματική τραγωδία εκεί στην Ηλιούπολη. Έχουν αφήσει εκεί τα κορίτσια ένα σημείωμα από εκεί στον έκτο όροφο, όπου βρέθηκαν και οι δύο και πιάστηκαν χέρι-χέρι. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που μας έρχονται, με κάθε επιφύλαξη, ζητούν συγγνώμη από τους γονείς τους, λέγοντάς τους πως τους απογοήτευσαν. Μάλιστα. Και με αυτή την τραγική είδηση πάμε στον Παντελή Γιαϊτσή, να δώσουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει με τον 30χρονο, τον 30χρονο άνδρα, ο οποίος παρέσυρε τη μητέρα των παιδιών του με το αυτοκίνητο. Μάλιστα έπεσε σε αντιφάσεις, αλλά το ένα από τα παιδιά που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα τον πρόδωσε. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις, καθώς ο συνήγορος υπεράσπισης του 30χρονου, ο κ. Διονύσης Βέρας, εξερχόμενος των δικαστηρίων. Να υπενθυμίσω ότι ο 30χρονος, όπως προανέφερες, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά τη συζύγου του, η οποία βρέθηκε εκτός οχήματος ενώ αυτό ήταν εν κινήσει. Ο κ. Βέρας λοιπόν ήταν χαρακτηριστική μια δήλωση που έκανε ότι πρόκειται για μια δικογραφία της πλάκας και ότι υπάρχουν πολλά σενάρια, όπως και να άνοιξε η ίδια, λέει, την πόρτα και να βγει και έξω ή να την έσπρωξε ο σύζυγός της και ζητάει εξάρτηση της μεθήμερης προθεσμίας από την πλευρά της ανακρίτριας. Ωστόσο άφησε πολλές φορές εχμές ότι υπάρχει κόντρα, λέει, μεταξύ των οικογενειών της 28χρονης, η οποία πρέπει να πω ότι νοσηλεύεται με περιτραυματική αμνησία, και του 30χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι την έσπρωξε. Από εκεί και πέρα, φαίνεται ότι στα επίγοντα που νοσηλεύτηκε αρχικά η 28χρονη, είπε ότι την χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο.
11: Ναι.
12: Αυτό φαίνεται να έχει αναφέρει, σύμφωνα και με τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη, το διοικητή του Παγνή, ο οποίος μίλησε για την κατάσταση της 28χρονης μητέρας. Η ασθενής, να πούμε ότι έχει επίπεδο συνείδησης και πλήρη διάβια με το περιβάλλον, στοιχείο που δεν προκαλεί ανησυχία στους θεράποντες γιατρούς, και συνεχώς είναι βελτιωμένη η κατάστασή της. Επιβεβαιώνεται ότι παρουσιάζει, όπως είπα, περιτραυματική αμνησία, γιατί δεν θυμάται τις συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Μάλιστα, σύμφωνα με τους γιατρούς, κατά την εισαγωγή της στα επίγοντα, ανέφερε ότι τη χτύπησε αυτοκίνητο χωρίς καμία άλλη λεπτομέρεια. Σύμφωνα με τον κύριο Χαλκιαδάκη, η μνήμη της ενδέχεται να επανέλθει, αλλά σταδιακά, αλλά δεν μπορεί να προβλεφθεί ο χρονικός ορίζοντας, για να εξεταστεί, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ,
11: ναι,
12: από τον ανακριτή.
11: Τώρα πάμε στην υπόθεση του τρίχρονου Άγγελου, αυτού του παιδιού που χάθηκε τόσο άδικα. Συνεχίζεται η δίκη για το θάνατό του.
12: Η δίκη του τρίχρονου Άγγελου με την κατάθεση της μητέρας της 27χρονης, η οποία ανέφερε ότι αγαπούσε, λέει, και φρόντιζε το παιδί της, και μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα λέγοντας ότι η ίδια η κόρη της θεωρεί ότι ο Άγγελος είναι ακόμα εν ζωή.
11: Ναι.
12: Όσα λοιπόν γνώριζε για τη συμπεριφορά του παιδιού της, κατέθεσε στο Μητρόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου, μητέρα της 27χρονης, που προσύνθε σήμερα για την ακροαματική διαδικασία μαζί με τον σύντροφό της. Το δικαστήριο είχε διακόψει 17 Μαρτίου, δρακόντια και σήμερα τα μέτρα ασφαλείας. Υπήρχε αρκετός κόσμος ο οποίος συγκεντρώθηκε, και μάλιστα υπάρχουν και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Έχουν αναρτηθεί πανό έξω από το δικαστήριο,
11: ναι,
12: ζητώντας η δικαιοσύνη να κάνει το έργο της από άλλους γονείς. Η μητέρα της 27χρονης αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπήρχαν, στις μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με τον βιολογικό πατέρα του τρίχρονου, αλλά και στην ανακοίνωση 27χρονης.
11: Συνεχίζεται η δίκη για το θάνατό του.
12: Η δίκη του τρίχρονου Άγγελου με την κατάθεση της μητέρας της 27χρονης, η οποία ανέφερε ότι αγαπούσε, λέει, και φρόντιζε το παιδί της, και μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα λέγοντας ότι η ίδια η κόρη της θεωρεί ότι ο Άγγελος είναι ακόμα εν ζωή.
11: Ναι.
12: Όσα λοιπόν γνώριζε για τη συμπεριφορά του παιδιού της, κατέθεσε στο Μητρόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου, μητέρα της 27χρονης, και προσύνθε σήμερα για την ακροαματική διαδικασία μαζί με τον σύντροφό της. Το δικαστήριο είχε διακόψει 17 Μαρτίου, δρακόντια και σήμερα τα μέτρα ασφαλείας. Υπήρχε αρκετός κόσμος ο οποίος συγκεντρώθηκε, και μάλιστα υπάρχουν και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Έχουν αναρτηθεί πανό έξω από το δικαστήριο,
11: ναι,
12: ζητώντας η δικαιοσύνη να κάνει το έργο της από άλλους γονείς. Η μητέρα της 27χρονης αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπήρχαν, στις μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με τον βιολογικό πατέρα του τρίχρονου, αλλά και στην ανακοίνωση 27χρονης ότι

0: χαρακτηριστικές φωτογραφίες έχουν αναρτηθεί πανώ έξω από το δικαστήριο, ναι, ζητώντας η δικαιοσύνη να κάνει το έργο της από άλλους γονείς. Η μητέρα της 27χρονης αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπήρχαν, στις μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με τον βιολογικό πατέρα του τρίχρονου, αλλά και την ανακοίνωση της 27χρονης ότι θα ερχόταν στην Κρήτη για να ζήσει με έναν άνδρα τον οποίο γνώρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γενικά η μητέρα της ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να παρέμβει στη ζωή της καθώς ήταν πλέον ενήλικη, ωστόσο η ίδια διέβλεπε τα προβλήματα που υπήρχαν. Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με εξέταση μαρτύρων και όπως είπα τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια λόγω αρκετού κόσμου συγκεντρώθηκε και σήμερα έξω από το δικαστήριο στο Ηράκλειο.
1: Για να τους αποδοκιμάσεις. Και Παντελή, τώρα πάμε λίγο στις μεταναστευτικές ροές. Ο καιρός έχει βελτιωθεί. Δεν ξέρω τι θερμοκρασία έχετε εκεί σήμερα στα Χανιά. Εδώ πάντως το θερμόμετρο έχει αγγίξει τους 27 βαθμούς και συνήθως...
0: Εχθές πιάσαμε τους 34
1: στα Χανιά.
0: 34, ναι. Και πάμε καλά. Πάμε καλά και σήμερα, πρέπει να σου πω, για να μην ζηλεύετε.
1: Από αφρικανική...
0: Μάλλον για να ζηλεύετε στην Αθήνα.
1: Από αφρικανική σκόνη πώς πάτε?
0: Όχι, καλά είναι τα επίπεδα. Δεν έχουν επαληθευτεί προγνώσεις, ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Αλλά δυστυχώς επαληθεύονται οι προγνώσεις του καλού καιρού που έχουμε πει κατά καιρούς, ναι, για τα κύματα μεταναστών.
1: Ναι, διότι και πάλι είχαμε αρκετές αφίξεις. Σωστά.
0: Ο καλός καιρός έχει αρχίσει, όπως έχω γράψει και σε ένα χαρακτηριστικό άρθρο, να φορτώνει το εκθεσιακό κέντρο της Αγίας. Ναι. Μέχρι και το βράδυ θα βρίσκονται μέσα 237 άτομα και να σημειώσω ότι επισήμως δεν έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του ακόμα.
1: Σωστά.
0: Δεν έχουμε καμία επίσημη ανακοίνωση. 237 άτομα σε περίπου 450 κρεβάτια και είμαστε ακόμη στα μέσα Μαΐου. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν και εσύ και ακροατές μας τι έχει να γίνει το καλοκαίρι όταν θα αυξηθούν οι μεταναστευτικές ροές και ουδείς πλέον μπορεί να προβλέψει πώς θα λειτουργήσει ως προσωρινή δομή ο συγκεκριμένος χώρος με 450 κρεβάτια. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα, δεν μπορώ να κάνω καμία πρόβλεψη. Εγώ ξέρω ότι από απόψε 237 άτομα θα είναι μέσα στο χώρο της Αγιάς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή Γιαΐτσης, από το Αντένα Δυτικής Κρήτης στο ραδιόφωνο στα Χανιά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις. Έχει έρθει στο στούντιο ο Αλέξανδρος Σόμογλου για να μας πει ότι η αυριανή μέρα πιθανότατα δεν θα είναι Τετάρτη, αλλά θα μοιάζει με Κυριακή.
2: Θα είναι σαν Κυριακή. Ναι.
1: Και θα είναι από το απόγευμα και μετά απολύτως καθηλωτική. Δηλαδή αύριο είναι για popcorn, για πίτσα.
2: Εντελώς.
1: Και για πολύ μεγάλη αγωνία όμως.
2: Εντελώς.
1: Ειδικά εντελώς για τους πράσινους νομίζω. Σωστά.
2: Ναι, για όλους. Για πράσινους. Μόνο οι κυτρινόμαυροι δεν έχουν αγωνία αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια.
1: Βέβαια.
2: Έχουν πάρει το πρωτάθλημα, ετοιμάζονται για τη φιέστα της Κυριακής.
1: Ράβονται.
2: Η μόνη τους αγωνία είναι μην τύχει έρθει καμιά τιμωρία από τη ΔΕΑΒ για ένα-δυο αντικείμενα που πέσανε και. Αλλά δεν νομίζω. Ούτως ή άλλως και να μην γίνει την Κυριακή με στο μάτσο με τον Ολυμπιακό. Θα γίνει Δευτέρα, θα οργανωθεί. Η χαρά για το πρωτάθλημα δεν μετριάζεται. Έχουμε αύριο ντέρμπι Super League.
1: Ναι.
2: Προτελευταία αγωνιστική με πολύ κομβικά παιχνίδια. 7.30 ώρα αύριο το απόγευμα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στην Τούμπα και ο Ολυμπιακός το Παναθηναϊκό στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Αύριο 7.30 ώρα.
1: Καυτές, αδερφέ.
2: Αυτό αφορά κυρίως. Δεν αφορά καθόλου τα παιχνίδια ενός κρισιμότητα αποτελεσμάτων, τον, ναι, Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, αφορά τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Γιατί θυμίζω ότι ο δεύτερος της βαθμολογίας εξασφαλίζει θέση στα προκριματικά του Champions League. Και ειδικά αν είναι Ολυμπιακός και με πολύ ευνοϊκές συνθήκες. Ξεκινάνε σήμερα τα παιχνίδια,
1: ναι,
2: της Super League. Έχουμε play out σήμερα στις 7 η ώρα με πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι στην Τρίπολη, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός. Πανετολικός ΑΕΛ, επίσης πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Αγρίνιο, όλα τα μάτια 7 και Κηφισιά Ατρόμητος 7. Βέβαια, το γεγονός του διημέρου δεν είναι άλλο από...
1: Από τη Βαλένθια.
2: Έτσι.
1: Που ο Παναθηναϊκός εκεί πώς τα κατάφερε, εκεί από 2-0 έκανε το 2-2 και τώρα πάμε για το. Τι πάμε για το.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα φοβερό τρολάρισμα, έτσι, μια διαδικασία ωραία στα social media,
1: ναι,
2: με πρωταγωνιστή ποιον άλλον, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Βγήκε η Μάρκα πριν από λίγο, η Ισπανική εφημερίδα, και είπε ότι θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει τιμωρία να εκτίσει. Δεν μπορεί να μπει αύριο στη Ρόγκα Αρίνα. Είπε λοιπόν, υπάρχει μια δήλωση επίσημη της Βαλένθια, της διοίκησης Βαλένθια στη Μάρκα, ότι αν έρθει ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος, δεν θα του επιτρέψουμε την είσοδο στο γήπεδο.
1: Ναι.
2: Δεν θα τον αφήσουμε να μπει μέσα λόγω της τιμωρίας. Και έχει φυσικά αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Έχει βάλει ένα πολύ ωραίο ωε, Βαλένθια, ερχόμαστε στα social media. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα πάει. Δεν ξέρω αν θα το κάνει. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Ναι.
2: Η αποστολή του Παναθηναϊκού πετάει αυτή τη στιγμή, τώρα φεύγει για την Ισπανία.

0: Εντάξει. Που πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Νομίζω ότι έχουν αγωνία για αυτό το παιχνίδι Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, όλοι.
1: Τώρα η αλήθεια είναι ότι.
0: Άλλο Final Four, ναι. Το καταλαβαίνει κανείς και για τις υπόλοιπες ομάδες που έχουν προκριθεί. Ναι. Άλλη δυσκολία του Final Four με οικοδεσπότη τον Παναθηναϊκό άκτορ στο γήπεδό του. Άλλος βαθμός, τελείως διαφορετικές συνθήκες, χωρίς τον Παναθηναϊκό άκτορ και, με την άπειρη Βαλένθια στη θέση του.
1: Κοίταξε τώρα τον Ολυμπιακό. Ξεπετά τη Μονακό. Συνοπτικές διαδικασίες.
0: Ναι.
1: Και απ' την άλλη έχει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κάποια στιγμή στο δεύτερο αγώνα ήταν που ήταν ένας πόντος διαφορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί άρχισε λίγο να.
0: Ναι, μα προσέξτε
1: το. Αλλά υπήρχαν δύο νίκες. Υπήρχαν δύο νίκες, πάλευε για την Τρίτη κτλ. Κανείς δεν περίμενε τώρα αυτή την εξέλιξη.
0: Καταρχάς είναι και οργανωτικά τελείως διαφορετικό Final Four αν έχει δύο ελληνικές ομάδες.
1: Ναι,
0: τελείως διαφορετικό αν έχει μία. Πολύ λιγότερος πονοκέφαλος για την αστυνομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα η EuroLeague δεν έχει δώσει, ενώ έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, δεν έχει ενημερώσει τους φιλάθλους. Δέχονται όλοι ένα mail σε ποια θέση θα κάθονται. Ακόμη δεν έχει δοθεί τίποτα. Είναι η πρώτη φορά που φτάνουμε τόσο κοντά, γιατί καταλαβαίνει κανείς τελείως διαφορετική κατανομή θα γίνει. Επίσης, πάρα πολύ μεγάλος όγκος. Υπολογίζεται γύρω στα 8.000 εισιτήρια minimum. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε χέρια φίλων του Παναθηναϊκού που θεωρούσαν δεδομένη την παρουσία τους στο Final Four. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν δεν βρεθεί το τριφύλι, αλλά θα αλλάξει όλο, θα αλλάξουν τα πάντα. Τι θα γίνει, ας περιμένουμε. Καλό για το ελληνικό μπάσκετ, εγώ θα ξαναπώ, να είναι και οι δύο.
1: Σωστά.
0: Προβληματικό για την ελληνική αστυνομία που θα χάσει τον ύπνο της για 10 μέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Να πούμε σε όλους εσάς που κινείστε αυτή την ώρα στους δρόμους της πρωτεύουσας ότι υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, ιδιαίτερα στο ποτάμι στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα εξόδου αλλά και στο ρεύμα εισόδου από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και την Κηφισιά. Επίσης στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Λεωφόρο Αθηνών. Καραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού παρόμοια εικόνα, στην Λιούπολη, στην λεωφόρο Καρέα, ενώ η θερμοκρασία είναι εξαιρετικά ανεβασμένη σε αρκετές περιοχές. Ήδη το θερμόμετρο δείχνει πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου, με τη στερεά Ελλάδα να φαίνεται αυτή την ώρα ως πρωταθλήτρια στην θερμοκρασία. Σε Λάρισα αυτή τη στιγμή, σε Λάρισα, Λιβανάτες, Καμένα, Βούρλα, το θερμόμετρο δείχνει 32-33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο αυτή την ώρα δείχνει 29 βαθμούς Κελσίου, και εδώ στην Ελλάδα και εδώ στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, επίσης η θερμοκρασία είναι υψηλή. Στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα δείχνει 28 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι λοιπόν το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1, μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλους τους δημοσιογράφους και τεχνικούς του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man. Οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.
6: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Τριτούλα λοιπόν, αρχή εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακο καθόλου κοντά, αλλά δεν πειράζει. Εμείς σκεφτόμαστε θετικά. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show. Και εμείς θα είμαστε εδώ πέρα για να τα διαβάσουμε, για να ακούσουμε τις αφιερώσεις και φυσικά για να ακούσουμε παρέα μουσική. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκα τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Μία καλησπέρα στην Ιουλία Καλυμάνη που είναι viral στα social media αυτές τις μέρες με το νέο της τραγούδι και συγκεκριμένα με το πώς το τραγούδισε ένα κορίτσι 6 χρονών σε μία εμφάνισή της. Ένα τραγούδι που έχει γράψει, παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, η Ρενέ Στυλιάρα, η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή όσον αφορά για τα πάρα πολύ ωραία στιχάκια της, για τα πάρα πολύ ωραία μερτσάκια που φτιάχνει, για γενικότερα την αγάπη που δείχνει και τον ρομαντισμό της. Συγγραφέας το κορίτσι. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν, και ανυπομονούμε να κυκλοφορήσει αυτό το περιβόητο τραγούδι και να το ακούσουμε εδώ πέρα στην Πιβά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Και φυσικά σήμερα μετράμε αντίστροφα για Eurovision, κυρίες και κύριοι. Νούμερο 4 λοιπόν είναι η θέση που θα εμφανιστεί ο Ακύλας. Και νομίζω ότι όλοι είμαστε έτσι σε mood που περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τι θα συμβεί πάνω στη σκηνή. Θα υπάρχουν αυτά τα περιβόητα δωμάτια που έχουμε μάθει. Και τελικά θα τσουλήσει με το πατίνι του. Όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα λοιπόν και θα τα σχολιάσουμε αύριο. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
2: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
3: Όλες οι ειδήσεις.
2: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
4: Στο freegr.gr.
5: Η πύλη της τεχνολογίας.
6: Το hot spot του ίντερνετ.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ionion FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
11: Viral Radio Show.

Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, νομίζω ότι μετά από αυτό το τραγούδι δεν θα πάτε πουθενά. Μας το ζήτησε ο Παναγιώτης και εμείς το παίξαμε εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Πέρα από Eurovision, παιδιά, μετράμε αντίστροφα και για το καλοκαίρι. Θα το λέω κάθε εβδομάδα. Θα μετράω τις Κυριακές κοινώς, παιδιά. Τώρα προς το παρόν για τον Ιούνιο έχουμε κάτι λιγότερο από τρεις Κυριακές, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σκέφτεστε έτσι, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει άδεια άλλο μήνα. Εγώ πάντως ένα πράγμα έχω να πω. Οι καλύτερες διακοπές γίνονται τον Ιούνιο, που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Αν εσείς μπορείτε λοιπόν, εκμεταλλευτείτε το.

αυτών των ημερών και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Πάμε λοιπόν λίγο να δούμε τα τραγούδια, έτσι τα ξενόφερτα που λέμε και στο χωριό μου, που τρεντάρουν αυτές τις μέρες στο TikTok. Ή αλλιώς, για να το πούμε και σωστά, στο TikTok. Το Take Me There λοιπόν είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ συναισθηματικό, τρεντάρει πάρα πολύ αυτές τις μέρες. 130.000 βίντεο και ταυτόχρονα το κοντράρι, το Like a Prayer από Madonna, που έχει επανέλθει στο προσκήνιο μετά από αρκετά χρόνια και υπάρχει λόγος. Η Madonna έχει ανακοινωθεί το ότι θα επανέλθει με νέο άλμπουμ, έχει κάνει εκεί πέρα τις ενημερώσεις, τις έχει βάλει τα stories της, έχει ανακοινώσει ότι θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ του παρελθόντος με νέα τραγούδια που θα λέγεται Part 2. Το τραγούδι το συγκεκριμένο έχει κυκλοφορήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ήταν νούμερο 1 νομίζω στα βρετανικά charts. Τώρα λοιπόν το βλέπουμε να έχει επανέλθει και να πηγαίνει εξίσου καλά στα social media. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες ελληνικές εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

μου και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το τι μια Αθηνά Κλίμη. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί λοιπόν για μία ώρα ακόμα. Έχουμε λοιπόν μία ώρα ακόμα μαζί. Έχετε μία ώρα ακόμα να μου στείλετε τα τραγούδια που θα θέλετε.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνει τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
10: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και πάλι και περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, χαρούμενη τριτούλα λοιπόν σε όλους. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σα. Θα είμαστε μαζί για μία ώριτσα ακόμα. Επισήμως, έχω κηρύξει έναρξη καλοκαιριού, παιδιά. Εγώ γι' αυτό το λόγο περιμένω τα μηνύματά σα και φυσικά τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε και να σα ανεβάσουν προκειμένου να μπούμε λίγο πιο δυναμικά σε αυτή την εβδομάδα από ό,τι είχαμε μπει χθες, που η Δευτέρα είναι ζώρικη. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

φωτογραφία τρεντάρει περισσότερο αυτές τις μέρες. Σνίκ μαζί με την κόρη του, γράφοντας Bonnie, λοιπόν, ανέβασε φωτογραφία γνωστός ράπερ και έχει ρίξει τα social media με πολλά σχόλια και πολλά likes στο συγκεκριμένο post. Βλέπουμε μερικές φορές και μια πιο ευαίσθητη πλευρά των ανθρώπων που είναι στη ραπ και την τραπ σκηνή. Παρ' όλα αυτά, είμαστε έτσι και λίγο επιφυλακτικοί, έτσι καταλαβαίνω, με βάση αυτά που διάβασα κιόλας από κάτω. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Λίγο χρόνο θα έχουμε ακόμα μαζί και έχετε χρόνο να μου στείλετε τις αφιερώσεις στο Instagram μας, Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
6: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
5: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
10: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας. Γεια σε όλους. Εγώ με το σκύλο μου λοιπόν εδώ πέρα από το στούντιό μας, το Be Viral Radio Show, σας στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Και μαζί λοιπόν μας στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς και η Κατρίνα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Μας έχει στείλει το μήνυμά της. Μας λέει ότι θεωρούσε μέχρι πριν λίγη ώρα το ότι πίστευε μέσα της ότι είναι Τετάρτη και όμως παιδιά είναι Τρίτη ακόμα. Θέλω λίγο υπομονή και επιμονή, τίποτα άλλο. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Έχει τελειώσει γενικότερα και ανάδρομος και τα περίεργα που είχαν τα ζώδια μας αυτές τις μέρες που δεν πηγαίνανε καλά. Όλοι οι Ιωνοί είναι καλοί όμως τώρα, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε βγείτε έξω, διασκεδάστε. Έχει ανοίξει και ο καιρός, νυχτώνει και λίγο πιο αργά και είμαστε και λίγο στο vibe να βγούμε καθημερινή. Έτσι αισθάνομαι τουλάχιστον εγώ. Γι' αυτό οι καλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Σήμερα το B-Viral Radio Show και δεν καταλαβαίνω κάθε φορά πώς το 2 ώρο μας περνάει τόσο γρήγορα. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας. Λοιπόν, έτσι γρήγορα να περάσει και η εβδομάδα. Θα τα πούμε αύριο Τετάρτη και θυμίζω ότι Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday με Throwback τραγούδια που αγαπάτε. Μέχρι αύριο, λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

Be viral. Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Ενημέρωση.
6: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
7: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
8: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
9: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
5: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
10: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
5: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
3: Που να είναι ιαπωνικό.
2: Για κουμής Ευάγγελος.
3: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στον νομό Ηλίας Καρκαδίας.
2: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
3: Κουμπότα.
2: Ισέκη.
3: Μιτσουμπίση.
2: Γιάνμαρ.
3: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Για κουμής Ευάγγελος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
2: Και στο tractor.gr.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

τα δικτύα πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

το καλή σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε φθαρό. Τότε που φεύγανε πουλί και οι σταυροφόροι. Παντιέρες παγενά του ανέμου συνοδιά που ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζια να τριγιάζαν τα παιδιά και ο γέρος έλιαζε ακαμάτιστα χαμνά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιωνίων FM.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Μαζί σας το Ιόνιον FM.
5: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

0: Τα πάντα μόνοι. Τέχνη, παιδιά, αποχαιρετισμούς, όπως ευαισθησία, παιδεία, εργατικότητα. Γνητότητα. Μην ξεχνάς τη μάνα σου. Στο στόμα φιλί. Και η κόρη πρώτη. Αγαπώ, είμαι όμορφος. Είναι όμορφη. Ύπαρξη. Οριστικό του Χρήστου Διαμαντή.
1: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρ να σε σώσει.

και εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυρά μας Ήπειρος.

Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.

Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.

Πιάσε μια πέτρα, σπάσε τη και κάμε τη κομμάτια. Να ειδείς πως με προδόκανε τα δυο σου μαύρα μάτια. Δυο θάλασσες στα μάτια σου, πως τα φοβούμαι, Θεέ μου, αφού δεν με έμαθε κανείς να κολυμπώ ποτέ μου. Απόσπασμα από το «Για τα μάτια» του Λευτέρη Καλομήρη.

Και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

ώρα είναι 7:30. Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Βρε τη 30, τη 40, τη 50. Τι θα πει αν είναι λίγα ή πολλά.
2: Ακούτε την εκπομπή Τα Μελοποιημένα. Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια. Κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία αμερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Και άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνω άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήταν, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, γύρως 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήταν. Γύρω 4 χρόνια, με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες.

Φυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.

Κάθισα στο ποτάμι 2002 χρόνια και το μόνο πτώμα που είδα να περνά ήταν το δικό μου. Εκδίκηση του Ανδρέα Αντωνιάδη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hot spot του ίντερνετ.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Το ίδιο που έβγε τα μανούλα σου στα νιάτα της.
12: Εδώ και 50 χρόνια για τον ίδιο λέγοντα και εδώ και 50 χρόνια όλοι τα ίδια θέματα Carnation Corn Cups και τους Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
13: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
14: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
15: Ακούτε Ionion FM.

Καλώς τους μου. Καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Καλώς ήλθατε στο Union FM. Θα είναι Σταθόπουλος στο μικρόφωνο. Πώς να αναπνεύσω μια άλλη πνοή. Έψαχνε ο Δημήτρης, ο Ζερβουδάκης. Καλά μας ταξίδια, καλό μας δίωρο. Αυτός είναι ο Σταυρός Σιόλας με τη φωτεινή βελεσιό του για τα διόδια.

δεν υπάρχουν διόδια για να μας κόψουν το δρόμο να προχωρήσουμε εκεί που θέλουμε. Στέλνω την καλησπέρα μου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, εκεί μακριά που μας ακούτε. Και πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο έχει σταθμός. Ακούστε την εισαγωγή του και την υπέροχη ερμηνεία του Βασιλείου του Λέκα. Καλά μας ταξίδια.

Εδώ έρχεται ένα τραγούδι που μιλά για τα μυστικά. Και αυτά τα μυστικά που κρύβετε εσείς, αυτά τα μυστικά που κρύβουμε μαζί, αυτά και μυστικά που κρύβω εγώ, οπότε

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
4: Ακούτε Ionion FM.

Αυτό ήταν το πιο διάσημο ζεϊμπέκικο αλλά ελληνικά που υπάρχει από τον Διονύση Σαββόπουλο και έρχεται μια πόλη τόσο ήσυχη και τόσο όμορφη που μόλις θα την διαβείτε θα μαγευτείτε και θα είναι σαν να είστε σε ένα περίεργο ταξίδι. Είναι ο Γλυκύτατος

Είναι σαν να κοιτάζεις το κύμα και αυτό πως έρχεται να μου δει και την αγκαλιάζει, να πέφτουν σταγόνες πάνε σου και να ανατριχιάζεις, αλλά η ανατριχύλα είναι μια γλυκιά, έτσι είναι αυτό το τραγούδι. Έτσι κι αλλιώς αυτός είναι πελαγίσιος ο άντρας. Νίκος Ξυλούρης, ήταν μια φορά.

μέρες αυτές του Μάη που έρχεται, οι οποίες είναι διαφορετικές από τις άλλες και είναι σαν να βγάζουμε ένα κομμάτι από μέσα μας και να το στέλνουμε κάπου. Αυτός είναι ο Μανώλης ο Μητσιάς, μέρα Μαγιού με μίσεψες. Το στέλνω στην ευτυχία.

υπάρχει ένας ήχος παράξενος, και αυτό είναι γιατί αυτός ο ήχος βγαίνει από την ψυχή μας και ακούγεται μονάχα μια στιγμή σε όλη την ημέρα. Είναι και κοντά στα πρωτά χρώματα της αυγής. Αυτά είναι τον ώρα της αυγής και σας το φέρνει η Σωτηρία Ιμπέλου.

Αυτά τα λουλούδια είναι διαφορετικά από τα άλλα, γιατί λένε, υπάρχει ένας μύθος, λαϊκός μύθος, όχι από παλιά, λιγότερο παλιά τέλος πάντων, ο οποίος λέει ότι αν τα μυρίσεις, τότε υπάρχει ένα θέμα. Κάτι αλλάζει μέσα σου, κάτι χαινιέται και κάπου πάει. Αυτός που το φέρνει κοντά σας είναι ο Γιώργος Νταλάρας, όταν ανθίζουν πασχαλιές.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.
5: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
6: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
7: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
8: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
9: Η μετασεισμική ακολουθία της Ακίνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
10: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο Αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
5: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
10: Ο κύριος Καστρινός.
5: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
10: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
5: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
10: Εγώ αυτό κρίνω.
5: Εμέσως μη σαφώς.
11: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
0: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
12: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ιόνιον FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
0: Ακούτε Ιόνιον FM

που κρυφά τις καρδιές οδηγεί, κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Γελιοδάκρυλια κάδα βροχή της ζωής μας και τέλος και αρχή.

Τώρα εμείς είμαστε παιδιά και έχουμε φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μπας αγαπώ σου το έχω πει,

0: πάντοτε από τη συγνότητα του Ιόνιον FM.
1: Όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
1: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη.

Εδώ είμαστε, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στο ξεκίνημα της εκπομπής με ένα τραγούδι που παρότι δεν προκρίθηκε να εκπροσωπήσει φέτος την Ουκρανία στη Eurovision, αγαπήθηκε όμως πολύ εδώ στην Ελλάδα κυρίως, και γι' αυτό το λόγο προέκυψε αυτή η συνεργασία μεταξύ της Κλαυδίας και της Τζέρι Χέιλ και προέκυψε αυτό το υπέροχο ντουέτο. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για τις επόμενες δύο ώρες διαλέγει για σας τα τραγούδια αλλιώς. Για τη συνέχεια έρχεται ακόμη ένα τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ του Θοδωρή Βουτσικάκη, το τραγούδι του Λύκου σε στίχους πάντα της Λίνας Νικολακοπούλου.

Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα ακόμη τραγούδι από το μπαλκόνι του Παπαζό, αυτό το project που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Τώρα κυκλοφόρησε μια καινούργια διασκευή, εδώ ο Παπαζό, ο μέτρ των διασκευών, παρέα με την Άρτεμι, πειράζει Φίβο Δελιβοριά και την Μπόσα Νόβα του Ισαΐα.

Πάμε τώρα για τη συνέχεια να σταθούμε σε ένα καινούριο live album που μόλις κυκλοφόρησε. Ένα album από τον Θοδωρή Κοτονιά, όπου εκεί συναντιέται με πολλούς γνωστούς του φίλους. Μεταξύ αυτών είναι και ο Γιώργος Νταλάρας, όπου παρέα εδώ τραγουδάνε αυτά τα πολύ γνωστά κλειδιά.

Ένα από τα τραγούδια που παίχτηκαν πολύ φέτος στο TikTok και έγιναν φυσικά viral είναι αυτό της αγαπημένης Γλυκερίας. Ένα τραγούδι που ήρθε από τα παλιά, ένα ταγκό που λέγεται «Στα απογεύματα τάδια». Εδώ πάμε να το θυμηθούμε μέσα από μια καινούργια version, ένα καινούργιο remix που μόλις κυκλοφόρησε.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέψαμε με ένα τραγούδι που ήρθε από τον κινηματογράφο και φέτος το ακούμε πλέον και στο θέατρο. Το μεγάλο μυστικό μου, εδώ έτσι όπως το διασκεύασε η Ρόζι Μπλου, ένα τραγούδι που γράφτηκε για τη Τζένι Τζένι, η οποία φέτος ανέβηκε στο θέατρο και μάλιστα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου. Εκεί πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων ο Χρήστος Λούλης, η Ζέτα Μακρυπούλια και η Χάρης Αλεξίου σε ένα ρόλο έκπληξη. Πάμε εδώ να τη θυμηθούμε σε μια διασκευή πρόσφατη στο «Μια πίστα από φόσφορο».

εσύ μισώ εσύ και εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν ησύχος Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τα σπρώσου το χιόνι.

Λίγο πριν κλείσουμε και το τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, νομίζω ότι είναι ώρα και ότι είναι και καιρός πλέον για να ξεκινήσουμε τις εκδρομές. Να, σαν αυτήν εδώ που μας καλεί να κάνουμε η Ελένη Τσαλιγοπούλου, στο πολύ γνωστό αυτό τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Ελεάνας Βραχάλη.

άγριο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή εκπομπή και εδώ συναντάμε την Αδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου να πειράζουν και να διασκευάζουν έτσι με το δικό τους τρόπο ένα κλασικό hit του καλοκαιριού. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και ολοκληρώσουμε έτσι τη σημερινή εκπομπή, πάμε να βρούμε τη Μελίνα Κανά και αυτό το υπέροχο τραγούδι που της χάρισε ο Ρέστης Ντάντος, «Το δίκιο με το μέρος σου». Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Τα λόγια και τα τραγούδια για σας διάλεξε ο Γιάννης Αβραμίδης.